0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ρώμα πέσταλη νέο μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των καπνών καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η πυρκαγιά μένεται και σε περιοχή στην οποία στεγάζονται βιοτεχνίες και αποθήκες. Τουλάχιστον δύο επαγγελματικά κτίρια και κάποια αυτοκίνητα έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ως τώρα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραίο Κάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρυνθήκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο 4ος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση στο Λειψίδριο και στην Κριστόνη Κιλκής. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με τον Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την επέτειοξη της αναεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου μεταφέρθηκε για τις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας, μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω αναρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του. Οι καταιγίδες φέρουν τύχη σε κάθε περίπτωση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 2-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη η χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, και σήμερα η εκπομπή μας ξεκινά σε διαφορετικό ρυθμό από αυτόν που είχαμε σχεδιάσει. Η μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται από τη νύχτα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη και τις αρχές να παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς θα κινηθούμε σήμερα με βάση τις ανάγκες της έκτακτης ενημέρωσης. Θα παρακολουθούμε όλες τις νεότερες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, θα μεταδίδουμε ό,τι επιβεβαιώνεται και όπου χρειάζεται θα διακόπτουμε τη ροή της εκπομπής για να σας ενημερώνουμε άμεσα. Βεβαίως θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7, θα κρατήσουμε την κανονική μας συντροφιά όσο το επιτρέπει η επικαιρότητα, με τις ιστορίες, τις μικρές εξηγήσεις, τα χρηστικά και τις μουσικές μας. Όμως η σημερινή πρωινή ζώνη θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν, και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στις περιοχές που επηρεάζονται από τη φωτιά. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, δεν πλησιάζουμε το μέτωπο, δεν δυσκολεύουμε την κίνηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και αν υπάρχει εντολή απομάκρυνσης την τηρούμε χωρίς καθυστέρηση. Σε τέτοιες στιγμές η ασφάλεια είναι αυτή που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Εδώ μαζί μου στο στούντιο από πολύ νωρίς βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ κοντά μας ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Ξεκινάμε λοιπόν με το βλέμμα και στραμμένο στη Θεσσαλονίκη και στη μεγάλη μάχη με τη φωτιά στο Ρέο Καστρό.

Μαρία Κάλλας ξεκινάμε τις μουσικές μας πινελιές αυτό το πρωινό της Κυριακής, καθώς μια μέρα σαν κι αυτή η διάσημη και μοναδική η αίρια της μουσικής έδινε την τελευταία της παράσταση σε πλήρη όπερα τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου. Δεν ήταν απλώς το τέλος μιας εμφάνισης, ήταν και το κλείσιμο ενός ολόκληρου κεφαλαίου στην ιστορία της όπερας. Η Κάλλας δεν υπήρξε μόνο μια σπουδαία φωνή, υπήρξε μορφή, υπήρξε παρουσία, δραματική δύναμη, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβανόταν τη λυρική ερμηνεία, φέρνοντας στην σκηνή όχι μόνο τεχνική αρτιότητα, αλλά χαρακτήρα, ένταση και αλήθεια.

ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων. Ελάτε να συνοψίσουμε λίγο τι έχει γίνει από το βράδυ και σε αυτό το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη λοιπόν φωτιά στο Ρεόκαστρο ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις, κινήθηκε προς κατοικημένες περιοχές και επιχειρήσεις και προκάλεσε την πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ αλλά και του στρατού. Μέσα στη νύχτα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη. Προληπτικά εκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Οι φλόγες έφτασαν στη βιομηχανική περιοχή ανάμεσα στο Ρεόκαστρο και την Ανθούπολη, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, αποθήκες και οχήματα. Είναι ενδεικτικές οι εικόνες που βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες με τα έκτακτα δελτία ειδήσεων, με το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, με περισσότερα από 150 πυροσβέστες να έχουν ρχθεί στη μάχη, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, συνδράμουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου, εθελοντές και δυνάμεις του στρατού. Και αυτό που αναμένουμε όλοι είναι το πρώτο φως της ημέρας, γιατί η επιχείρηση εκεί αναμένεται να ενισχυθεί και από αέρος που θα βοηθήσει σημαντικά στο να ελεγχθεί και να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση παραμένει δύσκολη και το μεγάλο ζητούμενο είναι να περιοριστεί το μέτωπο πριν ενισχυθούν και αν ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι στην περιοχή.

Και για την πυρκαγιά που σας προανέφερα, έχει μετατραπεί σε σύλληψη η αρχική προσαγωγή ενός 76χρονου για αυτή την μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι αρχές θεωρούν ότι ο 76χρονος εμπλέκεται στην πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Από την πρώτη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα για να συνδράμει το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, και μετά τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, η προσαγωγή του 76χρονου μετατράπηκε σε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Κατά την προανάκριση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, ύστερα από επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί και η φωτιά. Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι ο συλληφθής παρουσίαζε και εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο 76χρονος οδηγείται πλέον ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποτυπωθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά.

και τραυματίες από το συγκεκριμένο μέτωπο και ειδικά από την αντιμετώπιση του. Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στο Ρεοκαστρό. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ, μέχρι στιγμής 4 πυροσβέστες έχουν διακομιστεί στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως. Οι περισσότεροι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς, ενώ καταγράφηκε και ένα ορθοπαιδικό περιστατικό. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην περιοχή, με ασθενοφόρα, με διασώστες και γιατρούς στο πεδίο, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας. Ιδιαίτερη επιχείρηση στήθηκε για την προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων, Άγιος Παντελεήμων. Η μεταφορά των φιλοξενούμενων έγινε με ασθενοφόρα του ΙΚΑΒ και με τη συνδρομή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν προβλήματα υγείας για τους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να μην πλησιάζουν το μέτωπο και να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα όπου υπάρχει πυκνός καπνός. Η υγειονομική επιφυλακή παραμένει ενεργή, καθώς η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε περιοχή με κατοικίες, επιχειρήσεις και μεγάλο θερμικό φορτίο.

επανέλθουμε σε λίγο πάλι στις εξελίξεις στο ρεκόστρο της Θεσσαλονίκης και στο πύρινο εφιάλτη που βίωσαν εκεί πέρα οι κάτοικοι. Να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. Εορτολόγιο πρώτα απ' όλα. Σύμφωνα λοιπόν με το εορτολόγιο για σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη του Οσίου Λαμπαδού. Γιορτάζουν δηλαδή ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή. Είναι από εκείνες τις ημέρες που το εορτολόγιο δεν έχει πολλά και συνηθισμένα ονόματα, αλλά έχει ονόματα σπάνια, ονόματα που μπορεί να μην τα ακούμε συχνά, αλλά όταν τα συναντάμε μας θυμίζουν πως μέσα στην παράδοση υπάρχουν ακόμη λέξεις, μνήμες και μορφές που έρχονται από πολύ παλιά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.

Στην Αθήνα ο ήλιος σήμερα θα ανατείλει περίπου στις 6 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και 50 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας είναι 14 ώρες, 42 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Με άλλα λόγια, έχουμε μπροστά μας σχεδόν 14 ώρες και 43 λεπτά φυσικού φωτός σε μια από τις μεγάλες ημέρες του καλοκαιριού, ενώ ο Ιούλιος έχει ήδη μπει στον πιο φωτεινό του ρυθμό.

Να κάνουμε και το μικρό μας ταξίδι στο παρελθόν, να δούμε τι γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, αλλά πολλά χρόνια πίσω. Σαν σήμερα 5 Ιουλίου, δεν επιχειρούμε βεβαίως να χωρέσουμε όλη την ιστορία σε λίγα λεπτά. Κρατάμε μόνο κάποιες στιγμές, μερικές πινελιές στον χρόνο, γεγονότα που το καθένα με τον τρόπο του άφησαν να αποτύπωμα στην πολιτική, την κοινωνία, την επιστήμη, την καθημερινότητα και τον πολιτισμό.

Σαν σήμερα λοιπόν, 1943, αρχίζει η μάχη του Κούρσκ, μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η μεγαλύτερη αντιπαράθεση τεθωρακισμένων στην ιστορία. Χιλιάδες αρματαμάχης, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και μια σύγκρουση που σηματοδοτεί την προσπάθεια της ναζιστικής Γερμανίας να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο Ανατολικό Μέτωπο απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

1946 στο Παρίσι, ο Γάλλος μηχανικός Λουί Ρεάρ παρουσιάζει ένα μαγιό που θα αλλάξει την εικόνα της παραλίας και θα προκαλέσει συζητήσεις πολύ πέρα από τη μόδα. Είναι το πρώτο μπικίνι, ένα μικρό κομμάτι φάσματος που γίνεται όμως μεγάλο κοινωνικό σύμβολο για το σώμα, για την ελευθερία, για την γυναικεία παρουσία στον δημόσιο χώρο και τα όρια κάθε εποχής. Το 1948 θεσπίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της μεταπολεμικής Ευρώπης. Η ιδέα ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν πρέπει να εξαρτάται από το εισόδημα, αλλά να αποτελεί βασικό δικαίωμα, γίνεται θεσμός και επηρεάζει τη συζήτηση για το κοινωνικό κράτος μέχρι και σήμερα. Το 1964 παρουσιάζεται το σχέδιο Άτσεσον για το Κυπριακό, ένα σχέδιο που προέβλεπε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά με σοβαρά ανταλλάγματα προς την Τουρκία, όπως η παραχώρηση του Καστελόριζου, θα απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά και θα μείνει ως μια από τις πιο κρίσιμες αλλά και αμφιλεγόμενες στιγμές στην διπλωματική ιστορία του Κυπριακού. Δείχνει το ημερολόγιο όταν γεννιέται η Ντόλι, το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό, ένα πρόβατο που γίνεται παγκόσμιο σύμβολο της επιστημονικής προόδου, αλλά και των ηθικών ερωτημάτων που ανοίγει η βιοτεχνολογία. Από εκείνη τη στιγμή, η συζήτηση για τα όρια της επιστήμης δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Το 2015 η Ελλάδα ζει μια από τις πιο φορτισμένες πολιτικές στιγμές της μεταπολίτευσης. Στο δημοψήφισμα για την πρόταση των δανειστών, το όχι επικρατεί με 61,31% έναντι 38,69% του ναι. Την ίδια ημέρα, μετά το αποτέλεσμα, ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

καθώς οδεύουμε στη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας. Καλημέρες να στείλουμε εδώ στην παρέα του Sky 100.3, να ανταποδώσουμε τις καλημέρες που ήδη μας έχετε στείλει. Καλημέρα στην Μαρία από το Περιστέρι. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Καλυθέα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Ραφίνα και τον φίλο τον Αλέξανδρο από τη Λευκάδα. Καλή σας ημέρα. Και βέβαια και στον φίλο τον Κώστα τον Παπαδάκη. Δική μου παράληψη. Καλή σας ημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές μετά τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πνιθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεση στην ευρύτερη περιοχή του ωραίου καστρού. Η φωτιά, που πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων, κινήθηκε στο νοικιστικό ιστό, στη Φιλοθέα και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέα και Ανθούπολη, οι οποίοι είχαν εκενωθεί. Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εστάλη λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών από τη Μεγάλη Πυρκαγιά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελήμωνας στο ωραίο καστρό. Με 4 λεωφόρια απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοκμπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τέταρτος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και γιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η ημέρα δεν έχει ακόμη ανοίξει. Βρισκόμαστε σε εκείνη τη λεπτή ώρα πριν από το ξημέρωμα, όταν οι πόλεις είναι ακόμη ήσυχες, οι δρόμοι έχουν λίγη κίνηση και ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά. Ίσως γι' αυτό είναι και μια καλή στιγμή να κοιτάξουμε την επικαιρότητα λίγο πιο ψύχρεμα, πριν αρχίσει και ο κανονικός θόρυβος της ημέρας. Με αυτή τη ματιά, συνεχίζουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας.

Θα ξεκινήσουμε με δύο χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε κάτι χρήσιμο για τις οικογένειες με φοιτητές. Έχουν ανοίξει από την 3η, 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το στεγαστικό επίδομα. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην το αφήσουν για τις τελευταίες ημέρες, γιατί η διαδικασία απαιτεί σωστή καταχώρηση στοιχείων και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί έλεγχος από το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το μέτρο, θυμίζουμε, αφορά ένα από τα πιο πιεστικά έξοδα για πολλές οικογένειες. Το κόστος στέγασης ενός παιδιού που σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Γι' αυτό και όσοι δικαιούνται το επίδομα, καλό είναι να μπουν έγκαιρα στην πλατφόρμα, να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς καθυστέρηση.

Μια σημαντική υπενθύμηση τώρα για γονείς με βρέφη και νήπια. Έχουν ανοίξει αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-27. Η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η διαδικασία γίνεται, να θυμίσουμε, αποκλειστικά μέσω του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Θυμίζουμε, οι σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου και απευθύνεται σε βρέφη και νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα, άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων με βάση τους όρους της πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά. Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην το αφήσουν για την τελευταία στιγμή.

Λίγο καλύτερη ίσως είναι η εικόνα από την Θεσσαλονίκη, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Δύσκολη βεβαίως ακόμα η μάχη, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη παραμένει αυτή η φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Ανθούπολης. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες κινήθηκαν κοντά σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, μέσα στη νύχτα εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη και τη Φιλοθέη, ενώ εκενώθηκε προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Στην περιοχή έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα και αποθήκες. Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση στη βιομηχανική ζώνη, όπου η καύση υλικών προκάλεσε και πυκνούς καπνούς, αλλά και εκρήξεις στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν και οι εναέριες επιχειρήσεις. Στο μέτωπο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, και ενεργοποιήθηκε και η ομάδα διευκαλείων των ενόπλων δυνάμεων. Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 πυροσβέστες, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς, και την ίδια ώρα οι αρχές έχουν συλλάβει έναν 76χρονο, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του και ήταν σε κατάσταση μέθης. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει ο περιορισμός του μετόπου και η αποτροπή βεβαίως νέων αναζωπυρώσεων. Αυτή είναι μια ακόμη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες στην περιοχή.

Μέχρι τη Βενεζουέλα θέλω να πάμε, εκεί όπου ο σεισμός μπορεί να μην βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή των δελτίων, όμως εκεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν το δράμα δεν μικραίνει, μεγαλώνει κάθε ημέρα. Δόθηκε πριν από λίγη ώρα ο νεότερος, ακόμη προσωρινός απολογισμός και μιλά για σχεδόν 3.000 νεκρούς, περισσότερους από 16.000 τραυματίες και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς σπίτι. Δύο ισχυρές δονήσεις ήταν 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ, με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, που χτύπησαν τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και μετέτρεψαν ολόκληρες γειτονιές σε σωρούς από τσιμέντο, σίδερα και σκόνη. Όλοι οι κατοικίες τότε κατέρευσαν, οικογένειες χάθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χιλιάδες σεισμοπαθείς ζουν ακόμη σε πάρκα, δρόμους και σε πρόχειρα καταλήματα. Και η τελευταία εξέλιξη είναι πως οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης σταματούν πλέον την αναζήτηση επιζώντων στα συντρίμμια των κτηρίων. Και αυτό είναι πάντα ένα από τα πιο δύσκολα σημεία σε κάθε μεγάλη καταστροφή, γιατί δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ανάγκη, σημαίνει όμως ότι αλλάζει πλέον η φύση της τραγωδίας. Αρχίζει η επόμενη φάση. Οι αγνοούμενοι, οι άστεγοι, οι τραυματίες, τα παιδιά χωρίς σχολείο, οι οικογένειες που δεν ξέρουν αν πρέπει να θρηνήσουν ή να περιμένουν. Η Βενεζουέλα ήταν ήδη μια χώρα βαθιά τραυματισμένη από οικονομική και πολιτική κρίση. Ο σεισμός δεν χτύπησε έναν ανθεκτικό μηχανισμό, χτύπησε μια κοινωνία που είχε ήδη εξαντληθεί. Το ίδιο το μέγεθος του σεισμού, όπως βλέπουμε, δεν αφήνει το ίδιο αποτύπωμα παντού. Εξαρτάται από τα κτίρια, από το κράτος, από τις υποδομές, από τη φτώχεια, από την προετοιμασία, από την ταχύτητα της βοήθειας. Στη Βενεζουέλα τα φώτα της διεθνούς επικαιρότητας χαμηλώνουν μέρα με τη μέρα, αλλά για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω η καταστροφή μόλις αρχίζει να μετρά τον πραγματικό της χρόνο.

0: Εντός συνόρων, να δούμε πρώτα απ' όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες για την φωνική εμπριστική επίθεση μπαίνουν πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο. Οι αρχές δεν αναζητούν μόνο τους ανθρώπους που τοποθέτησαν τους μηχανισμούς, αναζητούν κυρίως το λάθος τους. Ένα πρόσωπο που μπορεί να φάνηκε καθαρά σε κάμερα, μια διαδρομή πριν ή μετά την επίθεση, ένα αποτύπωμα, ίχνη γενετικού υλικού, ακόμη και υλικό από τους ίδιους τους μηχανισμούς. Η αντιτρομοκρατική σαρώνει βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ τα ευρήματα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν υποστηρικτική ομάδα πριν ή μετά και το χτύπημα. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Πρωτοψάλτη που έχει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία των ερευνών.
1: Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των δολοφονικών επιθέσεων. Επεκτείνεται μάλιστα η έρευνα πλέον τις τελευταίες ώρες και σε παράλληλους δρόμους σε μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί πλήρως η πορεία των δραστών. Τώρα φαίνεται ότι η αρχική εικόνα που είχαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής σχετικά με μια μηχανή χαμηλού κυβισμού, μια ύποπτη μηχανή με δύο άτομα που βρισκόταν κοντά στα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται με βεβαιότητα ότι.

0: Ότι εκτιμάω ότι κάποιοι από τους δράστες ενδεχομένως να συνδέονται με μια δεξαμενή περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε εκενωμένες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τα λιγοστά ευρήματα που υπήρχαν από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών που έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάστηκαν για γενετικό υλικό και αποτυπώματα, ο αρχικός έλεγχος φαίνεται να είναι αρνητικός, όπως εκτιμούσαν και οι αρχές λόγω και καταστροφής κάποιων στοιχείων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των εμπριστικών μηχανισμών.
1: Η δολοφονία της Βάλιας Νέστορα φαίνεται πως αποτελεί σημείο καμπής και για την κυβέρνηση. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως μια ακόμη αστυνομική έρευνα για εμπριστική επίθεση. Αντιμετωπίζεται ως χτύπημα με χαρακτηριστικά τρομοκρατίας και ως προειδοποίηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η οργανωμένη πολιτική βία. Στο τραπέζι βρίσκεται πλέον το ερώτημα αν πρέπει να αλλάξει συνολικά το μοντέλο αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, δηλαδή αν επιθέσεις με γκαζάκια και εμπριστικούς μηχανισμούς πρέπει να αξιολογούνται εξ αρχής με διαφορετικά κριτήρια όταν στοχεύουν πολιτικά πρόσωπα ή μπορούν να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες. Η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής, ενώ οι συλλήψεις των δραστών θεωρούνται πλέον ζήτημα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας. Ας ακούσουμε τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον συνάδελφο, για να δούμε ποιες σκέψεις βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης.
2: Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν, να αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν όλοι οι πυρήνες οργανωμένης βίας. Τώρα, στην εσωτερική συζήτηση που γίνεται στην κυβέρνηση εδώ και κάποιες ημέρες, εκείνο που κλειδώνει ως εκτίμηση είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο επαρκεί, ότι δεν χρειάζεται προσθήκες ή αλλαγές προκειμένου να κάνουν οι διοκτικές ή οι δικαστικές αρχές τη δουλειά τους. Και πλέον στρέφεται η προσοχή σε αυτή την χαρτογράφηση της οργανωμένης δράσης, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στις συλλήψεις και την εκδίκαση των υποθέσεων.
1: Στο πολιτικό σκηνικό, σε διαρκή αναβρασμό, παραμένει η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ να τρέχουν πλέον μέχρι τα ταχύτητα διάλυσης. Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από τη βουλευτική έδρα και από κάθε κομματική ιδιότητα είναι η πρώτη αποχώρηση βουλευτή μετά τη συγκρότηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και δείχνει ότι η πίεση στην Κουμουνδούρου μεγαλώνει. Την ίδια ώρα και άλλα στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς το νέο πολιτικό εγχείρημα, ενώ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση για την ηγεσία, για την στρατηγική και την επόμενη ημέρα γίνεται όλο και πιο σκληρή. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ καλείται να διαχειριστεί τη νέα πολιτική θύελλα που προκάλεσαν οι καταγγελίες για την απόσπαση της σύζυγου του Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος απαντά ότι όλα έγιναν νόμιμα, όμως η αντιπαράθεση έχει ήδη ανοίξει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη με όλα τα νεότερα.
3: Σε κινούμενη άμμο συνεχίζει να κινείται η κεντροαριστερά, με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ραγδαίες και το Γιώργο Καραμέρο να είναι ο πρώτος βουλευτής που παραιτείται από το κόμμα, κάνοντας μάλιστα άνοιγμα προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση.
3: Ο πρώτος επιλαχών στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν φαίνεται θετικό στο να αναλάβει καθήκοντα και σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν την έδρα να λάβει η Μυρτώ Κοροβέση, αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Θετικό στο να κινηθεί προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Φτιότητας Γιάννης Σαρακιώτης.
5: Όλα αυτά τα χρόνια με τον Αλέξη Τσίπρα ήμουν, οπότε υπάρχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις ικανότητες και την τιμιότητα πρωτίστως του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε νέα και σε αυτή την κατεύθυνση.
3: Η Κουμουνδούρου προετοιμάζεται για μια ακόμη κρίσιμη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τον Παύλο Πολάκη να επιμένει στην παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου.
6: Πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά, και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως, δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Δεν υπάρχουν περιθώρια να κατέβει αυτόνομα και ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην σταθούμε δίπλα με ένα ψηφοδέλτιο στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Η πλευρά Παπά θέτει θέμα συλλογική ηγεσία.
8: Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο πιο συλλογική ηγεσία. Είναι σαφές, διότι ο τρόπος με τον οποίο προευόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο μας πήγε από το 10% στο 1, στο 1,5, στο 2.
3: Την ίδια ώρα, φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη άναψαν δημοσιεύματα για απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή Νικόλαου Φαραντούρη στη μόνιμη ελληνική

0: και αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακάριος Λαζαρίδης ζήτησε εξηγήσεις με τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ να ξεκαθαρίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα, ρίχνοντας καρφιά στον Μακάριο Λαζαρίδη για τα πτυχία του.
1: Κύριε Νίκο Φαραντούρη, θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Ιβαζόγλου αποσπάστηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης τι έχουν να πούν για τον Ευρωβουλευτή τους?
2: Η απόσπασή της έγινε νόμιμα κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της ίδιας της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας. Δημοσιεύθηκε επίσης κανονικά στη Διάβγεια σε αντίθεση με όσα αναλυθώς γράφονται. Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό γυναίκες αντιδώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα.
1: Υποστηρίζει ότι έχει ανέβει η απόφαση στη Διάβγεια να τη δώσει στη δημοσιότητα, γιατί στο επίσημο site της δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα, ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω.
3: Αστυνομικό τώρα δελτίο. Στο μικροσκόπιο του λιμενικού και της αστυνομίας έχουν μπει πλέον τα λιμάνια και τα πλοία με προορισμό τα νησιά. Όσο αυξάνεται η καλοκαιρινή επιβατική κίνηση, τόσο εντείνονται και οι έλεγχοι για τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρχές γνωρίζουν ότι αυτή την περίοδο τα κυκλώματα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον μεγάλο όγκο ταξιδιωτών, αποσκευών και δρομολογίων, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί νέες υποθέσεις με συλλήψεις και κατασχέσεις ουσιών από κοκαίνη και κεταμίνη μέχρι κάναβη και παρεστησιογόνα μανιτάρια. Σε άλλη περίπτωση, νεαρός φέρεται να επιχείρησε να φύγει από τη Μύκονο με πλοίο της γραμμής, έχοντας την κατοχή του σημαντική ποσότητα κάναβης. Οι έλεγχοι πλέον δεν γίνονται μόνο στις αφίξεις αλλά και στις αναχωρήσεις, καθώς οι αρχές αναζητούν ολόκληρες διαδρομές διακίνησης. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Τεζάρης μας μεταφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καταζητούμενος από τις Ιταλικές αρχές, επικηρυγμένος με απαγόρευση εισόδου στη Γερμανία, διακινούσε κοκαίνη και κάναβη με αυτοκίνητο στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Ο λόγος για έναν 30χρονο Σκοπιανό που συνελήφθη από αστυνομικούς είχε προηγηθεί καταγγελία σε βάρος του από άγνωστο άτομα που ενημέρωσε τα στελέχη της αστυνομίας για τη δράση του 30χρονου. Ακολούθησε έρευνα και διαπιστώθηκε πως ο δράστης έκρυβε ναρκωτικές ουσίες στο σπίτι του και ενοικίαζε και κάθε μέρα είχαν διακίνηση με το αυτοκίνητό του σε διάφορα σημεία του νησιού. Στην κατοχή του βρέθηκαν μεταξύ άλλων 163 γραμμάρια ροζ κοκαίνης, 135 γραμμάρια κοκαίνη, 30 γραμμάρια κεταμίνη, 8.000 ευρώ και 1.160 δολάρια Αμερικής. Η αξία των ναρκωτικών, να πούμε, που θα διακινούσε στη Μύκονο ο 30χρονος, υπολογίζεται σε 45.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμενικού Πειραιά περνούσαν χειροπέδες σε ένα άτομο μόλις 21 ετών με καταγωγή από την ΚΟ. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της υπηρεσίας, ο Τόμπι και ο Κέλιο, εντόπισαν σε βαλίτσα αρχικά του διακινητή που επιβάζονταν στο πλοίο 5 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν 5 κιλά αντί 413 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Ακολούθησε έρευνα και σε ένα σακίδιο πλάτης που είχε ο νεαρός. Με τους λιμενικούς θα εντοπίσουν ακόμη 5 κιλά και 279 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης. Η αξία των ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στελέχη της δίωξης, αγγίζει τις 33.000 ευρώ.

αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε σε κάτι που αφορά σχεδόν όλους μας, την καθημερινότητα στις πολυκατοικίες. Απλήρωτα κοινόχρηστα, ασανσέρ που χαλάνε και μένουν εκτός λειτουργίας, προβλήματα στις ταράτσες και συνελεύσεις που πολλές φορές δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι εικόνες γνώριμες σε πολλές πολυκατοικίες, όπου η συνεννόηση αποδεικνύεται συχνά πιο δύσκολη από την ίδια τη συντήρηση του κτηρίου και σχεδόν έναν αιώνα μετά τους βασικούς κανόνες που ισχύουν μέχρι σήμερα, έρχεται τώρα ένα νέο πλαίσιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να βάλει τάξη στην συνιδιοκτησία. Τι αλλάζει στην πράξη? Στο επίκεντρο μπαίνει η ταχύτερη εισπράξη των κοινοχρήστων, ακόμη και με διαδικασίες όπως οι διαταγές πληρωμής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συστηματικές οφειλές. Παράλληλα, ενισχύεται ο ρόλος του διαχειριστή με πιο ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Αλλαγές έρχονται και στις αποφάσεις για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις, με σημαντικό πλαίσιο να μην μπλοκάρονται σημαντικά έργα από μια μόνο αρνητική ψήφο. Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης προτάσεις για υποχρεωτικό αποθεματικό, για ασφάλιση των πολυκατοικιών και για πιο ευέλικτες διαδικασίες για αλλαγές μέσα στα διαμερίσματα. Το ζητούμενο είναι ένα, λιγότερα προβλήματα, περισσότερη οργάνωση και μια καθημερινότητα που θα λειτουργεί καλύτερα για όλους. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει αυτός ο νέος κώδικας για τις πολυκατοικίες και που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των ιδιοκτητών αλλά και των ενοίκων.

Τρέφοντας λίγο στο πύρινο μέτωπο, στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης, θα ακούσουμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων τις νεότερες πληροφορίες. Να σας μεταφέρω εγώ μόνο τις δηλώσεις από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, που επιβεβαιώνει πως υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, πως η φωτιά έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή της Φιλοθέης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καμένες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό τους, ενώ ζήτησε και την ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Οι δηλώσεις του έγιναν πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση της ΕΡΤ και μάλιστα ανέφερε πως άνθρωποι του Δήμου και αστυνομικοί προχώρησαν στην απομάκρυνση πολιτών από τις κατοικίες τους λόγω του κινδύνου και πως σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι που δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους. Να θυμίσουμε εμείς και να σας προτρέψουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Να μην πλησιάζουμε το μέτωπο, να μην μένουμε στα σπίτια μας. Το ξέρω, είναι πολύ σημαντικό. Ο καθένας θέλει να σώσει την περιουσία του, να την προστατεύσει. Αλλά όταν υπάρχει εντολή απομάκρυνσης, πρέπει να την τηρούμε χωρίς καθυστέρηση. Σε τέτοιες στιγμές η ασφάλεια είναι που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Και αρκετή προσοχή και σήμερα, γιατί υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σε περιοχές όπως στην Αττική, στην Κρήτη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στις Κυκλάδες, στην Κορινθία και την Εύβοια. Ιδιαίτερη προσοχή, να σας πω ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο, χθες δηλαδή, μέχρι σήμερα το πρωί, εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, ένας αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μια μόνο ημέρα. Ακολουθεί λοιπόν δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε δύο μέτωπα αυτήν την ώρα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Ο 76χρονος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθύρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες των δυνάμεων πυρόσβεσης στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Η φωτιά, που πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών αέμων, κινήθηκε στο νοικιστικό ιστό, στη Φιλοθέα και την Ανθούπολη και σε μήκος 5 χιλιόμετρων. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά και σπίτια στους οικισμούς Φιλοθέα και Ανθούπολη. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με νέο μήνυμα από τα 112 οι κάτοικοι της Ανθούπολης καλούνται να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής και οι κάτοικοι της Φιλοθέας να απομακρυνθούν προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα εστάλει νέο μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ανθούπολης. Λόγω των καπνών, καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μέλλα, Δημήτρη Ασλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι λίγο ελεγχόμενη. Η φωτιά έχει περιοριστεί σε ένα σημείο συγκεκριμένο, εκεί όπου βρίσκονται τα εργοστάσια, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Εκτίμησε πως με το πρώτο φως της ημέρας, όταν θα επιχειρήσουν και ένα αέρια μέσα, η κατάσταση θα ελεγχθεί. Να σημειωθεί πως τις φλόγες τυλίχθηκαν αργά χθες το βράδυ ακόμη δύο επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες και αυτοκίνητα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ωραιοκάστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. 120 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και τα υπόλοιπα 37 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τέταρτος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αυτήν την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 48 οχήματα εθελοντές, καθώς και υδροφόρες με μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 ασθενοφόρα με διασώστες και ιατρούς. Από το ΓΕΘΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα δευκαλείων για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφριακές ρυθμίσεις. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδοβασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην Κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδοβασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Κυριακή σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μία γενική και μία αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την επέτειο της αναξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ μεταφέρθηκε για αυτήν την ώρα μία ώρα αργότερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, τονίζοντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του. Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίπτωση. Κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία.
Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Παγούδια που δεν προσπαθούν να πούν κάτι μεγάλο και ακριβώς γι' αυτό ακουμπούν πολλούς ανθρώπους. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι το The Breakup Song των Creek King Bank. Κυκλοφορεί τον Μάιο του 1981 και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι για έναν χωρισμό. Η ιστορία του έχει σχεδόν κινηματογραφική απλότητα. Μέλη της μπάντας βρίσκονται σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο μια βροχερή ημέρα μέσα σε ατμόσφαιρα μελαγχολική. Και εκεί γεννιέται η ιδέα. Το τραγούδι γράφεται γρήγορα, μέσα σε 15 μόλις λεπτά, σαν να υπήρχε ήδη και απλώς περίμενε τη στιγμή του. Το 1981 είναι χρονιά μετάβασης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρόναλντ Ρίγκαν έχει μόλις αναλάβει την Προεδρία και έχει ήδη επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας. Τον Απρίλιο εκτοξεύεται για πρώτη φορά το διαστημικό λεωφορείο Κολούμπια. Τον Ιούνιο θα δημοσιευθεί η πρώτη επιστημονική αναφορά σε μια νέα άγνωστη τότε ασθένεια που αργότερα θα ονομαστεί AIDS. Τον Αύγουστο ξεκινά το MTV αλλάζοντας οριστικά τη μουσική βιομηχανία. Δεν αρκεί πια μόνο να ακούγεσαι, πρέπει και να φαίνεσαι. Στην Ελλάδα το 1981 είναι επίσης χρονιά αλλαγής. Η χώρα έχει μπει από την 1η Ιανουαρίου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και οδεύει προς τις εκλογές του Οκτωβρίου. Λίγους μήνες αργότερα, η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα φέρει το σύνθημα της αλλαγής στο κέντρο της πολιτικής ζωής. Το The Breakup Song δεν είναι πολιτικό τραγούδι και ίσως γι' αυτό ταιριάζει τόσο καλά με την εποχή του. Μιλά για το τέλος μιας σχέσης, ενώ γύρω του τελειώνουν και αρχίζουν πολλά. Στην πολιτική, στην τεχνολογία, στη μουσική βιομηχανία, στην ίδια την καθημερινότητα. Γιατί κάθε εποχή έχει τους δικούς της χωρισμούς, από ανθρώπους, από βεβαιότητες, από παλιούς τρόπους ζωής.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο και στην υποστήριξη, την τεχνική και την ηχοληψία βρίσκεται ο Νότης Παπαγιαννάκος από νωρίς το πρωί. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-4800-170-4 ή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε». Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου βρίσκει πολλούς ήδη σε καλοκαιρινό ρυθμό, με βαλίτσες, μετακινήσεις, σχέδια για λίγη ξεκούραση ή απλώς με την ανάγκη να κατεβάσουμε για λίγο ταχύτητα. Την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα γύρω μας δεν κατεβάζει ταχύτητα όπως βλέπετε και από τις εξελίξεις. Η πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, η κοινωνία όλα συνεχίζουν να αλλάζουν, συχνά αθόρυβα, μέχρι τη στιγμή που οι αλλαγές γίνονται πιο ορατές στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και το νήμα που τις συνδέει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Και βλέπουμε εδώ από τις οθόνες μας, από την τηλεόραση του Sky, τα πρώτα πρωινά πλέον πλάνα από την φωτιά στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να δούμε φλόγες ακόμη να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο, να συνεχίζουν να καταστρέφουν δασική έκταση, αποθήκες, εγκατελειμμένα κτίρια ελπίζουμε ότι είναι, και βλέπουμε όμως και τις θετικές εικόνες ότι ξεκίνησαν και οι εναέριες ρήψεις, αεροσκάφη που ήδη επιχειρούν στην περιοχή και θεωρείται ότι θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν έτσι ώστε να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο. Παραμένει όμως η εξέλιξη αυτή η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα τη μάχη για τον περιορισμό των ενεργών εστιών. Το κυρίως μέτωπο εντοπίζεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία συνεχίζει να φλέγεται επί ώρες, με έφλεκτα υλικά να τροφοδοτούν τη φωτιά και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή. Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, με καταστροφές να καταγράφονται σε βιοτεχνικές μονάδες αλλά και οχήματα. Λόγω της φωτιάς που έφτασε κοντά σε στήλους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΔΕ προχώρησε και σε διακοπές ρεύματος για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, οπότε πολλοί κάτοικοι στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχαν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης ευτυχώς δεν έχει επηρεαστεί απευθείας μέχρι στιγμής, ωστόσο έχει εκενωθεί προληπτικά, όπως και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων, το Άγιος Παντελεήμων. Παράλληλα, εκδόθηκαν και μηνύματα του 112 για απομάκρυση κατοίκων από την Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λυτής και από τη Φιλοθέη προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Όλα αυτά συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι που δυσχεραίνουν, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το έργο της κατάσβεσης. Έχει ξημερώσει, έχουν καλύτερη εικόνα οι πυροσβέστες, η μάχη όμως συνεχίζεται.

αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία μας. Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε εξελίξεις με το πύρινο μέτωπο, όταν θα έχουμε νεότερα σας μεταφέρουμε. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, στις 30 Ιουνίου για την ακρίβεια, ήταν η ημέρα των κοινωνικών δικτύων. Μια ανεπίσημη ημέρα που καθιερώθηκε το 2010 από έναν αμερικανικό ιστότοπο ψηφιακής κουλτούρας, σε μια εποχή που τα social media έμοιαζαν ακόμη με ένα νέο, σχεδόν πειραματικό χώρο επικοινωνίας. Τότε μιλούσαμε κυρίως για αναρτήσεις, για φίλους, για φωτογραφίες και σχόλια. 16 χρόνια μετά δεν μιλάμε πια απλώς για έναν χώρο συνομιλίας. Μιλάμε για ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Ενημερωνόμαστε, διασκεδάζουμε, διαφωνούμε, ερωτευόμαστε, δουλεύουμε, ψωνίζουμε, συγκρινόμαστε, θυμώνουμε, ξεχνιόμαστε. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι χρήστες κοινωνικών δικτύων παγκοσμίως πλησιάζουν τα 5,8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περισσότερο από τα 2 τρίτα του πλανήτη έχουν κάποια παρουσία σε αυτές τις πλατφόρμες. Και ο χρόνος που αφιερώνουμε εκεί είναι πολύ εντυπωσιακός. Ο μέσος ενεργός χρήστης περνά περίπου 18 ώρες και 36 λεπτά την εβδομάδα στα κοινωνικά δίκτυα. Σε έναν χρόνο αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερες από 40 ολόκληρες ημέρες. Σκεφτείτε το λίγο. 40 ημέρες τον χρόνο μέσα σε οθόνες, αναρτήσεις, βίντεο, σχόλια, ειδοποιήσεις και ατέλειωτο σκρολάρισμα. Δεν είναι πια μόνο τεχνολογία, είναι διαχείριση χρόνου, είναι προσοχής, είναι διάθεσης. Γι' αυτό και η συζήτηση έχει μετακινηθεί από το αν τα social media είναι χρήσιμα στο πώς τα χρησιμοποιούμε και κυρίως στο ποιος προστατεύει τα παιδιά. Η Ευρώπη συζητά ελάχιστη ηλικία πρόσβασης. Πολλές χώρες έχουν προχωρήσει σε απαγορεύσεις. Να θυμίσουμε, η Αυστραλία έχει ήδη προχωρήσει σε απαγόρευση για κάτω των 16 ετών. Ενώ όλο και περισσότερες χώρες βάζουν στο στόχαστρο χαρακτηριστικά που θεωρούνται εθιστικά, όπως η ατελείωτη κύληση και η αυτόματη αναπαραγωγή. Γιατί ένα παιδί δεν μπαίνει απλώς σε μια εφαρμογή, μπαίνει σε έναν χώρο σχεδιασμένο να κρατά την προσοχή του όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να μάθουμε να ζούμε με τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να τους παραδίδουμε όλο τον χρόνο, όλη την προσοχή και κυρίως τα πρώτα χρόνια των παιδιών.

Τώρα ακούστε και αυτή την είδηση που μας έρχεται από τη Γαλλία, στο ίδιο φόντο με τα θέματα των social media που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Στο Παρίσι ένα παιδί με νεροπίστολο γίνεται είδηση. Και μαζί γίνεται καθρέφτης μιας πολύ μεγαλύτερης συζήτησης. Ο λόγος για τον 14χρονο Χάμζα, με αλγερινή καταγωγή, γνωστό στα social media ως το Τελωνείο. Ο μικρός κινείται γύρω από το κανάλι Σεν-Μαρτέν στο βορειοανατολικό Παρίσι. Είναι μια περιοχή με καφέ, με γέφυρες, με πεζόδρομους και αρκετό κόσμο, κοντά στην Place de la République. Ένας χώρος βόλτας για κατοίκους και επισκέπτες. Και στα βίντεο εμφανίζεται να σταματά ποδηλάτες και περαστικούς, ζητώντας 2 ευρώ για να μην τους καταβρέξει. Αλλού ρίχνει νερό σε οδηγούς, σε αστυνομικούς, σε ανθρώπους που περνούν απλώς από το σημείο. Για κάποιους είναι μια φάρσα, για άλλους είναι μια ενοχλητική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν επιλέξει να γίνουν μέρος του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και κάπως έτσι ένα παιδί της γειτονιάς έγινε viral πρόσωπο. Και η Γαλλία άρχισε να τσακώνεται γύρω του. Για κάποιους είναι ένα τίθασο παιδί της πόλης που παίζει με τα όρια σε μια εποχή όπου όλα καταγράφονται και ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Για άλλους είναι σύμπτωμα μιας κοινωνίας που δυσκολεύεται να βάλει κανόνες, να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο και να αντιμετωπίσει έγκαιρα τη νεανική παραβατικότητα. Η υπόθεση έγινε ακόμη πιο βαριά όταν γαλλικά μέσα μετέδωσαν ότι ο 14χρονος συνελήφθη για υπόθεση κλοπής κινητού, ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα σε αστυνομική κράτηση και ότι φέρεται να έχει προχωρήσει ακόμη και σε πράξεις ομαδικής βίας και βανδαλισμού. Την ίδια ώρα η οικογένειά του και αντιρατσιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν ότι το παιδί έγινε στόχος διαδικτυακής στοχοποίησης και ρατσιστικών επιθέσεων. Και εδώ ίσως βρίσκεται η ουσία. Δεν χρειάζεται να κάνεις ήρωα ένα παιδί που ενοχλεί ανθρώπους στο δρόμο, αλλά δεν χρειάζεται και να το φορτώνεις με όλους τους φόβους μιας κοινωνίας. Η ιστορία του Χάμζα δείχνει πως ένα νεροπίστολο, ένα κινητό τηλέφωνο και λίγα viral βίντεο μπορούν να μετατρέψουν μια υπόθεση γειτονιάς σε εθνικό καυγά για την νεολαία, την αστυνομία, τα social media, την καταγωγή και τα όρια της δημόσιας τάξης.

αποδώσουμε καλημέρες εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και ευχαριστούμε που μπαίνετε στον κόπο να μας στείλετε και τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Να πούμε λοιπόν καλημέρα στην Μαρία από το Χαλάνδρη, στον Στέφαν από το Γέρακα, στον Φίλο τον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Νίκο από το Μοσχάτο, στην Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα στην Αφροδίτη από τα Αυριλίσια, στην Ελπίδα από την Αργυρούπολη, στη Χρύσα από την Αγία Παρασκευή, στην Βασιλική από τον Άγιο Μελέτιο. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη που μας στέλνει τη δική του από την Κίμη Ευβίας, στη Μαρία και τον Παύλο από την Πάτρα. Καλημέρα και στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή στην παρέα μας.

Κρήτος που φεύγει, που έφυγε μάλλον, δεν άφησε πίσω του μόνο υψηλές θερμοκρασίες, άφησε πίσω του και μια προειδοποίηση. Η Ευρώπη έζησε ένα από τους θερμότερους Ιουνίους των τελευταίων ετών, με τον καύσωνα να πιέζει πόλεις, νοσοκομεία, εργαζόμενους και ηλικιωμένους ανθρώπους, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το περιγράφει με μια φράση που τα λέει σχεδόν όλα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική πρόβα για όσα έρχονται. Δεν μιλάμε πια για ένα δύσκολο τριήμερο ζέστης, μιλάμε για μια νέα κανονικότητα στην οποία η θερμοκρασία γίνεται ζήτημα δημόσιας υγείας, κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής αντοχής. Γιατί ο καύσωνας δεν πλήττει όλους με τον ίδιο τρόπο. Άλλο είναι να εργάζεσαι σε γραφείο με κλιματισμό και άλλο σε οικοδομή, σε delivery, σε χωράφι ή σε κουζίνα. Άλλο είναι να ζεις σε ένα δροσερό σπίτι και άλλο σε ένα διαμέρισμα που κρατά τη ζέστη όλη νύχτα. Άλλο είναι να έχεις ανθρώπους να σε φροντίσουν και άλλο είναι να είσαι μόνος, ηλικιωμένος, άρρωστος ή οικονομικά ευάλωτος. Γι' αυτό και η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό θέμα, είναι και θέμα ανισοτήτων. Στην Ευρώπη οι κλήσεις στα επίγοντα αυξάνονται, τα ασθενοφόρα πιέζονται και χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία μετρούν ανθρώπινες απώλειες που συνδέονται με τη ζέστη. Υπάρχει όμως και το άλλο μήνυμα, η πρόληψη σώζει ζωές. Έγκαιρες προειδοποιήσεις, δροσεροί δημόσιοι χώροι, έλεγχος στους ηλικιωμένους, προστασία των εργαζομένων, πόλεις με περισσότερο πράσινο και σκιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι όλα αυτά δεν είναι γραφειοκρατικές ασκήσεις, είναι μέτρα που λειτουργούν ήδη. Κι όμως, περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προστασία της υγείας από τη ζέστη. Η γενική πρόβα λοιπόν έγινε. Το ερώτημα είναι αν οι κυβερνήσεις, αν οι δήμοι και οι κοινωνίες θα είναι έτοιμες όταν έρθει η κανονική παράσταση.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο Σκάι, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός διαβεβαίωσε ότι η φωτιά θα σβήσει και πως τις επόμενες δύο ώρες η πυρκαγιά θα έχει καλύτερη εικόνα. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροανάκρισης, προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Διαπιστώθηκε πως ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Νέα προειδοποίηση μέσω του 112 εσταλεί λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη φωτιά να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημητρία Σλανίδη, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμονος στο Ρεόκαστρο. Με 4 λεωφορεία απομακρύνθηκαν από το Ίδρυμα 157 άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ο τέταρτος αντιμετώπισε ορθοπαιδικό περιστατικό. 60 αγροδαχτυλικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροδαχτυλικές φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
1: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
2: Immagini sportive alle quali è particolarmente.
1: Sì,
3: per
2: un.
1: No.
3: Piemonte 2, 20. Fuori champagne. E non
1: sarei stato
4: un. Di New York.
5: Certo, appena finisce telefoniamo.
4: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.
6: Dentro il cuore di tenebra del deserto. Parigi, Dakar. Da sabato 29 dicembre a giovedì 17 gennaio. Alle 20:15. In collaboro.
7: Επιστρέψαμε στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν ετοιμαστεί. Οι δρόμοι αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν. Τα λιμάνια και οι σταθμοί μπαίνουν στο ρυθμό των μετακινήσεων. Και το καλοκαίρι μοιάζει πια να έχει πάρει τη θέση του στην καθημερινότητα. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι κρατάμε την ίδια διάθεση. Να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά ιστορίες που μπορεί να μην κάνουν πάντα τον μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά λένε κάτι για τον τρόπο που ζούμε, που θυμόμαστε, που αποφασίζουμε και που αλλάζουμε. Μικρές και μεγάλες εικόνες ενός κόσμου που κινείται συνεχώς. Συνεχίζουμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 7.

Σε μια είδηση που μας άρεσε πολύ, τη διαβάσαμε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λευκό Οίκο και τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αμείβεται θεσμικά με $400,000 τον χρόνο. Για το 2025, από την ορκομοσία του στις 20 Ιανουαρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτό αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από $400,000, περίπου δηλαδή 380,000. Μόνο που η επίσημη προεδρική αμοιβή είναι σχεδόν ασήμαντη μπροστά στα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ δήλωσε συνολικά έσοδα που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2025. Από αυτά, πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια συνδέονται με δραστηριότητες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η σύγκριση είναι εντυπωσιακή. Άλλο ο μισθός του Προέδρου και άλλο η οικονομική πραγματικότητα ενός Προέδρου που παραμένει ταυτόχρονα ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Και δεν είναι μόνο ο ίδιος. Η Μελάνια Τραμπ, η σύζυγός του, είδε τα έσοδά της να εκτοξεύονται. Από λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια το 2024, δήλωσε για το 2025 ποσά που ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος της προήλθε από συμφωνία δικαιωμάτων για την ταινία Μελάνια, ενώ σημαντικά έσοδα καταγράφονται και από το δικό της κρυπτονόμισμα, αλλά και από την αυτοβιογραφία της. Αντίστοιχη, αν και μικρότερη σε μέγεθος, είναι η αύξηση στα εισοδήματα και του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Το 2024 είχε δηλώσει $213,000. Το 2025 το ποσό ανεβαίνει από 1,4 έως 7,4 εκατομμύρια. Η βασική πηγή, τα πνευματικά δικαιώματα από το βιβλίο «Το τραγούδι του Χιλμπίλι» που τον έκανε γνωστό πολύ πριν γίνει αντιπρόεδρος. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι μόνο λογιστικό, είναι και πολιτικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και αλλού η περιουσία των ανθρώπων της εξουσίας δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ιδιωτική υπόθεση, γίνεται ερώτημα εμπιστοσύνης. Πόσο εύκολα ξεχωρίζει το δημόσιο αξίωμα από το προσωπικό επιχειρηματικό συμφέρον και πόσο πείθεται μια κοινωνία ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται για το δημόσιο καλό όταν γύρω από την πολιτική εξουσία κινούνται τόσο μεγάλα οικονομικά ποσά. Αυτή είναι και η ουσία της συζήτησης, όχι μόνο πόσα κερδίζουν οι άνθρωποι γύρω από το Λευκό Οίκο και μέσα σε αυτόν, αλλά πόσο καθαρά φαίνονται τα όρια ανάμεσα στην πολιτική ισχύ και το προσωπικό οικονομικό όφελος.

άκρη του Ατλαντικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε στη Βρετανία, εκεί που ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά τη μεταναστευτική πολιτική. Η κυβέρνηση σχεδιάζει μέσα από το νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο να ζητά από πρόσφυγες που έχουν λάβει άσυλο να επιστρέφουν μέρος του κόστου στέγασης και υποστήριξής τους όταν αρχίσουν να εργάζονται και εφόσον έχουν τα οικονομικά μέσα. Το ποσό συζητείται γύρω στις 10.000 λίρες και εδώ αρχίζει και το δύσκολο ερώτημα. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει σε μια χώρα ζητώντας προστασία, επειδή έχει φύγει από πόλεμο, διώξεις ή απειλή, η βοήθεια που λαμβάνει είναι κοινωνική υποχρέωση του κράτους ή μια δαπάνη που πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφεί. Η Βρετανική κυβέρνηση λέει ότι η στήριξη στο άσυλο είναι δικαίωμα, αλλά και ευθύνη. Ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να σηκώνουν μόνοι τους ένα κόστος που φτάνει σε δισεκατομμύρια λίρες και ότι όποιος μπορεί να συνεισφέρει πρέπει να το κάνει. Το επιχείρημα αυτό αγγίζει μια πραγματική αγωνία πολλών κοινωνιών, πώς χρηματοδοτείται ένα σύστημα ασύλου, πόσο αντέχουν οι δημόσιοι προϋπολογισμοί και πώς μοιράζεται δίκαια το βάρος ανάμεσα στο κράτος, τους φορολογούμενους και όσους τελικά εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις υπέρ των προσφύγων μιλούν για ένα νέο φόρο πάνω σε ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή. Και θυμίζουν κάτι σημαντικό, πως πολλοί αιτούντες άσυλο δεν επιτρέπεται καν να εργαστούν όσο εξετάζεται η αίτησή τους και όταν τελικά πάρουν άσυλο ξεκινούν συχνά με χαμηλά εισοδήματα, ασταθή εργασία και μεγάλες ανάγκες. Έτσι το μέτρο παρουσιάζεται ως δίκαιο για τον φορολογούμενο, αλλά οι επικριτές φοβούνται ότι μπορεί να γίνει εμπόδιο στην ένταξη. Κάπου εκεί βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης. Πόσο μπορεί ένα κράτος να ζητά ανταπόδοση για την προστασία που προσφέρει και πότε η ευθύνη γίνεται βάρος για έναν άνθρωπο που μόλις προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του. Την απάντηση τελικά δεν την δίνει μόνο η πολιτική, την δίνει και ο τρόπος με τον οποίο κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τα όρια βεβαίως της αντοχής της.

καλεσμένες για σήμερα, για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όπως μας σημειώνει, δεν θα δούνε δυστυχώς τα πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί να εκτοξευθούν στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Σε πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, τέτοιες εκδηλώσεις δυστυχώς ακυρώνονται λόγω του καιρού, αλλά και λόγω της ζέστης. Έχουν και καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και κακοκαιρία. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται συχνά ως η τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα. Θα μειώσει κόστος, θα αυξήσει παραγωγικότητα, θα κάνει τις επιχειρήσεις πιο γρήγορες, πιο ακριβείς, πιο αποτελεσματικές και σε μεγάλο βαθμό αυτό ήδη συμβαίνει. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση που διαβάσαμε πριν από λίγες ημέρες και έρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία της Ford και έρχεται να μας θυμίσει κάτι που μέσα στον ενθουσιασμό συχνά ξεχνάμε. Ότι η εμπειρία δεν αντιγράφεται πάντα τόσο εύκολα. Η αμερικανική λοιπόν αυτοκινητοβιομηχανία επένδυσε σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τους ποιοτικούς ελέγχους της παραγωγής. Κάμερες, αυτοματοποιημένα εργαλεία, αλγόριθμοι που θα εντόπιζαν προβλήματα πριν φτάσουν στο τελικό προϊόν. Στην πράξη όμως τα συστήματα δεν κάλυψαν όλα τα κενά και έτσι η Ford ανακοίνωσε πως προχώρησε στην επαναπρόσληψη περίπου 300 έμπειρων μηχανικών και επιθεωρητών ποιότητας. Ανθρώπων που είχαν περάσει πολλούς κύκλους προϊόντων, είχαν δει λάθη, αλλαγές, αστοχίες, λεπτομέρειες που δεν γράφονται πάντα σε ένα εγχειρίδιο. Και το ενδιαφέρον δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέτυχε. Το ενδιαφέρον είναι ότι χρειάστηκε ανθρώπους για να γίνει καλύτερη. Γιατί ένα σύστημα μπορεί να βλέπει χιλιάδες εικόνες, μπορεί να συγκρίνει δεδομένα, μπορεί να αναγνωρίζει μοτίβα, αλλά δεν έχει από μόνο του τη μνήμη ενός τεχνικού που ξέρει πως ακούγεται ένα πρόβλημα, πως μοιάζει μια μικρή αστοχία πριν εξελιχθεί σε βλάβη, πότε κάτι φαίνεται σωστό, αλλά δεν είναι. Η εταιρεία μάλιστα συνδέει αυτή την επιστροφή της εμπειρίας με την βελτίωση της ποιότητας των οχημάτων της. Το μάθημα μάλλον είναι απλό. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απέναντι από τον άνθρωπο, αλλά ούτε και μπορεί να τον αντικαταστήσει παντού. Συχνά χρειάζεται ακριβώς αυτό που δεν διαθέτει. Κρίση, εμπειρία και μνήμη εργασίας. Εκεί βρίσκεται και η επόμενη μεγάλη συζήτηση στην τεχνολογία. Όχι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει όλες τις δουλειές, αλλά ποιες δουλειές θα αλλάξει, ποιες γνώσεις θα χρειαστεί να διασώσει και ποιοι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκονται δίπλα της για να την κάνουν πραγματικά χρήσιμη.

στο ουκρανικότερα μέτωπο. Για χρόνια ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προσπαθήσει να κρατήσει τον πόλεμο μακριά από την καθημερινότητα των Ρώσων, να είναι κάτι που συμβαίνει στο μέτωπο, στις ειδήσεις, στις ομιλίες, αλλά όχι απαραίτητα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία του πρατηρίου. Τώρα όμως αυτή η απόσταση έχει μικρύνει και μάλιστα πολύ. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε δηληστήρια και ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε πολλές περιοχές της Ρωσίας. Σε ορισμένα σημεία οι τιμές ανεβαίνουν απότομα, οι οδηγοί περιμένουν σε ουρές και οι αρχές βάζουν περιορισμούς στις πωλήσεις. Και για μια χώρα που βασίζει μεγάλο μέρος της ισχύς της στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εικόνα έχει ιδιαίτερο βάρος. Δεν είναι μόνο πρακτικό πρόβλημα, είναι και συμβολικό. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, φτάνει να συζητά και να προχωρά σε εισαγωγές βενζίνης, σε περιορισμούς στις εξαγωγές και τρόπους να κρατήσει όρθιες τις μεταφορές, τη γεωργία και την καθημερινή οικονομία. Παράλληλα, η άνοδος των καυσίμων πιέζει και τον πληθωρισμό, γιατί η βενζίνη δεν μένει στο πρατήριο, περνά στις μεταφορές, στα προϊόντα, στο κόστος των επιχειρήσεων και τελικά στις τσέπες των πολιτών. Και μέσα σε αυτή την κρίση εμφανίζεται και μια παράδοξη εικόνα. Σε αντιπροσωπείες της Μόσχας το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα αυξάνεται, όχι από οικολογική ευαισθησία απαραίτητα, ούτε επειδή η Ρωσία έγινε ξαφνικά πράσινη οικονομία.

αλλά επειδή αρκετοί οδηγοί αναζητούν τρόπο να αποφύγουν την ανασφάλεια της βενζίνης. Είναι μια μικρή, αλλά χαρακτηριστική μετατόπιση. Η ηλεκτροκίνηση που μέχρι πρόσφατα στη Ρωσία έμοιαζε περιορισμένη από τις μεγάλες αποστάσεις, το κρύο και το αδύναμο δίκτυο φόρτισης, εμφανίζεται τώρα ως πρακτική λύση για όσους μπορούν να τη στηρίξουν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν η ρωσική οικονομία αντέχει, είναι πόσο ακόμα μπορεί να κρατά τον πόλεμο μακριά από την καθημερινή ζωή. Γιατί όταν η κρίση φτάνει στο ρεζερβουάρ, πάβει πλέον να είναι μακρινή.

Κάποιες φορές η ιστορία δεν επιστρέφει με θόρυβο, επιστρέφει μέσα από ένα χρώμα που άντεξε 2.300 χρόνια. Από μια μορφή ζωγραφισμένη πάνω στην πέτρα, από έναν τάφο που έμεινε για δεκαετίες σε ιδιωτική συλλογή και τώρα ξαναβγαίνει στο φως. Η Ιταλία παρουσιάζει στο κοινό στη Ρώμη τις τοιχογραφίες του περίφημου τάφου Φρανσουά, ενός από τα σημαντικότερα δείγματα ετρούσκικης ζωγραφικής. Το ιταλικό κράτος την απέκτησε έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ από την ιστορική συλλογή της οικογένειας Τορλόνια, και εδώ η είδηση ξεπερνά την αρχαιολογία. Γιατί σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις μετρούν δαπάνες, ελλείμματα και κοινωνικές ανάγκες, η Ιταλία επιλέγει να επενδύσει ένα μεγάλο ποσό σε κάτι που δεν αποδίδει άμεσα οικονομικά, σε ένα κομμάτι μνήμης που δεν αγοράζεται για να μείνει κλειστό, αλλά για να περάσει στη δημόσια θέα. Είναι μια επιλογή με πολιτικό βάρος, δείχνει πώς ένα κράτος αντιλαμβάνεται την πολιτιστική του κληρονομιά, όχι ως πολυτέλεια για καλές εποχές, αλλά ως μέρος της ταυτότητάς του. Οι Ετρούσκοι, να θυμίσουμε, κυριάρχησαν για αιώνες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ιταλίας πριν απορροφηθούν από τη Ρώμη, και μέσα από αυτές τις τοιχογραφίες δεν σώζονται μόνο πολεμιστές, θεοί και ήρωες, σώζεται η εικόνα ενός κόσμου που προϋπήρξε της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βοήθησε να διαμορφωθεί η ιστορία της Ιταλικής Χερσονήσου. Δεν είναι λοιπόν μόνο μια αγορά αρχαιοτήτων, είναι μια πολιτική δήλωση ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι απλώς περιουσιακό στοιχείο, είναι δημόσιο αγαθό. Και ίσως γι' αυτό ο τάφος Φρανσουά παρουσιάζεται σήμερα όχι μόνο ως έκθεμα, αλλά ως ένα κομμάτι ιστορίας που ξαναβρίσκει τη θέση του μπροστά στο κοινό.

Και παραμένοντας στον πολιτισμό, το όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, να θυμίσουμε, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο το ραντεβού. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και θυμίζουμε πως τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο με ειδήσεις, σκέψεις, ιστορίες και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να κυλήσει με το ρυθμό που έχετε ανάγκη. Από όλους εμάς στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα,
2: κόκκιπε,
0: κομπάνιο, team colleague.
3: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33.

με την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Μα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάι 100,3.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μένεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες νωρίς το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και κινήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων στον οικιστικό ιστό στη Φιλοθέα και την Ανθούπολη. Στις Φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας στο Ρεόκαστρο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ 4 ορθοπαιδικό. Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Μιλώντας στον Sky, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός εκτίμησε πως τις επόμενες 2 ώρες η εικόνα της φωτιάς θα είναι καλύτερη. Απίφθηνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν σήμερα καμία εργασία. Για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε επίσης πως ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση μέσω του 112 έσταλε λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα στους κατοίκους να παραμείνουν εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών από τη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Στα υπόλοιπα μέτωπα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση στο Λειψίδριο και στην Κριστόνη Κιλκής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικά Κράτεια Χαλκιδικής. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα. Στην κεντρική Μακεδονία, ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι 2 αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο για το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αψηφά την κακοκαιρία και επιμένει στην προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου και τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσα ανάρτησής του ότι δεν τον νοιάζει αν βρέξει και θα εκφωνήσει ό,τι και αν γίνει την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί, μολόν ότι ο κίνδυνος να εκδηλωθεί καταιγίδα όθησε νωρίτερα τις αρχές να απομακρύνουν κόσμο από τον ανοιχτό χώρο του National Mall στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Οι καταιγίδες φέρνουν τύχη σε κάθε περίπτωση, κάνουν επίσης τις εκδηλώσεις λίγο πιο συναρπαστικές, έγραψε ο Τραμπ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Ζαϊμαϊλοβιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης θα βρίσκεται σήμερα στην Ολλανδία, όπου οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποιούν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γερμανού μπασκετμπολίστα Ίζακ Μπόγκα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα. Αν και η μέρα, κύριε Πιταρά, δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά σήμερα. Μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά εδώ στα δικά μας υπάρχει κανονικότητα. Εγώ τώρα που κατέβαινα τη Συγκρού, η ταμπέλα της περιφέρειας έλεγε συμφόρηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλυπέδου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κόσμος και κόσμος.
1: Γίνονται κινήσεις.
0: Ναι, εννοείται. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν το είχα ξαναδεί τόσο νωρίς, δηλαδή 6,5 ώρα να περιμένει ο άλλος εδώ στη στάση του τράμεξ από το ΣΕΦ. Ξέρεις τι κόσμο είχε τώρα, με τα μπανιέρα τους.
1: Ετοιμάζονται να
0: όχι
1: πάνε
0: για να πάνε για δουλειά. Αλλά εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που θα πηγαίνουν για δουλειά. Αλλά οι περισσότεροι ήταν με λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά είδαν να κουβαλάνε και παιδάκια που προφανώς τα έχουν φορτωθεί.
1: Τους τα έχουν.
0: Ναι, τους τα έχουν παρκάρει γονείς. Οι παππούδες ξυπνάνε νωρίτερα, ξυπνάνε αναγκαστικά και τα μικρά. Μπανιερά, να βλέπεις μπρατσάκια βατραχοπέδιλα, τις τσαντούλες ωραίες φασμάτινες. Και περιμένανε το πρώτο τραμ για να τους πάει στο παραλιακό μέτωπο. Στον Άλμο που τους πάει.
1: Για να γυρίσουν 10 η ώρα, να φτιάξουν τα μακαρόνια με τον κιμά.
0: Αλλά τώρα πας Κυριακή. Τώρα πας. Αν θες να κάνεις μπάνιο. Ναι. Αν θες να ταλαιπωρηθείς, πας πιο μετά. Στην πραγματικότητα δεν πας μετά, δεν φτάνεις καν.
1: Λοιπόν, καντίνες, τουρίστες. Έχουν πλακώσει οι τουρίστες. Η Μιχαλακοπούλου έχει γεμίσει από τουρίστες. Οι δρόμοι εκεί γύρω από το Χίλτον, εκεί που μένω. Έχουν κρεμάσει τα μπαλκόνια σημαίες και βλέπουν Μουντιάλ. Δηλαδή στον δρόμο το δικό μου έχει μία σημαία της Τζαμάικα. Δεν ξέρω, η Τζαμάικα παίζει.
0: Πού να παίζει?
1: Απλώς την έχει κρεμάσει αυτός για να δείξει ότι είναι από την Τζαμάικα. Και κάτι Βρετανοί παραδίπλα που πίνουν όλο το απόγευμα μπύρες. Άντρες, γυναίκες, εξιντάριδες. Και γουστάρουν στο μπαλκόνι, κάθονται εκεί όλη τη μέσα.
0: Μια χαρά.
1: Στην καντίνα ξένη, στη Μιχαλακοπούλου. Στην Συγκρού ξένη επίσης. Τουρίστες, πάνε και...
0: Τώρα που είπε Συγκρού, τι μου είχε τώρα εδώ, πάλι ξανά που κατέβαινα.
1: Τι.
0: Τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι, να ήταν 20 άριδες βαριά. Στο διάζωμα τη Συγκρού, στο ύψος της καντίνας. Έχουν φύγει προφανώς από κάποιο μαγαζί, από το ανωδικό ρεύμα τη Συγκρού.
1: Ναι.
0: Θέλουν να περάσουν απέναντι, να πάνε στην καντίνα κάτι να φάνε, γιατί τα πίνανε όλο το βράδυ. Και είναι στο διάζωμα, κανονικά.
1: Α, ωραία.
0: Και κοιτάνε τα αμάξια που περνάνε. Και απλά περιμένανε κάποιο κενό για να αρχίσουν να περπατάνε Συγκρού, να περάσουν απέναντι. Τρόμος. Απλά είχε λίγο χαράξει και έβλεπες. Επειδή μου είχε και βράδυ, το βράδυ είναι χειρότερο, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρεις, για αυτούς είναι πλάκα κινδύνου.
1: Τώρα έχουν βγει, τα έχουν πιει, έχουν περάσει καλά. Σου λέει να κάνουμε και καμιά τρέλα.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχουν και αγώνα ράλι εδώ κάτω στην παραλιακή την ώρα που ερχόμουν.
0: Α, κάνανε κοντρές.
1: Έκαναν τα αμάξια δύο.
0: Εδώ συντριβάνε.
1: Και σφήνες.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ας πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Πάνος ο Γαρουφαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο και μπορεί να μας δώσει έτσι μία εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Βεβαίως μία δραματική νύχτα για την περιοχή. Ακόμα μια δραματική νύχτα για την περιοχή, γιατί σου θυμίζω μεσοβδόμαδα είχαμε και την άλλη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο που στήχησε και τη ζωή σε έναν πατέρα και ένα γιο.
0: Ναι, απλά.
1: Ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με καύματα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πάλι από αυτό που από αμέλεια υποτίθεται.
1: Ένας ηλικιωμένος λέει.
0: Συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, ναι.
0: Θα μας τα πει όλα ο Πάνος.
1: Έλα, Πάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν έχουμε μια σύλληψη ενός 76χρονου, πέρεται ως ο υπεύθυνος της φωτιάς που ξέσπασε σε ορεινό κομμάτι του Ρεοκάστρου. Φαίνεται ότι προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Ενδεχομένως, λέει, η πυροσβεστική ήταν σε κατάσταση μέθης. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συνελήφθη ως υπαίτιος αυτής της φωτιάς, η οποία ήταν εφιαλτική και για το Ρεοκάστρο και για την γύρω περιοχή. Είχαμε απανωτά 112, είτε για να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους για να σε αυτές, είτε ακόμα και για να κλείσουν τα τζάμια, διότι η φωτιά είχε περάσει πλέον στον βιομηχανικό ιστό. Αυτή τη στιγμή η ενόψη κλείνεται με 4 αιστείες. Έχουμε 2 αιστείες. Μία σε ένα κεντρική, η βασική αιστεία είναι σε ένα χώρο ανακύκλωση, σε εργοστάσιο ανακύκλωση. Και μία δεύτερη αιστεία που αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα εργοστάσιο με υφάσματα, το οποίο φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Το πολύ σημαντικό είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας πραγματικά δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα έχουν βελτιώσει την κατάσταση, όμως το μεγάλο, το σοβαρό έργο για αυτή την πολύ δύσκολη φωτιά το έβαλαν, τώρα περνάει από πάνω μας ένα καναντέρ, το έβαλαν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να σταματήσουν την επέλαση της φωτιάς, παρά το γεγονός ότι ο άνεμος ήταν πραγματικά πολύ ισχυρό όλο το βράδυ και βοηθούσε τη φωτιά να προχωρήσει γρήγορα. Θα σταματήσουν λοιπόν τη φωτιά, τα τέσσερα μέτρα πάνε να γίνουν δύο. Η φωτιά σταμάτησε στην ουσία στο χώρο ανακύκλωση και εδώ στο εργοστάσιο υφασμάτων. Εδώ είναι τα δύο μέτωπα που επιχειρούν και οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να αντισταθμίσουν τη φωτιά, η οποία όχι απλά τρόμαξε, αλλά νομίζω ότι προκάλεσε εφιάλτη σε όλους τους.
1: Κάποια στιγμή είχε γεμίσει, λέει, η μισή Θεσσαλονίκη με καπνούς από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, έτσι.
2: Συνεχίζει να έχει καπνούς, κυρίως από το χώρο ανακύκλωση, η οποία είναι τοξική.
1: Τοξική.
2: Αυτή τη στιγμή, εγώ σας μιλάω με ειδική μάσκα, καθώς δεν είναι πολύ δύσκολο κανείς να αναπνεύσει. Όλη αυτή η καπνή από τις αιστείες της φωτιάς, από τις δύο αιστείες της φωτιάς και κυρίως από χώρο της ανακύκλωσης που είναι κατά μαύρος καπνός, πάει προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και τα τοξικά αέρια τα οποία εκλείονται από αυτή. Αυτή τη στιγμή, κοιτώντας τη Θεσσαλονίκη στο βάθος, δεν φαίνεται μόνο ένας μαύρος καπνός να την καλύπτει.
0: Μάλιστα. Γενικά με τις καιρικές συνθήκες, πώς είναι τα πράγματα και τι πρόβλεψη υπάρχει για σήμερα?
2: Σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ευνοϊκή η άνεμη, δεν έχει τόσο πολλούς ανέμους. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν τη φωτιά και τα εναέρια στη συνεργασία με τα επίγεια μέσα και τους πυροσβέστες. Πρέπει να πω ότι είχαμε τέσσερις πυροσβέστες οι οποίοι είτε χρειάστηκαν βοήθεια από ανεπνευστικά προβλήματα, ένας από αυτούς είχε κάποιους μικροτραυματισμούς, δεν εμπνέει ανησυχία, η κατάσταση είναι πολύ καλά στην υγεία του, αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο υπάλεψαν οι επίγειες δυνάμεις με πολύ αντίξωες συνθήκες μέσα στο βράδυ για να μπορέσουν να φρενάρουν τη φωτιά.
1: Δεν έχουμε τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και έναν που περιγράφηκε ο Πάνος τώρα με τραύματα. Πάνο, έχεις εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά? Ξέρουμε σίγουρα για δύο επιχειρήσεις, αλλά προφανώς θα είναι και
0: σπίτια κινδύνευσαν.
2: Φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες μικροζημιές σε κάποια σπίτια. Πολύ λίγα, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που έβλεπες χθες το βράδυ με τις φωτιές να φτάνουν σε ύψος κτηρίου, διόροφου κτηρίου, νομίζω ότι μάλλον γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είναι πολύ μικρότερες οι ζημιές από την εικόνα που εμείς βλέπαμε χθες το βράδυ και περιγράφαμε μαζί με την προσπάθεια βέβαια των πυροσβεστών να καταφέρουν να αντισταθμίσουν αυτή την πύρινη λέλαπα, η οποία προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να πω.
0: Ναι.
2: Προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά δεν μπορούσαν να την προλάβουν οι επίγειες δυνάμεις. Κατάφεραν, τη φρενάρισαν το χώρο της ανακύκλωσης. Κύκλωσαν τις γύρω περιοχές και κυρίως γύρω επιχειρή τους, ώστε να μην, με τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρχει επέκταση.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, οπότε σήμερα θα βοηθηθούν πάρα πολύ από τα εναέρια μέσα. Εγώ βλέπω τώρα το χάρτη πρόληψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα. Θέλει προσοχή στην περιοχή, γιατί είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Γιατί κατά τα άλλα, σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και για άλλες περιοχές. Κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική, στο νότιο κομμάτι της Εύβοιας, στην Κορινθία, σε ολόκληρες Κυκλάδες, Χίο, Σάμο, ολόκληρη την Κρήτη. Άρα σήμερα είναι μια ακόμα δύσκολη μέρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Ναι, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μόνο χθες είχαμε 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα και εκεί στην κεντρική Μακεδονία που λέμε τώρα ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές φωτιές. Πάμε στο πεδίο, πάμε στον κύριο Χρήστο Βρόντο. Είναι εθελοντής δασοπυροσβέστης της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών και επιχειρεί εκεί στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.
0: Να είστε καλά, γιατί είδαμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είδαμε και τις ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά να συνδράμουν με ειδικά οχήματα.
1: Εκτός από τους εθελοντές, βεβαίως.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Ο συνεργάτης σας την περιέγραψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δύσκολες περιπτώσεις όταν έχεις καύσιμη ύλη, δέντρα, θάμνους, χόρτα και άλλα έφλεκτα υλικά σε συνδυασμό με μεγάλη ένταση ανέμους, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όταν αυτό μάλιστα συνδυάζεται να βρίσκεται και σε περιοχές κατοικήσιμες και επαγγελματικές, να υπάρχουν χώροι με έφλεκτα υλικά ή και ακόμα εκρηκτικά υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε το πόσο δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Εξαιρετική προσπάθεια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους εθελοντές και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς που συμμετείχαν. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη στο να κατασβεστεί η πυρκαγιά μέχρι σήμερα το πρωί. Ήμουν λίγο απεσιόδοξος. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς, κατασβέστηκε και φεύγοντας πριν από λίγο από το πεδίο, να γυρίσω επιτέλους σπίτι, είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει το τεράστιο αποπνικτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων, η οποία ήταν λίγο πιο ψηλά προς το Ρεόκαστρο. Αυτές ήταν οι δύο βασικές αιστείες που είχαν μείνει.
1: Άρα έχει περιοριστεί η πυρκαγιά τώρα σε χώρους οι οποίοι έχουν έφλεκτα υλικά και εκεί πέρα θέλει τις επίγειες δυνάμεις να καταφέρουν κάποια στιγμή να μπορέσουν να ρίξουν το θερμικό φορτίο, να μπουν μέσα στον περιβάλλοντα χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να σβήσουν και εκεί τις αιστείες φωτιές. Αλλά όπως μας λέτε, το κύριο μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί σε αυτά τα δύο κομμάτια που μας περιγράψατε. Έδωσαν τιτάνια μάχη, έτσι, οι πυροσβέστες. Να θυμίσουμε ότι εκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνων Παθήσεων, ναι, Άγιος Παντελεήμονας με 157 άτομα με αναπηρία.
0: Ναι, νωρίς κιόλας. Έδειχναν ότι θα πάνε προς το χειρότερο, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί, οι επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβέστες, οι έφεδροι, οι αξιωματικοί, οι ένοπλες δυνάμεις, οι εθελοντές, υπερέβαλαν αυτούς και κατάφεραν να συγκρατήσουν τουλάχιστον αυτά τα δύο μέτωπα. Πραγματικά. Ναι. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Μια μάχη η οποία συνεχίζεται και τώρα.
1: Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για τις επόμενες ώρες. Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, έχουν σηκωθεί τώρα το πρωί, Γιάννη, 4 καναντέρ και επιχειρούν.
0: Κύριε Βρόντι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε. Και 160 πυροσβεστές αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο, έτσι.
0: Πάντως, επειδή η πυροσβεστική, το ανακριτικό, έψαχνε από την αρχή να δει πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, έφτασε στο κατόπι ενός άνδρα 76 ετών, ο οποίος φέρεται να, αρχικά τουλάχιστον, να είχε μια πολύ επικίνδυνη και περίεργη συμπεριφορά με το όχημά του, έπεσε και σε ένα χαντάκι, προκάλεσε πιθανότατα σπινθήρες από το όχημά του.
1: Τώρα απίστευτα πράγματα.
0: Και από εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, σε μια περιοχή που έπαιρναν πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Αργότερα ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν βεβαίως άρχισε να είναι και λίγο νυφάλιος, γιατί οι άνδρες πυροσβεστικής αντιλήφθησαν την πρώτη στιγμή ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.
1: Απλά δεν καταλαβαίνω πώς προκαλούσε σπινθήρες. Δηλαδή τι έκανε τώρα αυτός και προκαλούσε σπινθήρες.
0: Κάτι, προφανώς με το αυτοκίνητο του πάνε και πειραγμένο, φτιαγμένο, τι να σου πω, 76 ετών τώρα αποφάσισε μέσα στο αργά το απόγευμα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε μια ημέρα, σε μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη που είχε χτυπηθεί, όπως είπες και εσύ, πριν από μια εβδομάδα.
1: Ναι. Και γράφει και εδώ και ο Βασίλης, καλημέρα σας, κατάσχεση περιουσίας, εμπριστές, βλακίες που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Δυστυχώς, Βασίλη μου, και κατάσχεση περιουσία να του κάνεις. Τώρα η ζημιά που έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπολόγιστη, έτσι. Σκέψου δηλαδή μόνο το ένα εργοστάσιο που καίγεται αυτή την ώρα ολοσχερός, πόσο μπορεί να κοστίζει. Άσε τις εκτάσεις, τις δασικές, τις χορτολιβαδικές, τις υπόλοιπες. Σκέψου μόνο αυτό δηλαδή και να του κατασχέσει την περιουσία.
0: Τι να πει κανείς.
1: Στην πραγματικότητα δεν έχει νόημα. Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, το είπαμε και νωρίτερα, και για τη σημερινή ημέρα. Δύσκολη κατάσταση. Πάντως βλέπεις ότι πλέον ο στρατός αναλαμβάνει δράση από την πρώτη και όλα στιγμή. Δεν περιμένουν οι αρχές να φτάσει το κακό στο μη περαιτέρω, γιατί το έχουμε ζήσει και κάτι το παρελθόν. είναι το πιο οργανωμένο κομμάτι του κράτους, ναι. Όποτε έχει χρειαστεί.
1: Η πολιτική προστασία τώρα λες, έτσι.
0: Για τις ένοπλες δυνάμεις. Ειδικά ναι. Για τις ένοπλες
1: ναι.
0: Δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Με τα οχήματα που διαθέτει, με την ετοιμότητα, με τα πρωτόκολλα, με τα πάντα όλα.
1: Βέβαια. Και η πυροσβεστική βεβαίως, έτσι.
0: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει όλοι μαζί να πέφτουν στη μάχη. Όλοι. Να μην μένει κανείς πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νόντι, να ακούσουμε κάτι.

0: Αυτά τώρα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στο Ρεόκαστρο είναι η σκληρή εικόνα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες εικόνες που βλέπουμε τώρα, βλέπαμε νωρίτερα και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την καλή φίλη και συνάδελφο τη Γεωργία τη Μαυροδίου. Έχουν γεμίσει, όπως είπες και εσύ, όλες οι παραλίες από τώρα.
1: Ναι,
0: από τώρα, τσάκι 25 και γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν έχει που να αφήσει την ομπρέλα και την ξαπλώστρα στις ελεύθερες παραλίες. Θα είναι μια ζεστή μέρα η σημερινή, έτσι. Και χθες δεν έβρεξε που λέγαμε ότι θα έχει.
1: Όχι, είχε λίγο, ήταν λίγο παροτιασμένος, αλλά δεν έβρεξε. Όχι, όντως. Όντως δεν έβρεξε. Εντάξει. Αυτό τώρα ο καιρός, όταν είναι τόσο υψηλή θερμοκρασία, μετά το γυρνάει λίγο
0: σε βροχή.
1: Σε αντίδραση
0: του
1: καιρού.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση χθες το βράδυ, μέσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ γιορτάζει με διάφορα σοου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την 4η Ιουλίου, τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει μια τρομερή και φοβερή δήλωση και λέει: ήταν η ώρα που υποτίθεται ότι ήταν οι δεήσεις των Ιρανών για τον θάνατο του Χαμενεΐ, την κηδεία του κτλ. Χιλιάδες κόσμου μαζεμένοι, όλοι οι ηγεσία κτλ. Θρήνος, τι τρελή στο πανηγύρι εκεί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή λέει ο Τραμπ. Σήμερα λέει, εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Ο σταθμός

0: ένα κομμάτι.
1: Υποδήματα step.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Για αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινού του Ιούλιου, το οποίο βεβαίως έχει ξημερώσει πάρα πολύ δύσκολα για την πρωτεύουσα και για την όμορφη Θεσσαλονίκη, για την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Βλέπουμε τώρα και στους δέχτες μας στην τηλεόραση του Sky τα πτυτικά μέσα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και πραγματοποιούν ρήψεις. Η φωτιά βαίνει προς οριοθέτηση, χωρίς βεβαίως να έχει οριοθετηθεί ακόμα, αλλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος είναι αισιόδοξοι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταφέρουν να αντιθέσουν υπό έλεγχο.
1: Πολλοί βλέπω εδώ στα μηνύματα τους έχουν σταθεί στο πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, ναι. Δηλαδή και στη σύλληψη αυτού του 78χρονου, και λένε οι άνθρωποι εδώ, καθένας λέει την εκδοχή του βέβαια. Ο Βασίλης λέει: κατάσχεση περιουσίας σε εμπριστές βλακείες που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αν έπεσε, λέει ο Κώστας, σε χαντάκι, μπορεί να μάρσαρε και να σπινάριζε προσπαθώντας να βγει από εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά που σπινάριζε να βγαίνουν φλόγες.
1: Μάλλον.
0: Από τα λάστιχα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Καλά, και ήταν και ξερά χόρτα, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ και με τους ανέμους που είχε. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα θα τα βρει η πυροσβεστική. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και για αυτό το περιστατικό που έχει γίνει κακός χαμός από χθες, πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Στο Καστελόριζο, λες.
1: Στο Καστελόριζο, για τον γιατρό, μάλλον για τους δύο γιατρούς.
0: Και μια πολύ περίεργη υπόθεση, μα πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, γιατί το ψάξαμε και οι δύο χθες το θέμα, κάναμε ρεπορτάζ. Είχαμε την αίσθηση ότι έχει προκύψει ένα ζήτημα με τον Δήμαρχο Καστελορίζου και με τον Αγροτικό Γιατρό Καστελορίζου, ο οποίος τοποθετήθηκε στο νησί πριν από ένα μήνα, για ένα κίνητο που δώσανε που δίνει ο Δήμος Μεγίστης στους γιατρούς που πηγαίνουν στο νησί για να μείνουν, έτσι, όσο θα κάνουν το αγροτικό τους στο νησί. Είδαμε και ένα πλάνο των γιατρών να φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα όχημα της αστυνομίας και καταλάβαμε ότι ενδεχομένως να είναι δεμένος με χειροπέδες. Στη συνέχεια όμως αντιληφθήκαμε ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του Δήμου αλλά και και του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε έρθει σε αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη.
1: Και μετά με κάποιους υπαλλήλους του Δήμου για ένα σπίτι στο οποίο υποτίθεται ότι του παρήχε ο Δήμος, όπως κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και υπάρχει και ένα επίδομα που δίνεται, μηνιαίο επίδομα.
0: Σωστά. Αλλά οι μηνύες δεν ήταν από το Δήμο, ούτε από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Ήταν από έναν ιδιώτη.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος τώρα, επειδή είναι λίγο αντιφατικές οι πληροφορίες, φαίνεται πως είχε μια γενικότερη προβληματική συμπεριφορά. Και μάλλον δεν θα ήθελε να μείνει και εκεί, από ό,τι κατάλαβα. Ναι.
0: Κοίτα, Γιάννη, επειδή ξέρεις πάντα ότι η αλήθεια έχει δύο όψεις, εγώ του στείλα και μήνυμα του. Τον πήρα και τηλέφωνο, του στείλα και μήνυμα. Αν ο άνθρωπος ήθελε να δώσει τη δική του εκδοχή. Γιατί πραγματικά η επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Μεγίστης είναι αυτή που είπαμε. Τώρα, ο γιατρός δεν απάντησε χθες. Mm-hmm. Είχε βγει πάντως τηλεοπτικά σε κάποιους σταθμούς και κατήγγειλε διάφορα.
1: Ναι.
0: Στο Open συγκεκριμένα, στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον Υπουργό Υγείας μαζί μας.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: που σηκωθήκατε έτσι νωρίς κυριακάτικα για να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι έχει συμβεί με αυτόν τον γιατρό και πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία.
2: Κοιτάξτε, εγώ είχα ενημερωθεί εδώ και αρκετές μέρες και όχι μόνο από τον διοικητή της Δευτέρας Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Ρόιλο. Είχα ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, οι οποίοι με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον συγκεκριμένο γιατρό. Εγώ δεν θέλω να πάρω το μέρος της μιας της άλλης πλευράς. Γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι να είμαι δικαστής. Η δουλειά μου είναι να δουλεύει το σύστημα και να παρέχουμε υγειονομικές υπηρεσίες. Όταν λοιπόν το έμαθα αυτό, ψάξαμε τον κύριο διοικητή, μετά κάνω και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και με μάθηκε και δύο μέρες εκεί. Προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστρεψε. Τώρα, ως προς το περιστατικό, επειδή έκοντα έβαλα αυτά, γι' αυτό και φροντίζαμε να μετακινούμε γιατρούς στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρούς στο νησί.
0: Σωστά.
1: Έχει γιατρό τώρα που μιλάμε.
2: Είχαμε κινηθεί προφύστερα. Εμείς τη λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και δεν θα μάθει το καθελόριζο χωρίς γιατρό μες στο καλοκαίρι. Επίσης, θα σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, ότι στην πρόσφατη προκήρυξη που κάναμε αυτή που δημοσιεύτηκε και την Παρμαϊκή Κυριακή, αν είχατε δει, πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχω βρει για τους δικαστηριώσεις, μονίμως για τους πια. Έτσι, όταν διώσουν από 3,5 μήνα, το δικαστηριώσεις δεν έχει καμία ανάγκη μετακινήσεων κλπ. Λοιπόν, προχθές έγινε αυτό το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο, είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί. Και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή τους. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγανε.
1: Δεν θέλανε να είναι στο Καστελόριζο.
2: Ναι, δεν είχαν παραίτηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε γίνει δεκτή αυτή η παραίτηση. Λοιπόν, τώρα, κατά το διάστημα αυτής των τελευταίων 24 ώρων της παραμονής έγινε ένα επεισόδιο. Εγώ μπορώ να αναφέρω το επεισόδιο όπως το έχω, όπου μου μεταφερθεί υπηρεσιακά. Παραμάλλον δεν είμαι δικαστής. Πήγε μία υπάλληλο στο Δήμο να μπει σε ένα στο σπίτι το οποίο του είχαν παραχωρήσει για να κινηθεί και να το παραλάβει. Και ο γιατρός την κλείδωσε μέσα και έφυγε. Η κυρία αυτή ήταν διευθυντής, πήγε την αστυνομία, η αστυνομία πήγε, την έβαλε και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτή είναι και η εικόνα με την σύλληψη.
0: Ξέρετε τώρα, είδατε ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον η λογική της είδησης ήταν ότι ήρθε σε αντιπαράθεση ο δήμαρχος με τον γιατρό και γι' αυτό το λόγο θα μείνει το Καστελόριζο χωρίς γιατρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που μας προβλημάτισε και εμάς και σας καλέσαμε, διότι τώρα είναι ένα κριτικό νησί, ένα ευαίσθητο νησί το Καστελόριζο, το οποίο όλοι οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ένα πολύ σημαντικό νησί για την εθνική μας κυριαρχία σε όλο το Αιγαίο και προβληματιστήκαμε.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Αυτό είναι άλλο το θέμα.
1: Γιατί είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις? Ήταν θέμα, δεν τους άρεσε η δουλειά? Είχαν ζητήματα με τις βάρδιες, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
2: Όχι. Είχαν διαρκώς επεισόδια με τις τοπικούς πάντες, με το Δήμο. Είχαν διαρκώς προβλήματα με το Δήμο, είχαν τσακωθεί πολύ με τον Δήμαρχο κλπ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί λέει είχε μούχλα το σπίτι κάποια στιγμή και
2: αυτό με το σπίτι να το

0: Γιατί το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει και να ξανασυμβαίνει.
1: Να πω ότι είναι το δεύτερο κύκλο μου. Πιάνει μέσα σε 15-20 μέρες.
0: Σωστά.
1: Και τα δύο ξεκίνησαν από καταγγελίες που έγιναν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου. Στον ΕΟΦ. Από καταγγελίες προς τον ΕΟΦ ξεκίνησαν οι έρευνες. Ο ΕΟΦ ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία προχώρησε στις ειδικές συλλήψεις μετά από μια έρευνα την οποία έκανε. Τώρα τον υποψήφιο βουλευτή Πασό δεν το ξέρω καθόλου, το διάβασα και εγώ από τα ενημερωτικά που μου ήρθαν. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι πια αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος από όλους αυτούς που κάνουν το YouTube που απάντες είναι ότι τα συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα και αυτή είναι πια τόσο ηλεκτρονικά ίχνη που όσα χρόνια και να περάσουμε θα σε βρούμε. Παιδιά, δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα, δηλαδή θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Δεν γίνεται πια να σωθείς και σε λίγους μήνες μπαίνει και το σύστημα το AI το έχουμε παραγγείλει. Και το μέσα εγκαταστραφεί πάρα πολύ το ρίξη τα αγοράτσι. Θα σε βρίσκουμε real time. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Κάναμε δουλειά μας, τους πιάσαμε, τώρα θα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα.
1: Παρά το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος της ΠΑΣΟΚ, θα το πω και αυτό. Εγώ βλέπετε δεν έχω κάνει ούτε tweet για αυτό το θέμα, δεν με συμμερίζει και πολλή φορά μιλάω. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το ΠΑΣΟΚ, επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέκει σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν. Που ξέρετε μόλις βρεθεί κάπου πνευμάζει ένα δημοκράτη, αρχίζουν κόμμα, συμμορία κτλ. Λοιπόν, εντάξει, τα κόμματα έχουν χιλιάδες τελέχη, χιλιάδες ανθρώπους, κάποιοι είναι σωστοί, κάποιοι δεν είναι.
2: Καλά, το κλίμα, το πολιτικό κλίμα έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και γίνεται πολύ τοξικό. Με χτυπήματα
1: και εγώ επαναλαμβάνω, και τι ξέρετε πώς το δραστήριο με social media, θα διαπιστώσω ότι δεν έχω κάνει το παραμικρό σχόλιο προς το ΠΑΣΟΚ, έτσι ότι πιάσαμε με τις περιπτώσεις δικές μου. Πιάσαμε.
2: Μάλιστα.
1: Ένα υποψήφιο βουλευτή του να είναι συμμετέχω σε τέτοιο κύκλωμα. Δεν επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να χρεώσω στο κόμμα ΠΑΣΟΚ μία απάντηση που έκανε ένα στέλος ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αλλά εντάξει, αλλά όλα τα κόμματα. Υπουργέ μου, αλλά όλα τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς και, όλα, και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν και έναν έλεγχο πριν τις εκλογές για το ποιους θα τοποθετήσουν σε τέτοιες θέσεις και ποιοι θα είναι υποψήφοι οι βουλευτές με τα κόμματα.
2: Καλά,
0: έτσι.
2: Πού να ξέρει ο άλλος τώρα.
0: Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι είναι.
2: Σε αυτό το βαθμό.
0: Θα πάω εγώ στο κόμμα να τους πω, θέλω να με βάλετε υποψήφιο βουλευτή. Δεν θα πρέπει λίγο να έχουν μια εικόνα για μένα. Το κάθε κόμμα, δεν λέω το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Το κάθε κόμμα.
1: Ένα λεπτό. Δεν μπορεί στην προηγούμενη περίπτωση να βρει μια απάντηση. Για όμω φαινόταν ένα κανονικό επαγγελματία.
0: Καλά, σωστό.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει την τέκτη για το κόμμα. Είναι αυτό που λέτε.
2: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, σε πολυμερεί οργανισμού όπω είναι τα κόμματα, σίγουρα κάποια στελέχη δεν θα είναι σωστά ω προ την ηθική του συγκρότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η δομή.
2: Να σχολιάσουμε και ένα-δυο γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στην εβδομάδα. Το ένα που σας αφορά εμέσως και αμέσως, θα πω. Το γεύμα του κυρίου Σαμαρά με τρεις συναδέλφους σας, εν ενεργεία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Αν και κατά πόσο αυτό θεωρείται, γιατί έχουν αρχίσει και γράφονται διάφορα σενάρια, ότι μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει και θέμα στο κόμμα σας.
1: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα δημιουργήσει κανένα θέμα το συγκεκριμένο που λέτε. Οι συνάδελφοι που βρέθηκαν με τον πρόεδρο, τον κύριο Σαμαρά, δεν θέλουν να φύγουν από την Δημοκρατία, ούτε να μιλούν πρόεδρο τη παράταξη. Δεν χρειάζεται να μιλούν πρόεδρο, γιατί δεν υπάρχουν.
2: Μάλιστα.
1: Είναι άνθρωποι που είχαν σχέσει μαζί του το παρελθόν και εγώ έχω σχέσει μαζί του το παρελθόν.
2: Ναι, υπουργοί του είσαι.
1: Δεν σημαίνει ότι. Επειδή σαφώ με κάποιον προγράμματο έχει πολιτικά αιτιότητα. Ίσα-ίσα ένα συνάδελφο που τιμώ ιδιαίτερα και ξέρω πολύ καλά και τον κομματικό του πατριωτισμό και την προσφορά του.
2: Όχι, συγκυριακά το συζητάμε, γιατί υποτίθεται ο κύριο Σαμαρά ετοιμάζει και κάποιο πολιτικό σχηματισμό.
1: Ο κύριο Σαμαρά διαβάζει. Το ξέρω, αυτά που λέτε. Εσύ τα ακούω.
2: Μάλιστα.
1: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μέχρι να γίνει το κόμμα υπάρχει και η πιθανότητα να μην γίνει.
2: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Έχουμε καταλάβει καταρχήν από το αφήγημα και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων στελεχών ότι έχετε επιλέξει ως βασικό σας αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε κάνει γιατί μπορεί να σας συσπυρώνει δημοσιογραφία.

0: σκοπικά ή για κάποιο άλλο λόγο.
1: Εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Και εδώ πρόκειται μια παραξήγηση. Εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Τώρα το ότι ο ελληνικός λαός ξαφνικά στις δημοσκοπήσεις δίνει ένα υψηλότερο ποσοστό στην αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αυτό δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Το ακούω στο επιχείρημα, αλλά με συγχωρείτε, είναι πολύ αδύναμο. Δηλαδή, εμείς ως Νέα Δημοκρατία λέμε στον κόμμα τι να δηλώνει στη δημοσκόπηση, ή εμείς ως Νέα Δημοκρατία κατεβάσουμε τον Τσίπρα. Δηλαδή, μην προσπαθεί μονίμως το ΠΑΣΟΚ τη δικιά του αποτυχία, την πολιτική να τη φορτώσει εμάς.
0: Ναι,
1: εμείς θα αντιμετωπίσουμε τον όποιο πολιτικό αντίπαλο επιλέξει ο ελληνικός λαός ή ο πολιτικό μας αντίπαλο.
0: Εντάξει, επειδή μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις, την επομένη των εκλογών, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, όλα τα κόμματα στο ίδιο ερώτημα θα κληθείτε να απαντήσετε. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε?
1: Δεν θα συγκυβερνήσουμε.
0: Πώς γίνεται αυτό πρακτικά? Δηλαδή, πώς γίνεται να επικαλείστε το καλό της χώρας, τη σταθερότητα και να λέτε δεν θα συγκυβερνήσουμε?
1: Μα δεν υπάρχει τρόπο να συγκυβερνήσουμε. Εμείς το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πήρε απόφαση ότι δεν θα συγκυβερνήσει μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα να κάνουμε συγκυβέρνηση. Αυτό το έχω πει 200 φορές και ξέρετε, καμιά φορά μου κάνει και εντύπωση η έκπληξη που δείχνεται, ενώ ξέρω ότι έχω απολύτω δίκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω τη δουλειά που κάνετε, αλλά εντάξει.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση, δεν θα κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει όμως, γιατί το περιγράφετε.
1: Θα γίνουν εκλογές.
2: Θα γίνουν εκλογές.
0: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να βγείτε
2: μέχρι από την πρώτη, αυτό λέτε.
1: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω να χρειάζουμε πρώτα εμείς, μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά και πώς θα γίνει η κυβέρνηση δεν καταλάβαμε.
1: Δεν θέλει κανένα κόμμα που θέλει να συνεργαστεί με κανέναν άλλο στην Ελλάδα. Η αριστερή της παράταξης σκοτώνεται με τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σκοτώνεται με εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση με τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος ήρθε και αυτή μαζί μου. Η Λατινοπούλου δεν ήθελε να πάρει στη Βουλή. Ο Σαμαράς δεν θέλει να μπει στη Βουλή το Μητσοτάκι. Το Κουβέ δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η ζωή, μακάρα με τη Βουλή.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε. Είναι προβληματικό
0: όλοι
2: αυτό.
0: Αυτοί που στου οποίου αναφέρεστε, όλοι μα όλοι, λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτοδύναμοι.
2: Όχι όλοι.
1: Α, είναι πρώτο κόμμα και είναι και αυτοδύναμοι. Άμα θέλει ο ελληνικό λαό, που θα κάνει ο ελληνικό λαό, θα γίνει. Όχι, θέλει ο ελληνικό λαό, θα γίνει. Άμα θέλει ο ελληνικό λαό, πρώτο κόμμα και αυτοδύναμοι, τη ζωή του θα είναι και του θα
0: Εν μεταξύ, υπάρχει και το εξής παράδοξο. Απλά το αναφέρω ως παραπολιτικό τώρα. Επειδή είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Καραμέρου.
1: Από το Καραμέρου πάει στον κύριο Τσίπρα, προφανώς. Δεν μεγάλη.
0: Βέβαια, προς τιμή του αφήνει την έδρα. Στο κόμμα με το οποίο εξελέγει.
1: Ο κύριο Τσίπρα έχει δώσει φετφά.
0: Προς τιμή του είναι, γιατί το λέτε αυτό. Δεν την παίρνει.
1: Ο κύριο Τσίπρα έχει δηλώσει ότι δεν θα πάρει κανένα που είναι βουλευτής.
0: Ωραία.
1: Άρα, όσοι θέλουν να πάνε εκεί, του βάζουν να παρετηθούν.
0: Στη σχετική λίστα λοιπόν των επιλαχόντων, ακριβώς κάτω από τον κύριο Καραμέρο, είναι ο κύριος Σπίρτζης, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει την έδρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε αυτός θα αναλάβει
2: δεν
0: την έδρα.
2: Δεν ήθελε την έδρα.
0: Ούτε αυτός, γιατί και αυτός μαγνωδεύει.
2: Και μετά
0: το θέμα είναι ότι ακολουθεί η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι, τώρα που μιλάμε, αντιπρόεδρος του κόμματος κυρίου Κασελάκη. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει πάει πάρα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πάει εξαιρετικά καλά. Αυτή η τετραετία ήταν σκληρωτική για αυτό. Ακόμα κάθε μέρα αλλάζει κάτι εκεί. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι, ακούστε. Ας μην είμαστε αγάλοι.
0: Καλά, άμα ακολουθηθεί η σειρά αυτή και ο ένας λέει μετά τον άλλον όχι, ακολουθεί ο κύριος Αντώναρος. Στελεχός σας, παλιό.
1: Αυτό θα είναι πολύ σωστό και εγώ θα έλεγα αυτό και ημιτικό να μπει ο κύριος Αντώναρος στη Βουλή, γιατί όχι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχει όλο όχι. Άμα έχει όλο να μπει, ας μπει. Γιατί όχι, λέει το Σύνταγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, στην ουσία της υπόθεσης. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόμμα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ μεγάλη ηρεμία. Δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνηση. Δεν θέλει να συγκυβερνήσει κανένας με κανένα. Δεν το λέω ως καλό, το λέω διαπιστωτικά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά άλλες πολιτικοί για να πω στον κόμμα ψέματα.
2: Οπότε σε συνέχεια αυτό που λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να βγει ένα κόμμα αυτοδύναμα μόνο του πρώτο, το οποίο κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εφικτό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και διαβάζουμε, έτσι. Οπότε πάμε σε ένα, θα υπάρχει ημέρα, πολιτικό ζήτημα.
1: Στο τέλος της ημέρας η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Θα γίνονται εκλογές, θα δίνονται οι εντολές της κυβέρνησης, οι εντολές της βαθμού κυβέρνησης που λέει το Σύνταγμα, δεν θα γίνεται κυβέρνηση γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με κανέναν, Χριστουγέννα θα νέε εκλογέ. Έω ότου γίνει κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
1: Όποιο αυτό δεν το λέει στον κόμμα με ειλικρίνεια, του λέει ψέματα. Δεν είναι γιατί εμεί δεν θέλουμε να κάνουμε στην κυβέρνηση. Εγώ είπα από την αρχή. Ναι, αν ο ελληνικό λαό θέλει να κάνουμε στην κυβέρνηση, έχω πει το και ένα μισό. Μπορούμε να κάνουμε το Πασόκ. Δεν μπορώ όμω να καταλάβω πώ το μπορούμε να κάνουμε στην κυβέρνηση με κάποιο άλλο κόμμα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα που να έχουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του πολιτικό. Καταλαβαίνετε, σα λέω.
2: Καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Κυβέρνηση κάνει για να κυβερνήσει.
0: Ναι, αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Αυτό,
0: γι' αυτό διαρωτάται.
1: Γιατί ο Βελόπουλος θέλει να είσαι με τη Ρωσία και θα είσαι στην Αμερική. Ναι. Πώς θα συγκυβερνήσει.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Σαββατοκύριακο Γεωργιάδη, Υπουργό Υγεία. Ευχαριστούμε. Νομίζω θίξαμε διάφορα ζητήματα.
2: Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογέ, κατάλαβα.
0: Καλά, εσένα είναι καλύτερη.
2: Αυτό δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή.
0: Εσύ ένα αλλιωμένο. Θα έχει να τον πηγαίνει από τσέπη σε τσέπη. Σιγά το πράγμα. Τι αγχώνεσαι.
2: Ναι, αλλά πω και πόσε φορέ θα πάρω, Γιάννη.
0: Όσοι χρειαστεί.
2: Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Κάθε Κυριακή εκεί θα είμαι.
0: Θες να σώσεις την πατρίδα ή όχι.
2: Ναι, θέλω να τη σώσω, αλλά να συνεργαστούν τα κόμματα ή να βρουν μια λύση.
0: Ο κόσμος είναι σοφός. Ειδικά όταν έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος είναι αυτός που θα δώσει το στίγμα. Αν θέλει μόνο κομματική κυβέρνηση ή αν θέλει συγκυβέρνηση.
2: Άκου τώρα ο κύριος Γεωργιάδης το είπε χωρίς να στο πει. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: κατάλαβε.
2: Αν κατάλαβα καλά. Αυτό, ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.
2: Ευχαριστώ, ρε.
0: Δηλαδή, πουλιά στον αέρα πιάνει.
2: Το είδες ότι είμαι γάτος. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
7: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
8: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. 20 Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, EcoSwood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. EcoDecor, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
9: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
10: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Ο Prism 91,6 σε σύνδεση με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδας για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
15: Προδραμούσε η μυροφόρη της Αποστόλης Εκκλήτων Χριστέ ότι ανέστησε ο Θεός, παρέχον τον κόσμο το Μεγαέλεος.

επαναπάβει και εσύ την δόξα αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί.

Καιρό εκείνο, ο Πέτρος αναστάς έδραμεν επί το μνημείο και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κειμένα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζοντο γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις χώμην απέχουσα στα δίους εξήχοντα από Ιερουσαλήμ η όνομα Εμμαούς και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων και γένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εν γη σας επορεύεται ο αυτής. Οι δε οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς την εσυλλόγη ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και έστρες και ηθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης ο όνομα Κλεόπας. Είπε προς αυτόν «Συ μόνος κατοικείς εν Ιερουσαλήμ κι ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν δες ημέρες ταύτες» και είπεν αυτοίς «Πία, δε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήλ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζουμε ότι αυτός έστειν ο μέλλον λυτρούς θεδόν Ισραήλ. Αλλά γε συμπάση τούτης τρίτην ταύτην ημέρα Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες τίνες εξημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί το μνημείον και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασίαν αγγέλων εωρακένε

ου χείδων και ούτως είπε προς αυτούς, ου ανόητη και βραδύ στην καρδία που πιστεύουν επί πάσμιες ελάλησαν οι προφήτε, ουχή ταύτα έδιπαθήν των Χριστών και εις ελθύνη στην δόξαν αυτού και αρξάμενος από Μωυσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού εγγυσαν εις την κόμην που επορεύοντο και αυτός προσεπίτω πορωτέρω πορεύεστε και παρεδιάσαν το αυτόν λέγοντες μήνων με θυμών ότι προσεσπέραν εσύ και εκνικεν η ημέρα και εισήλθεν του μήνες ειν αυτής και γένετο εν το κατακληθήν αυτόν με ταυτόν λαβών των άλλων ευλόγησε και

προς αλλήλους, ουχή καρδιά ημών και ομένη μην εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν διωδώ, και ως διήμιγεν ημίν τας γραφάς, και αναστάντες αυτή τη ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρων συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι είχε έρθει ο Κύριος όντως και όφθη στη μονή.

προς το Θεό Σάμιν, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των ομών, των αμάρτων, των σταυρών σου, έστε προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση ενώμεν και δοξάζομεν, σίγα και Θεό σου, με το σου άλλον, κοίταμε το όνομά σου, ονομάζομεν, δεύτε πάντα, στην πιστή, προσκυνήσουμεν, και του Χριστού Αγία Ανάσταση, με δού καλύτερη δια του σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρ υπομείνας διημάς, θανάτο, θάνατον όρισεν.

Ενδόξου προδρόμου, προφήτη προδρόμου και Παπίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου,

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως τον αείρον ουσιών θεωρών άριστον και πρακτικών ηφηγητήν παναληθέστατον, εφημούμεν σε επίμνη σου και βόμεν. Μία λύπηση και τέβη προς τον Κύριον ετρωθήν επειρασμών και περιστάσεων, ως βόντασι, χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
2: Χέρις Πάτερ Αθανάσιε.
1: Πάνω θέν σου την κρίση είναι λιφός παραδόξος, αθάνατον ζωήν εκπληρώσω. Με τα σώματος γάρε πηγής ασωμάτων βίων μετελθών, γέγονας της πάθης είναι ανάλωτος. Διό σε εφημούμεν Πάτερ, χέρις Φεδρών μοναζόντων κλαίος, χέρις Λαμπρά σοφροσύνης στήλη. Χέρις της Ανδρίας αρήντριον γνώρισμα, χέρις της Παντσόπου φρονήσεως ένδειξης. Χέρις στάθμης ο στάσεως δικαιοσύνης ακριβώς, χέρις λόγου καταρτήσα σου των πρακτέων πασορμάς. Χέρις νους απολάβων εν ιών απορρίτων, χέρις πάσαν την κτήσιν ευσεβώς διαθρήσας. Χέρις διού ισχύντησαν δαίμονες, χέρις διού παν πάθος να νέκρονται. Χέρις λιμήν των εν ζάρι του βίου, χέρις σωτήρ των πιστών συμβόντων,

Θύσω συμμεταφωνή εν έσω, κύριε. Η Εκκλησία μου άσε εκ δημόνου λύθρο και καθαρμένη το δίκτυο εκ τη πλευρά σου έσεν τέμα τη δόξα τη Αγία να στάει σου, κύριε. Αν ήρθε σε σταυρό δυναστεία ζω άμυνο και συμπλακή στο τυράννο, ώστε ω εξήφου κατέδεξα. Τον αλάμ δε αίτη το παλάμι ανέστη σα. Δόξα τη Αγία να στάει σου, κύριε. Ανέστη εξαστά τον ωραίο εκτάφου Χριστέ και διασκέδασα πάντα του εχθρού τη θεία σου δυναστεία και τα πάντα ώστε ω ευρωσύνη σε πλοίο σα. Υπεραγία θα το εξωσύνη μα. Ω θαύμα των απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένο εν μήτρα, τον τα σύμπαντα περιέποντα, απειράντο συναδούσα όπου στενοχώρησε. Όσοι του δούπρε ζωή περιμόν. Ενέκρουσα αρχικά, επιθυμία τη πόλη σου εστάβουσα σε αυτόν τον κόσμο και τη πάθηση, νηστείε και δάκρυση, προσευχέ και ύμνη, ανεδότη προσεδρεύον Θεό. Όσοι του δούπρε ζωή περιμόν. Τον μοναστό αρχηγό, τον εντόρυτο άθρονο και τύπο και χαρακτήρα αναρέτων πράξεων, υπάρχουν οι κόσμοι σα, τα εκεί σε πάντα, των αζύγων καταγόγια. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Ειδή ευθύ και Χριστό, υπηγήστε και μέτριο, ευπρόστο προσινή ελεήμων πέφυκα, συμβαδή και έστωχο, ηλαρό τη τρόπη, χριστομίμητο τη σύνθεση, και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνα μη. Νέο καθάπερμο εσύ, αλαφανή κατεσκεύα σα, ή απεράλιν σκηνή μάδρα παντσεβάσμη.

0: βασίλευς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συν την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου ως Θεός ανέστησε εκ των δεσμών του γηγενείς και πείρας άδου συνέδρυψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερος.
2: Ανέστη τριήμερος.
1: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον Ζωοδότην, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμη τη αυτού τον Άδην τε νεκρώσαντα, και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα, και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, ημνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γαρ, ως μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης, ανέστη τριήμερος.
2: Ανέστη τριήμερος.
1: Τη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το άθρο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Λαμπαδού. Ο Άγιος Οσιομάρτης Κυπριανός ο νέος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας, εν έτη 1679 ξύφη τελειούται. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
2: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσον, συν της παθήμασιν και τες επιθυμίσιν.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός τη στη χάρη τη.
1: Κύριε λέει
0: σοφία.
2: Πάλι και πολλά και εσύ προσπίτου με και σου δεόμεθα δε και φιλάνθρωποι. Όπως επιβλέψες που μου δέει σημών και δερεί σημότητας ψυχάς και τα σώματα από παντός μιλισμούς σαρκός και πνεύματος. Εδώ εσύ μην ανένοχουν και κατάπτωχουν την παράσταση του Αγίου της Διαστηρίου. Χάρη σε δύο Θεός και τη συνεχομένη σημείν προκοπή βίο και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάνω του αφού και αγάπης λατρεύνηση. Ανένοχος και ακατακρίσμα τέχεις των Αγίων Μυστηρίων και της Οκρονίας Βασιλείας αξιοθένε.

του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου και Πάσης Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα πυλοχρήστου στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημόντων εν την ίσο και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώρα, των κατοικούντων και παρεπιδημόντων την πόλη και νωρίες.

κα το όνομα ημνημονεύσουμε εν τη ιερά προθέση ζών των αδελφών ημών, των ιερωτευσάντων εν το ιερό ναό τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των επιτροπευσάντων και διακονούντων εν αυτό, μνηστή Κύριος ο Θεός, των αμνήστων κτητόρων του ιερού ναό τούτου, κυπασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος άνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, υπέρ της ήρες εγώς υπάλ και πεσκάτων, των προημών ιερετευσάντων, επιτροπευσάντων, διατελεσάντων κυριών του φιλοπτώχου, διακονούντων εν το ιερό ναό τούτο και ψαλόντων εν αυτό, πάντων, ον κατ' όνομα μνημονεύσαμεν αδελφών ημών και κοιμημένων, μετά τον αποαρχής

κύριος θυσιαστηρίου, και κάνω σε εμάς προσεγγίσεις δώρα και θυσίες πνευματικάς υπέρ των μετρών αμαρτημάτων και των του λαού ρημάτων. Μεταξύ σου εμάς εύρυν χάρη να κοινώσουν για να είστε σε πρόοδο των θυσιανών και επισκοινώσουν πλέον χάρη τόσο του αδόρου του εμάς, με το προκείμενο δώρα τα αυτά και πάντα των λαών σου.

καθεσόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Μαρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα και υπερημών υπηγόνιου κοιλάτου και παθώντα και αφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεφθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτε το αστία σου πέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιο, το εκ Πατρός πορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσιγούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσης αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή των

Σε ευλογήν, σε ενήνυση, ευχαριστήν, σε προσκύν, εμπαντή τόπου της δεσποτείας σου. Συγχαρηθιός ανέπραστος, απεριλόητος, αόρατος, κατάλληλος, αείωνος, άφθασον, σύγκυμανογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σε εκτομιώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστη σας πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανήρεγες και την βασιλεία σου εχαρίσου την μέλους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το Πανεγενές σου Υιό και το Πνεύματί στο Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοτίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίως σας, και τις υπαριστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβήμη τα σεραφείμ, ξαπτέρια, πολιώματα, μετάρσια, τερωτά.

Πώς το γιο σου του μπορεί να δουν να πάω σου πιστεύω σε αυτό μια πόλη τελέχει ζωή είναι όλων ως εφόν και πάσαν την περινών οικονομία πληρώσας την νυχτή παραδίδω το μάλλον δε αυτό παραδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής αγωνάρτων της Αγίας αυτού και χράνης και μόνη της χερσίν ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας κλάσας εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης λοιπόν λάβετε φάγετε του τόμου.

Chupar, e as artérias tendão que chupar, para os cheiros.

πάντα δημιουργείς και του πει του ελέγχου εξοικονομική στο είναι τα πάντα παραγωγούν. Αυτό δε του ερωνόθη να επιτρέπει στου επικεκλικότε τη σε αυτόν και φαρά. Μου παρέμει να σα αρκεί και αίμα τη λάση του φοβερού Θεού. Συνδέ του ερωκέμα πάση μη σα αξιωμάτισουν. Κανενικά σου διακρίνει τη πλέον σύμπλευσον, σε όποιου συνόδευσον. Γνωσούν τα σύεσαι, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μου.

εν ξαγίουκα, κυρίως και από τον δόξη βασιλείως και λέει στο Ιάση μας ο άνθρωπο της καθημερινός και ο δεν είναι οράτος αιών. Ανταξίρους κρατεάς, κύριε με το δόνιμε το αθράντο σώματός και του τιμίου αίματος και λοιπόν παντή το λόγο Θεός ηλάστη.

βρίσκεται ο Χριστός μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, στην χώρα των Γεργεσινών, στην αντίπερα ακτή της λίμνης Γενισαρέτ, εκεί που βρίσκεται η σημερινή Ιορδανία, για να συνεννοηθούμε, και στα περίχωρα της πόλεως, έξω από την κοινωνία των ανθρώπων, μακριά και από την κοινωνία του Θεού, δύο άνθρωποι δαιμονισμένοι, και ας μην ακούγεται παράξενο στα αυτιά μας αυτό, ταλαιπωρημένοι και κυριαρχημένοι από το πονηρό πνεύμα, από εκείνον που κυριαρχεί στον κόσμο όπου δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού, στις περιπτώσεις που διώχνουμε την αγάπη και την χάρη του Θεού από τη ζωή μας, γίνονται χαλεπίλιαν, φοβεροί και τρομεροί, και στην όψη και στην συνάντηση από μακριά μαζί τους. Οι άνθρωποι τους βλέπουν, φοβούνται και τρέμουν, δεν τολμούν να πλησιάσουν. Και οι δύο εκείνοι νέοι είναι αποκομμένοι, όπως είπαμε, και από την κοινωνία με τον Θεό, έχοντας αφήσει χώρο στον διάβολο, αλλά και από την κοινωνία με τους αδελφούς. Διότι όταν υπάρχει ουσιαστική και αληθινή κοινωνία με τους αδελφούς, υπάρχει κοινωνία με τον Θεό. Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου, έλεγαν οι ασκητές της ερήμου. Δεν είχαν πάει να ασκητέψουν επειδή μισούσαν ή μισούν τους ανθρώπους, διότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι ευλογημένοι, οι οποίοι ζουν εν όρεση και σπηλαίοι και δεσοπές της γης, νύχτα και ημέραν προσευχόμενοι. Αλλά διότι επέλεξαν αυτόν τον διαφορετικό τρόπο ζωής, οι ασκητές και όσοι της Εκκλησίας μας, για να γίνονται καύσεις καρδίας υπερσύμπαντος κόσμου, για να μπορούν απερίσπαστοι από τις βιωτικές μέρημνες να είναι αφιερωμένοι στην προσευχή για την σωτηρία όλου του κόσμου και όχι μονάχα του εαυτούλη τους. Οι άνθρωποι εκείνοι όμως βρέθηκαν στην ερημιά ακριβώς διότι δεν άντεχαν την παρουσία των ανθρώπων. Όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού, υπάρχει και η αληθινή κοινωνία με τους ανθρώπους. Όπου υπάρχει, ξαναλέμε, η διάθεση και ο αγώνας για την ευλογημένη και ειρηνική και ομαλή συμβίωση με τους ανθρώπους, εκεί βρίσκει χώρο και αναπαύεται η αγάπη του Θεού. Για άγνωστους λόγους οι άνθρωποι εκείνοι βρέθηκαν υπό την εξουσία του διαβόλου. Πήγε ο Χριστός μας, τους θεράπευσε και οι άνθρωποι από τα Γέργεσα, οι Γεργεσινοί, θέλησαν να τον διώξουν από κοντά τους, διότι κατάλαβαν ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως τον έβλεπαν, χωρίς να υποψιάζονται το μεγαλείο της θεότητός του, ήταν κάτι διαφορετικό από αυτούς, μπορούσε να κυριαρχεί και στα πονηρά πνεύματα ακόμη, άρα ξεβολεύονταν, άρα υπήρχε κίνδυνος να τους βγάλει, αν θέλετε, από τον εφησυχασμό, την αυτάρκεια και την ησυχία τους. Ο Χριστός μας όμως, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να μας ξεβολέψει, για να μας δώσει την δυνατότητα και την ευκαιρία να μας παρακινήσει και να μας παροτρύνει να βγούμε από τον εαυτούλη μας, να αφήσουμε χώρο στην καρδιά μας για τον Θεό και στη ζωή μας για τον άλλον και με αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε την πληρότητα της παρουσίας του Θεού στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο άνθρωπος που δεν αφήνει χώρο στον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, που δεν δέχεται την παρουσία του Θεού στην ζωή του μέσα από τα ιερά της Εκκλησίας μας μυστήρια, αφήνει χώρο στον διάβολο. Η Εκκλησία μας, βλέπετε, μας παροτρύνει συνεχώς να κοινωνούμε μετά την κατάλληλη προετοιμασία βέβαια και τον αγώνα μας να απέχουμε από την αμαρτία, όχι να έχουμε στο νου μας ότι κάνουμε όλα τα αντίθετα από το Ευαγγέλιο και δεν τρέχει τίποτα και κοινωνάμε και προσφέρουμε την θυσία μας στον Θεό σαν να μην συμβαίνει κάτι.
μας καλεί να βαπτιζόμαστε οι ίδιοι και να βαπτίζουμε τα παιδιά μας, για να μην στερούνται την χάρη του Θεού από την άωρη αυτή ηλικία τους, για να μην είναι εκτεθειμένα στις παγίδες του διαβόλου, για να μην βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο τον πνευματικό, αν όμοι γέννη το αφαρπαγούν προώρας, να έχουν στερηθεί την χάρη του Θεού. Και σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι και σήμερα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές που η παιδική θνησιμότητα θέριζε. Μας καλεί την απόφασή μας, η οποία θα πρέπει να είναι σοβαρή και σταθερή και όχι να τρέχουμε από εδώ και από εκεί σαν φτερό στον άνεμο. Την απόφασή μας να συμβιώσουμε με έναν άνθρωπο, άντρα οι γυναίκες, γυναίκα οι άντρες, και όχι όλα καλά και όλα ωραία όπως θέλει σήμερα ο σειρμός. Την απόφασή μας αυτή να την λούσουμε με την χάρη του Θεού μέσα από το ιερό μυστήριο του γάμου και όχι με ελεύθερες συμβιώσεις, όχι τη μία μέρα ή τη μία νύχτα από εδώ και την άλλη από εκεί, όχι με το σύμφωνο συμβίωσης, όχι με τον πολιτικό γάμο που δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία απλή νομική δέσμευση, αλλά με το μυστήριο του γάμου που είναι μυστήριο μέγα και προσομοιάζει με την σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό ακούμε στο υπέροχο εκείνο αποστολικό ανάγνωσμα, στο οποίο περιμένουμε πότε η νύφη θα πατήσει το γαμπρό στο ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα, αντί να εμβαθύνουμε στα λόγια του αποστολικού αναγνώσματος, που είναι υψηλόπνοα, σπουδαία και μπορούν να θεμελιώσουν σε στέρεες βάσεις, αν θέλετε, την ευλογημένη συζυγία που από εκείνη την ώρα ξεκινάει. Η Εκκλησία μας παροτρύνει να ακολουθήσουμε την παράδοση που ο ίδιος ο Χριστός μας και οι Απόστολοι του ακολούθησαν, την ταφή, όταν ο μηγέννητο συμβεί η έξοδός μας, η αναπόφευκτη από αυτήν την ζωή, όχι την καύση, για να μπορούμε να δεχθούμε τις ευχές και τις ευλογίες της Εκκλησίας μας με την εκκλησιαστική κίδευση, τα μνημόσυνα, τα τρισάγια, τις προσευχές η παραναπαύσεως των και κοιμημένων. Εμείς σήμερα επιλέγουμε όλα τα αντίθετα. Θέλουμε να είμαστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ και να έχουμε αβάφτιστα τα παιδιά μας και να μένουμε αστεφάνωτοι και να κεγόμαστε και ό,τι σκεφτεί ο καθένας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να είμαστε και ανάδοχοι, θέλουμε να είμαστε και παράνυμφοι, θέλουμε και να κοινωνούμε. Όλα δεν γίνονται, αγαπητοί αδελφοί, στη ζωή. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή επιθυμούμε την παρουσία του Θεού, την χάρη του Θεού στη ζωή μας, ή επιλέγουμε την μερίδα του διαβόλου, στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι όταν στερούμαστε την ευλογία και την χάρη του Θεού που χορηγείται αφιδόλευτα με τα ιερά της Εκκλησίας μας μυστήρια. Οι εκδηλώσεις της χάριτος του Θεού στη ζωή μας περιγράφονται στο αποστολικό ανάγνωσμα που σήμερα ακούσαμε και το ακούμε σε κάθε μνήμη οσίου. Το ακούσαμε σήμερα κατ' εξαίρεση από την κανονική σειρά των αναγνωσμάτων, διότι τιμάει η Εκκλησία μας την μνήμη ενός σπουδαίου οσίου, Αγίου Μοναχού δηλαδή, του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος είναι ο θεμελιωτής του κοινοβιακού μοναχισμού στην Χερσόνησο του Άθος, το Άγιον Όρος. Υπήρχαν και νωρίτερα αναχωρητές, ασκητές που ζούσαν στις ερήμους. Ο Άγιος Αθανάσιος όμως, με την στήριξη του φίλου του και μεγάλου αυτοκράτορα Νικηφόρου του Φωκά, ίδρυσε το 963, γι' αυτό το 1963 έγιναν οι μεγάλες γιορτές της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους, ίδρυσε την Μονή της Μεγής της Λαύρας, στην οποία συγκέντρωσε πλήθη μοναχών που βρήκαν τον πατέρα τους, τον πνευματικό, τον καθοδηγητή τους στον αγώνα της κατά Χριστών τελειώσεως. Και ποιες είναι οι εκδηλώσεις της χάριτος του Θεού στη ζωή του ανθρώπου? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, πίστης, Χριστώτης, η καλοσύνη δηλαδή η πραγματική, πραώτης, εγκράτεια. Δεν υπάρχει νόμος, ο νόμος λέει του Θεού δεν έρχεται απέναντι σε όλα αυτά. Αντίθετα, προϋποτίθεται ότι ζούμε κατά Θεόν, ζούμε με την χάρη του Θεού και με τον αγώνα μας τον πνευματικό και έρχονται και εκδηλώνονται αυτά τα χαρίσματα που δεν είναι απλά ατομικά μας κατορθώματα, αλλά είναι, όπως είπαμε,
καρποφορία του Αγίου Πνεύματος στην ζωή την πνευματική του χριστιανού. Χρειάζεται να διαλέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, ή με τον Χριστό ή απέναντι. Και δεν έχουμε να χάσουμε. Το μαρτυρούν οι μορφές των Αγίων μας, τον μαρτυρεί η εμπειρία αιώνων της Εκκλησίας μας, η οποία προσφέρεται ως πρόταση ελεύθερα και αβίαστα στον καθένα από εμάς και σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων. Επιτρέψτε μου, για να μην διακόψουμε στη συνέχεια και να μην επανέλθω, να εκφράσουμε την χαρά μας που συλλειτουργούμε σήμερα με τον πατέρα Χαράλαμπο Στάμου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη, και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ, στο χώρο των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων, η τοπική μας εκκλησία διοργανώνει ένα πανηγύρι, μια μουσικοχορευτική βραδιά, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες, προκειμένου και να χαρούμε την κατασκήνωση, το ξεκίνημά της από την Τρίτη που μας έρχεται, αρχίζουν οι κατασκηνωτικές περίοδοι, αλλά και να ενισχύσουμε με την συμμετοχή μας την προσπάθεια για την λειτουργία αλλά και την ανακαίνιση της κατασκήνωσης. Από τις 8.30 αρχίζει η προσέλευση, 9 και 4 περίπου θα αρχίσει το πρόγραμμα, μπορείτε να σταθμεύσετε απέναντι από την Ιερά Μονή Φανερωμένης και μέσα από το δάσος μπορεί κανείς να περάσει στον χώρο των κατασκηνώσεων. Ενημερώστε και άλλους και πιστεύουμε ότι θα είναι μια όμορφη ευκαιρία για όλους.

Την ημέραν Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε τις ιδέες του φιλάνθρωπου Ευεργέτου Ψουμού ότι παρουσιάζει την δεξιά σου μάνα στον Ευκρονίο και μάνα του Μυστηρίου. Προδόμηση μόνο του Μωρό, στήριξη σου μάνα στον Πόπο σου πάντα, πρόσφυγη μόνο ζωή. Ασφάλιση μόνο τα διαβήματα ευχές και θυσίες του δόξου του τόπου για η Παρθένα Μαρία και πάντων Αγίων. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια ή

ευλογούν σε Κύριε και γιάζουν σου επισυμπεπιθότητα, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύσει είναι το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα ρήμα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να αναπέμπουμε το Πατρί και το

0: Ευλογία Κύριε Κέρι, ως αυτού έρθει φημάς, γι' αυτού θεία χάρτη, φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η Αλτίσιμον, δόξα
1: Σοι. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίου Πνεύματι και γεν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου Παναμωμού Αγίες, αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει και ζωπιού Σταυρού προστασίες των τιμίων αήρων θείων.

Πάσο και λαμπαδού σίου, όντι μνήμνη πτερούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αθώος φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, των κοπιών των ψαλόντων και του περιεστώτος λαού πολλά τα έτη.

0: Αγία Τριάδας Δευλάτη Πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά σας. Ευχαριστώ και για την φιλοξενία σας.
1: Δεν θα το αποφύγουμε, ενώ έρχεστε να πάρετε το αντίδωρο, να υπενθυμίσω τις εορτές της εβδομάδος. Την τρίτη εορτή της Αγίας Κυριακής πανηγυρίζει εδώ ο Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας. Αύριο το βράδυ στις 8 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και το πρωί της Τρίτης ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη τους καλοκαιρινούς μήνες, θα λειτουργήσουμε στην Αγία Μαύρα. Είναι βέβαια και η εορτή του Οσίου... Ελάτε, μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε. Είναι εορτή και του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Έχει τα ονομαστήριά του Σεβασμιότος Πνενάρχης μας, δεν γιορτάζει επίσημα, αλλά αν κανείς θέλει να εκκλησιαστεί και να του ευχηθεί, θα υπάρχει Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων. Το ερχόμενο Σάββατο κανονικά η Θεία Λειτουργία στα Ισόδια, εορτή της Αγίας Εφημίας, και την Κυριακή, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός των Ισοδίων, όπως ξέρετε, όπου υπάρχει η εικόνα, το βράδυ του Σαββάτου στις 8 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, το πρωί της Κυριακής ο Όρθρος Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 η ώρα η παράκληση και οι χαιρετισμοί του Αγίου.

0: Πρίσμα 91,6. Είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
1: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα τα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
3: Δεν υπάρχει νερά.
2: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.
1: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Δεν μπορούμε, λέει, να πουλάμε ήλιο και θάλασσα για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια χαμηλή παραγωγικότητα στη βιομηχανία του τουρισμού. Προϊόν αναεργαζόμενο. Εδώ μπαίνω εγώ, σταματάει ο Μεγύρ. Όταν λέμε παραγωγικότητα, δεν εννοούμε εργατικότητα, δεν εννοούμε βούληση για εργασία, δεν εννοούμε ένταση εργασίας, δεν εννοούμε το πόσο δουλεύουμε, που λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και γιατί μας συγκρίνετε με άλλους, δεν δουλεύουμε εδώ, γιατί να μην αμοιβόμαστε περισσότερο. Παραγωγικότητα είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί, το λέω αυτό με ένα χοντροκομμένο ίσως παράδειγμα, μπορεί να σπάς πέτρες για 8-10 ώρες την ημέρα, μια εξαιρετικά επίπονη, δύσκολη εργασία σε λατομείο, αλλά το προϊόν που παράγεις ως αξία να είναι πολύ λιγότερο, απείρως λιγότερο, από κάποιον που είναι σε ένα γραφείο και συναρμολογεί ένα iPhone, το οποίο θα πωληθεί στα 1500 ευρώ. Οπότε, γι' αυτό λέμε, άλλο οι ώρες εργασίας, η ένταση εργασίας, άλλο αν είσαι δουλευταράς και άλλο τι προϊόν βγάζεις. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε πρόβλημα με το τι προϊόν βγάζεις. Επανέρχομαι στο Μεγύρ. Ένας λόγος είναι ο τουρισμός, είπαμε, με χαμηλή παραγωγικότητα. Ένας άλλος είναι περιβαλλοντικός. Υπάρχει, λέει ο Μεγύρ, ένα όριο. Δηλαδή έρχεται ο τουρίστας εδώ στην Ελλάδα προκειμένου να δει ένα γραφικό τοπίο. Εάν αντί για το γραφικό τοπίο μπαίνει σε ένα τουριστικό εργοστάσιο όπως έχουν μετατραπεί πολλά νησιά μας, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Θα έρθει μία φορά, θα έρθει τη δεύτερη. Τη δεύτερη θα αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο σε TikTok και Instagram και αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να εισπράττεις, θα αρχίσει να σου φεύγει ο τουρίστας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαχείριση σε πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος δεν είναι αυτός που πρέπει, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει πραγματικά στο όριό τους. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν σημάδια από πάρα πολλά νησιά, δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν σημάδια από πάρα πολλά νησιά που λένε ότι, ξέρεις τι, άλλα χρόνια βλέπαμε εδώ να γεμίζει ο δρόμος, μα ακριβώς γι' αυτό φίλε μου δεν το βλέπεις πια. Γιατί όταν γέμιζε ο δρόμος και ο άλλος καρφάλωνε σε πλάτες να δει το ηλιοβασίλεμα, δεν θα σου έρθει τον επόμενη χρονιά. Θα πάει κάπου αλλού που είναι και φθηνότερα. Είναι φθηνότερα και ποιοτικότερα. Οπότε λέει ο Μαγείρ ότι υπάρχει ένα όριο, έτσι το διατυπώνει, επιστρέφω τώρα στα λόγια του, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορείς να εκμεταλλευτείς το υπέροχο περιβάλλον της Ελλάδας. Γιατί αυτό που θαυμάζουν οι ξένοι καταστρέφεται από την κακοδιαχείρισή του και από την υπερεκμετάλλευσή του. Το καλύτερο θα σας το πω σε λίγο.

ποιο είναι το καλύτερο. Που θεωρώ εγώ. Βεβαίως ο οικονομολόγος Κώστας Μεγύρ στη συνέντευξή του στην Ειρήνη Χρυσολορά σήμερα στην Καθημερινή, ακόμη μια εξαιρετική συνέντευξη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά εγώ τουλάχιστον απολαμβάνω όσο λίγα πράγματα τον πρωινό καφέ.

αναφορικό. Λοιπόν, το καλύτερο, παρότι ο Μεγύρα αναφέρεται στο ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να γίνει σχετικά με τη φορολογία, ποιο είναι τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα αλλά θέλουν λίγο περισσότερο επίμονη προσπάθεια, έρχεται στο θέμα της παιδείας. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία, λέει ο Μεγύρα. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν για να φτάσουμε στο πανεπιστήμιο. Και λέει στην Ειρήνη Χρυσολόρα, επειδή μιλάμε για την παιδεία εδώ στην Ελλάδα, λέει ότι συμμετείχε σε μια επιτροπή για να φτιάξει ένα σύστημα υψηλής ποιότητας παιδικών σταθμών. Ήταν μια πρωτοβουλία της Μιχαηλίδου, της Υπουργού. Και μάλιστα αυτό το σύστημα υψηλής ποιότητας παιδικών σταθμών περιλάμβανε κυρίως περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, φτωχότερες περιοχές. Το πρόγραμμα που φτιάξαμε, λέω Μεγύρα, έγινε νόμος. Αλλά στη συνέχεια μας πολέμησαν πολύ και τορπιλίστηκε ιδιαιτέρως οι παιδαγωγοί, γιατί θεωρούσαν ότι έμειναν έξω από αυτό. Ίσως χρειαζόταν περισσότερη πολιτική βούληση. Προσέξτε τώρα πως παγιωμένες, σάπιες αντιλήψεις παρασύρουν ολόκληρη την κοινωνία στο κατήφορο. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν κάποιοι που έμειναν απ' έξω, αυτό το πρόγραμμα δεν προχώρησε. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι της παιδείας, αλλά είναι τραγικό να γίνεται στο κομμάτι της παιδείας. Γεια σου Αλέξανδρε, το ρώτησα τι γίνεται από καιρό εκεί στο Ιόνιο. Από τη Λευκάδα είναι ο Αλέξανδρος, έτσι. Μου λέει έβρεχε. Ναι, βροχή λες χθες τη νύχτα. Έλα ρε, είχατε βροχή. Αλλά χωρίς αέρα, τώρα εδώ στην Ελλάδα. Σχολιάζει και ο Αλέξανδρος αυτά που... Για αυτά που μιλούσαμε σχετικά με τη βία, την ανεξέλεγκτη βία και την ατιμορρησία. Δράση-αντίδραση, λέει. Βία-αντιβία. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Αυτή είναι η οπτική του Αλέξανδρου.

με απόλυτο σεβασμό σε κάθε μήνυμα. Εγώ δεν ούτε απαξιώνω ούτε υποτιμώ την κάθε οπτική, αλλά αυτός ο οποίος θα έπρεπε να κρίνει κάθε βίαιη ενέργεια, Αλέξανδρε, είναι ο δικαστής. Υπάρχουν νόμοι που θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Και κάθε βίαιη ενέργεια, ο υπαίτιος κάθε βίαιης ενέργειας, θα έπρεπε να λογοδοτεί εκεί που πρέπει και να τιμωρείται έτσι όπως προβλέπει ο νόμος. Αν πάμε σε μια κατάσταση όπου θα τα λύνουμε μεταξύ μας, εγώ κάνω αυτό και εσύ μου προκαλείς το άλλο, εκεί το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει λιγάκι, δηλαδή πάμε σε άλλες καταστάσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι και διαβάζω όλες τις απόψεις. Φτάνει σε ένα μήνυμα τώρα, αρχίσετε τα καφριλίκια.

έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση.

0: Εργασία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
5: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!

0: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ελένη Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Καρδιάς μας
1: η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους αθροίς θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτές της αδίστακτης επιθέσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το βράδυ σε δασική έκταση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται αυτή την ώρα στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και κυρίως σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιοτεχνία υφασμάτων. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεημόνας και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προκαλώντας πυνθύρες που έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Από χθες το βράδυ στάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το τελευταίο να τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Απαγόρευση κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Συζητάμε για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας με την Ελλάδα, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό και προσθέτει ότι πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει θετικά αυτή τη δυνατότητα, διότι πρόκειται για ένα ακόμη εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε να, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τονίζει ο κ. Γκρόσι. 10 ημέρες απέμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σημειώνεται ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου οι υπόχρεοι μπορούν να κάνουν και διορθώσεις στη δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου, η οποία άρχισε με καθυστέρηση 2 ώρων λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τα αμερικανικά ιδανικά και πρόσθεσε πως η χώρα θα βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Παράλληλα, επέκρινε για μία ακόμη φορά τον κομμουνισμό, ενώ αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που προωθεί και το οποίο προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών. Πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώνταν όταν του ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίδιων τελετών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρες στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.

Θανάσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια το στήσιμο όλης της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 4800 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας με το πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα skyradio.gr, πάνω δεξιά το ταμπελάκι, οπότε ανοίγουμε εδώ πέρα κουβεντολόι. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει διαλέξει αυτά τα τραγούδια.

Χιλιάδες πιάσαμε τη βία με δράστες και θύματα ανηλίκους. Αυτό το φαινόμενο που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε σχολεία, όταν λέω σε σχολεία, μέσα σε σχολεία, στα προάβλια ή σε πλατείες, με ένα κοινό παρανομαστείο που γίνονται. Κάποιος ή κάποιοι έχουν σηκώσει κινητό και καταγράφουν σε βίντεο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να χωρέσει τους πιτσιρικάδες. Να μου πεις, και εμείς, δηλαδή, και εγώ είμαι κάποιας ηλικίας, δεν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου αν γινόταν κάτι έλεγα στο συμμαθητή μου εκεί στα 12-13, παρακαλώ κύριε Νίκο, έλατε έξω να το συζητήσουμε επειδή μου πήρατε το στυλό ή μου σπρώξατε τη σάκα, θα σας παρακαλούσα να κάνουμε έναν γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο. Φαντάζομαι δηλαδή κανείς από εσάς δεν βίωσε τέτοια παιδικά χρόνια. Ή, να μην είμαι απόλυτος, μπορεί κάποιοι να πράγματι να συζητούσατε έτσι με τους συμμαθητές μας. Έπεφτε και καμιά ψηλή. Δεν το αγιοποιώ, αλλά εντάξει, αυτό. Αλλά από το σημείο που ήμασταν λιγάκι και κοκοράκια μέχρι να βγαίνουν μαχαίρια, ξυλοδαρμοί, δηλαδή οργανωμένα γκρουπάκια για το ποιος θα έχει έλεγχο πλατείας και τα λοιπά, υπάρχει μια απόσταση. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και κοινός παρανομαστής είναι το κινητό που καταγράφει για να ανέβει μετά στο TikTok ή το Instagram. Γιατί το ζητούμενο, εάν πλακώσουν κάποιον στο ξύλο, δεν είναι μόνο να το ευχαριστηθούν, δηλαδή να τον πλακώσουν, να τους βγει από μέσα το τέτοιο, είναι να τον εξευτελίσουν και ταυτοχρόνως να ανέβουν και στην συνείδηση των υπολείπων ότι κοίταξε να δεις, αυτοί είναι αρχηγοί, αυτοί είναι οι νταΐδες της παρέας, οπότε έτσι να επιβληθούν κιόλας. Και αυτό γίνεται μέσα από το βιντεάκι που θα ανέβει. Λέει ο πλοίαρχος, δεν το ξέρω, μου το λέει ο πλοίαρχος, καλή σου ημέρα, ότι στην Ιαπωνία υπάρχει ένα γυάλινο φωτισμένο δωμάτιο στις πλατείες με δύο αστυνομικούς, το οποίο υποδηλώνει τον έλεγχο του κράτους και προφανώς έχει αποτέλεσμα τη μείωση της νεανικής παρανομίας. Ευτυχώς που είναι γυάλινο, γιατί εδώ αν βάλουμε κανένα τέτοιο δωματιάκι που να έχει, πώς το λένε, τίποτα τσίγκο και χαλκό, καταλαβαίνεις, θα περάσουν τίποτα ευπαθείς, θα πάρουν και τους αστυνομικούς μαζί για ανακύκλωση. Δηλαδή εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω εάν και τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης για τον περιορισμό της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποδώσει, γιατί είπαμε βασικός στόχος είναι αυτό που θα γίνει να ανέβει. Αν δεν ανέβει στο Instagram και στο TikTok είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Οπότε φαντάζομαι ότι ο περιορισμός μπορεί να λειτουργήσει μαζί με άλλα μέτρα, όχι από μόνο του, μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κατάτη περιορισμό τέλος πάντων του φαινομένου. Το προχωράω για να έρθω γρήγορα στο θέμα των πολυκατοικιών που σας είπα.

0: Εντάχει και χωρίς λεπτομέρειες, δύο ακόμη ρεπορτάζ που θα βρείτε σήμερα στην Καθημερινή και τα θεωρώ σημαντικά και τα δύο. Το πρώτο είναι ρεπορτάζ, είναι συνέντευξη. Το πρώτο, Ραφαέλ Γκρόσι, είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Είναι συνέντευξη στον Βασίλη Κοστούλα. Μιλάει για Ιράν, ξέρετε όλα αυτά, τους ελέγχους, τα πυρηνικά, των μουλάδων και ούτω καθεξής. Αλλά έρχεται η συζήτηση και στην Ελλάδα. Εδώ ο Γκρόσι αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση είναι σε επαφή, είναι σε μία συζήτηση με το Διεθνή Οργανισμό για πυρηνική ενέργεια και στην Ελλάδα. Για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες και στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα, ήταν ένα θέμα ταμπού που έχει ανοίξει και μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί η τεχνολογία πια δεν απαιτεί αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες πακτωμένους, εγκατεστημένους σε περιοχές όπου, επειδή έχουμε και τη σεισμικότητα, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Υπάρχουν πια μέθοδοι οι οποίοι σου δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες με μειωμένο τον κίνδυνο ατυχήματος από κάθε άποψη. Οπότε είναι μια συζήτηση, δεν λέω και ούτε μπορεί να γίνει κιόλας πρακτικά την επόμενη μέρα να στηθούν αντιδραστήρες και να το θέλαμε δηλαδή, αλλά είναι μια συζήτηση που βλέπετε ότι με τις ενεργειακές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, από τη ρωσική εισβολή, η Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, έχει μπει πολύ στο προσκήνιο. Και το δεύτερο θέμα είναι ένα πλουσιότατο ρεπορτάζ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λίγες ημέρες στην Άγκυρα, για τη στάση Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν, για το θέμα των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας και για τα εξοπλιστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν και άμεσα, τα σενάρια για τα F-35. Εκεί υπάρχει Μικοστίδης, υπάρχει ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη, υπάρχει ρεπορτάζ από τη Λένα Αργύρη, από την Ουάσιγκτον. Υπάρχει πολύ πράγμα για όποιον ενδιαφέρεται. Εγώ έχω την πετρία μου, δηλαδή διαβάζω όλα τα σχετικά και μάλιστα και Ισραηλινά μέσα που παίρνουν και τη δική τους οπτική. Από το ένα στο άλλο, επιστρέφω στο θέμα των πολυκατοικιών. Έρχεται ένας νέος κώδικας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που προσπαθεί να λύσει προβλήματα τα οποία χρονίζουν, εγκλωβίζουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, προκαλούν δυσλειτουργίες στη λειτουργία μιας δυσλειτουργίες στην τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των πολυκατοικιών. Ο κύριος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάλλη.
0: Καλημέρα
1: σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι βρέθηκα χθες σε δύο παρέες διαφορετικές και τουλάχιστον 2-3 άτομα από κάθε παρέα, μεγάλες αυτές τις σαββατιάτικες, τουλάχιστον 2-3 άτομα έβαλαν στη συζήτηση ότι εσείς ακούσατε τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες. Είναι ένα θέμα που βλέπω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο και για να τον ενδιαφέρει τόσο πάει να πει πως είναι αρκετά και τα προβλήματα τα οποία σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Χαιρετίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ. Γιατί ενδιαφέρει πολύ? Γιατί ο νόμος ο βασικός νόμος αυτός που σήμερα, αυτόν που σήμερα δουλεύει η αγορά είναι του 1929, ο 37-41 του 1929. Άρα αυτός ο νόμος φτιάχτηκε και απευθύνεται σε μια εποχή τελείως διαφορετική από τη δική μας. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα στα σπίτια, ενώ σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε διαδικτυακές γενικές συνελεύσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η απόσταση του κανόνα, του νόμου σε σχέση με την πραγματικότητα, με την πραγματική ανάγκη της κοινωνίας είναι πολύ πολύ μακριά. Να κάνουμε όμως, κύριε Μάλλη, κάποια παραδείγματα έτσι και να τα καταλάβει καλύτερα ο κόσμος.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό το που έρχεται και θα βοηθήσει?
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, κάνουμε ένα παράδειγμα, ότι έχουμε σε μια πολυκατοικία ένα τεχνικό πρόβλημα και από την ταράτσα της πολυκατοικίας μπαίνουν νερά. Ένα διαμέρισμα ή κάποια διαμέρισματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα από αυτό, έτσι. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνει η πολυκατοικία? Να καλέσει τη Γενική Συνέλευση. Να μαζευτούν κάποια συγκεκριμένη ώρα και μέρα όλοι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δεν θα έρθουν όλοι, θα έρθουν κάποιοι. Κάποιοι θα διαφορούν για το θέμα, Κάποιοι θα διαφωνούν με το θέμα. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Κάποιοι φύγονται από το πρόβλημα, δηλαδή κάποιοι ταλαιπωρούνται. Και εφόσον περάσει ο χρόνος και περάσουν 2 χρόνια και η ταλαιπωρία των ανθρώπων συνεχιστεί κλπ., τότε καταφέραμε τη μικρή βλάβη που έχουμε, που είχαμε, να την κάνουμε μεγάλη. Και να χρειάζεται μεγάλη πλέον δαπάνη και μεγάλη δουλειά για να μπορέσει να γίνει. Αυτό ήταν ως πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσαν οι πολυκατοικίες να λάβουν αποφάσεις. Χρειαζόταν διευρυμένη πλειοψηφία. Εξετάζεται λοιπόν τώρα η αλλαγή του τρόπου με του οποίου θα λαμβάνονται αποφάσεις, κυρίως για θέματα μείζωνος σημασίας, έτσι ώστε να μην σταματάει η λειτουργία της πολυκατοικίας, να μην εμποδίζεται η λειτουργία της πολυκατοικίας γιατί κάποιοι διαφωνούν ή κάποιοι αδιαφορούν. Να πούμε ένα ακόμα παράδειγμα.
0: Ναι, βεβαίως. Μέσα από το παράδειγμα γίνονται αντιληπτά και όχι μέσα από την, από τους κώδικες και, και τους αριθμούς των νόμων.
1: Για να μπορέσει να το καταλάβει η αγορά, να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό, αν ο κόσμος το αντιληφθεί και το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο, θα διευκολύνει την καθημερινότητά του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να αλλαγεί αυτός ο νόμος, να γίνει ένα καινούριο νομικό πλαίσιο. Και έχουμε ζητήσει και εμείς από τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργείο Δικαιοσύνης, να συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση, σε όλη αυτή τη διαδικασία, για να μπορέσουμε να τους περάσουμε την ανάγκη και το πρόβλημα που έχει ο κόσμος.
0: Απορώ γιατί δεν είστε. Δηλαδή, μου δημιουργεί απορία το ότι δεν είστε σε αυτές τις επιτροπές. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, που καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να πούνε: ελάτε εδώ, εμείς από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι 1, 2, 3 αυτά είναι τα βασικά που προκαλούν προβλήματα.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε εδώ, ναι. Να μην το γνωρίζω.
0: Οπότε το ένα, κύριε Τσίλη, λέτε ότι πολλές φορές βρισκόμαστε σε περιπτώσεις όπου κάποιοι αδιαφορούν ή κάποιοι διαφωνούν και έτσι προβλήματα παίρνουν άλλες διαστάσεις, γίνονται χρόνια, άλλες φορές μένουν έτσι, άλλες φορές δεν λύνονται.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εδώ έχουμε μια τεράστια διευκόλυνση στον τρόπο με τον οποίο θα
0: λαμβάνονται οι αποφάσεις.
1: Θα έχουμε και μία σειρά από διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα θέμα μείζωνος σημασίας, δηλαδή χάλασε ο ανελκυστήρας,
0: ναι.
1: Δεν μπορούμε να συζητάμε για το αν θα τον φτιάξουμε. Το ότι θα τον φτιάξουμε είναι αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα τον φτιάξουμε. Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί πολύ την αγορά και είναι και η συνέχεια του προηγούμενου, είναι τα ανίσπρακτα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα όταν ένας από την πολυκατοικία, δύο, κάποιοι τέλος πάντων δεν πληρώνουν. Έχουμε λοιπόν την εξής λειτουργία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οι συνεπείς, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, συμμετέχουν στις διαδικασίες, βάλλονται αυτοί, αλλά και η λειτουργία της πολυκατοικίας, από τους ασυνεπείς. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό αλλάζει ως προς το εξής. Θα μπορεί, καταρχήν να πω και κάτι ακόμα για να το καταλάβει περισσότερο ο κόσμος, να το καταλάβει καλύτερα. Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε δαπάνες στην πολυκατοικία, δηλαδή το ρεύμα, την καθαριότητα, τι άλλες δαπάνες έχουμε, συνολικής αξίας 100 ευρώ, και πληρώσουν οι 9 στους 10, σημαίνει ότι δεν θα εισπράξουμε ένα κομμάτι, θα εισπράξουμε τα 90. Μας λείπουν τα 10. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι απλό αυτό, έτσι.
0: Προφανώς. Αλλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Αυτοί λοιπόν που πληρώσαν τα 90 θα πρέπει να βάλουν και τα 10 για να μπορέσει να πληρωθεί, να πληρωθούν όλοι οι λογαριασμοί.
0: Και τι γίνεται με αυτό που δεν πλήρωσε?
1: Επαφείται στην καλή διάθεση και στα χρηστά ήθη την αντίληψη τέλος πάντων του καθενός. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να κινηθεί. Είναι δύσκολο και δαπανηρό.
0: Και δαπανηρό, και πότε θα γίνει το δικαστήριο, και πότε θα δικαιωθείς, και με προσφυγές και με αναβολές.
1: Και για να συμφέρει, πρέπει να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό κοινοχρήστων μετά από πόσα χρόνια κλπ. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Και τώρα τι θα γίνει, δηλαδή? Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα συζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης την δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής να βγάλει διαταγή πληρωμής. Οπότε να μπορούν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα να κινηθούν τα πράγματα. Επίσης συζητά το να νομοθετηθεί το να υπάρχει αποθεματικό στην πολυκατοικία. Εγώ το θεωρώ ως το μεγαλύτερο εργαλείο για την πολυκατοικία, το αποθεματικό, γιατί είναι η βάση στην οποία θα στηριχτεί όλος ο κόσμος προκειμένου να λύσει σήμερα το πρόβλημά του και αύριο με την ησυχία του να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση του.
0: Να σας πω κάτι με αυτό που λέτε, επειδή στις πολυκατοικίες είναι μια αιτία συχνών τακτικών τσακωμών. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και αναγκαζόμαστε εμείς τα κορόιδα να βάζουμε τα χρήματά του, με τη διαταγή πληρωμής δηλαδή, πώς θα αναγκαστεί αυτός να το πράξει, να το κάνει?
1: Η διαταγή πληρωμής είναι μια απόφαση από το δικαστήριο, η οποία λέει...
0: Ωραία, ότι... και εγώ δεν πάω να βγάλετε διαταγή πληρωμής, εγώ εξακολουθώ να μην τα δίνω.
1: Αυτό θα το δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Με τα σημερινά δεδομένα, όταν έχουμε μια διαταγή πληρωμής, αυτός ο οποίος θέλει να εισπράξει μπορεί να κάνει κατάσχεση ισχύρας τρίτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη ή έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα.
0: Αυτό είναι, ήθελα να εξηγήσετε, όλα... ότι σοβαρεύει το πράγμα. Δεν είναι απλά δεν θέλω να πληρώσω. Υπάρχουν συνέπειες που μπορεί να είναι και άμεσες.
1: Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να σοβαρέψει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν γίνεται για να έχουμε οφειλές κοινοχρήστων 500 ευρώ και να πρέπει να κάνουμε δύσκολες διαδικασίες να κλειδώσουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιου για να μπορεί να είναι συνεπής. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία έρχονται να αλλάξουν. Θα δούμε πώς θα καταλήξουν.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Τσίλη, εσείς το γνωρίζετε γιατί καλείστε να τα διαχειριστείτε, έχετε κληθεί να τα διαχειριστείτε αυτά, αλλά το πρόβλημα νομίζω δεν είναι ένα συμπολίτης μας, ο διπλανός μας στο διαμέρισμα, που μπορεί να γνωρίζουμε κιόλας ότι περνάει δύσκολες μέρες, μπορεί να βρεθεί σε μια δυσκολία και εκεί να δείξει κατανόηση. Νομίζω όλοι γνωρίζουν ποιος είναι, ας χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που χρησιμοποιείται για τα δάνεια, ο στρατηγικός κακοπληρωτής, από εκείνον που θα πει, ρε παιδιά, δείξτε λίγο υπομονή, μόλις ορθοποδήσω θα κάνω αυτό που πρέπει.
1: Μα δεν θα πρέπει, κύριε Μάλη, και αυτό να το λάβει υπόψη του ο νόμος. Έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσχερα αντιμετωπίζει μια δυσκολία, δεν θα πρέπει να χτυπηθεί, θα πρέπει να προστατευτεί με κάποιον τρόπο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, στην αγορά είμαστε, τα βλέπουμε...
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω, επειδή είστε άνθρωπος που τα αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα, όχι της θεωρίας. Γι' αυτό το είπα.
1: Εάν λοιπόν πούμε ότι ποσοστία βάλουμε τους κακοπληρωτές, θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, των κακοπληρωτών, έχουν λανθασμένη άποψη επί των κοινοχρήστων, γι' αυτό και είναι κακοπληρωτές.
0: Ναι.
1: Είναι... Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας και αυτό είναι το ευτύχημα σε αυτή την φάση τώρα, ότι συζητάτε πλέον να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανόνας πάνω στον οποίο θα λειτουργούν οι πολυκατοικίες συνολικά. Μια βάση κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ενός ενιαίου κανονισμού.
0: Επειδή τώρα σας μιλάω αλλά με το βλέμμα το έχω στραμμένο και στο ρολόι, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε που μπαίνει στη συζήτηση?
1: Υπάρχουν διάφορα θέματα και μπορούμε να κάνουμε πολλά παραδείγματα.
0: Καλά, ναι,
1: το καταλάβει
0: ο κόσμος. Είμαι σίγουρος.
1: Το τι έρχεται να αλλάξει.
0: Τις εχμές τις εχμές βγάλαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη του Υπουργείου, του Υπουργού και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ένας κανόνας έτσι ώστε να διευκολύνει ο κανόνας την καθημερινότητα.
0: Εγώ
1: νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα έτσι αφήσουμε ως αποτέλεσμα πίσω από την κουβέντα μας είναι ότι ο καλύτερος νόμος δεν είναι αυτός που επιλύει τα προβλήματα. Ο καλύτερος νόμος είναι αυτός που δεν τα επιτρέπει να δημιουργηθούν.
0: Ναι. Πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να έχουμε πρόληψη.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίλη. Να είστε καλά.
1: Εύχομαι
0: όλα να πάρει καλά. Ο κύριος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
6: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μόνο με
10: σκληρή δουλειά, μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Aerosola,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Νόμων που διέπει όλη αυτή την κατάσταση που οδηγεί στο να μην βγάλουμε άκρη, να μην βγάζουμε άκρη, και ο Άγγελος, έχω βγάλει τα καλοριφέρ από το διαμέρισμά μου. Υπάρχει τρομερή πίεση και τσακωμή από τους υπόλοιπους ενοικιαστές, παύλα ιδιοκτήτες, να πληρώσω μέρος του πετρελαίου. Τι λέει ο νόμος σε αυτή την περίπτωση, λέει ο Άγγελος. Η ζωή μέσα σε μια πολυκατοικία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Η πολυκατοικία είναι ένα χωριό όπου εκεί το πρόβλημά σου είναι να πετύχεις τον δύστροπο, τον δύσκολο γείτονα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Και όταν μαζεύονται και πολύ δύσκολοι γείτονες, την έβαψες, τι να σου πω. Εκεί έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο και τουλάχιστον για μία ημέρα αφήνεις τα προβλήματα στην άκρη. Και πότε έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο? Έρχεσαι στις 14 Σεπτεμβρίου στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, Μεγαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Τισάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, την Εφέλη Φασούλη. Η εισιτήρια βρίσκεται στο Ticketmaster, στην ιστοσελίδα του Ticketmaster, και όλες τις πληροφορίες για τη συναυλία, από τα εισιτήρια, το πότε, ποιοι κτλ., στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τα έσοδα διατίθενται για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και είμαστε όλοι εκεί όπως κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εκτός από ότι περνάμε μια ωραία βραδιά, εκτός από το ότι τιμάμε ανθρώπους, εμβληματικές φυσιογνωμίες, προσωπικότητες στον χώρο της τέχνης και της δημιουργίας, εκτός ότι το ευχαριστιόμαστε, έχει και συνέχεια αυτή η ευχαρίστηση, την οποία τη βλέπουμε να αποτυπώνεται σε περιοχές όπου μέχρι τώρα έβλεπες μόνο πέτρες και χόρτα, ξερά χόρτα. Βλέπουμε να ξεφυτρώνουν δεντράκια, βλέπουμε να πρασινίζουν τόποι ξεροί. Εκεί αποτυπώνεται η παρουσία μας στο Καλλιμάρμαρο.

μίλησα για τέχνη. Δεν χάνουμε την εκπομπή σε λίγο της Κωνσταντίνας Βαρσάμι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον μαρμαροτεχνίτη Γιώργο Αγγελόπουλο. Είναι ο άνθρωπος, προσέξτε, μέσα από τα χέρια και την τέχνη του, μέσα από τα χέρια και την τέχνη του, πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της αποκατάστασης του Παρθενώνα. Αυτά τα οποία βλέπετε στον Παρθενώνα έχουν περάσει μέσα από τα χέρια του. Τα έχει δουλέψει, τα έχει σκαλίσει, τα έχει δημιουργήσει. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να πει ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, έκανε αυτή την τέχνη, δημιουργούσε. Σε λίγο, μετά τις 12, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι αυτά.

0: Γεια σου, Διαμαντή μου. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Διαμαντής ο Καβοδέτης. Από τον Μπραχάμι μας στέλνει τις καλημέρες του. Και μη χειρότερα προσθέτει στην καλημέρα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εντάξει. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και αυτό το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Χαβιάρας. Καλή σου ημέρα, Γιώργο. Πέστε στην κυρία Βαρσάμι, μου λέει, επειδή αναφέρθηκα στον Γιώργο Αγγελόπουλο, να καλέσει κάποιον αθλητή του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ. Όχι, κουλτούρα που γράφεις. Κοίταξε. Αν θα έχεις προσέξει τις συνεντεύξεις, δεν είναι μόνο αυτό που λες κουλτούρα, αν και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά με την έννοια νομίζω που το αναφέρεις εσύ, γιατί έχει ανθρώπους από τις επιστήμες, έχει ανθρώπους από κάθε τομέα, αλλά ξέρεις, οι επιλογές των προσώπων αυτών από την Κωνσταντίνα και από την Τζέννη Πουπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος, γίνονται με έναν και μόνο γνώμονα, να έχουν να πούν κάποια πράγματα. Όχι σε ποιο χώρο κινούνται, όχι σε ποιο χώρο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, όχι με ένα κοινωνικό, επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο πρόσημο, παρά μόνο άνθρωποι που οι ιστορίες τους, οι απόψεις τους, αυτά που έχουν στο μυαλό τους, τέλος πάντων, στην ψυχή τους, έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι μεστά νοήματος. Και τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος οδοκαθαριστής, ένας άνθρωπος που διοικεί ένα οργανισμό, ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει κοινωνικό, οικονομικό, δεν ούτε επαγγελματικό πρόσημο, παρά μόνο να έχει κάτι να πει. Οπότε είμαι σίγουρος ότι αν εντοπίσουν αυτές οι δύο κάποιον από το χώρο του μπάσκετ, δεν ξέρω τι, ή του βόλεϊ που να τους κάνει κλικ, θα το κουβαλήσουν, θα τον φέρουν εδώ, να είσαι βέβαιος. Και ο Τάκης από το Λαγονέσι, μόλις έφυγα με Βραζιλιάν, όχι Βραζιλιάνες, με Βραζιλιάνους. Λέω και εγώ, Τάκη μου, μας ακούει καμιά γυναίκα σου. Μόλις έφυγα με Βραζιλιάνους επιβάτες από το νέο ξενοδοχείο The Elysian. Αυτό είναι, ναι, το Hilton. Το πάλε ποτέ. Μαζί με την ξεναγό μου για Ακρόπολη. Καλημέρα σε όλους. Έχει Μανόλο το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. Έχει αγώνες στο Καλλιμάρμαρο επί κοντό και όχι μόνο. Έλα, δεν το ήξερα. Μόνο επί κοντό. Άντε, για κάτσα να το γκουγκλάρω να το δούμε αυτό που λέω, Τάξη από το Λαγονέσι, δεν το γνώριζα. Και καλημέρα και στον Αντώνη το φίλο μας. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε Άρη Γαρανόπουλο. Οδηγάμε σήμερα, δεν κόβουμε τις συνήθειές μας, κυριακάτικες, τέτοια ώρα ακούμε Άρη.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είσαι τώρα στην παρέα σου, πίνεις τον καφέ και συζητάς για αυτοκίνητο. Άλλος θέλει να αγοράσει, άλλος μπορεί να έχει κάποιο ψηλό πρόβλημα, ηλεκτρικό ή βενζίνη, όχι πετρέλαιο, ξανάρθετο όμως το ηλεκτροκίνητο, ξανάρθετο αυτό. Γενικά όταν μιλάς για αυτοκίνητο, ένα όνομα δεν σου έρχεται στο μυαλό, που είναι ταυτισμένο με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα σε κάθε έκβασή του. Δηλαδή από τα μοντέλα, τα προβλήματα, τα πάντα. Είναι Άρης Γαλανόπουλος. Γεια σου φίλε μου.

0: Διευθυντή Φανούριο Ζανίκο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Πετρολοειδών Διαμετολογιστικός Έλεγχος σε Βενζινάδικα σε 200 αντιλίες στο σύνολο, 130 στην Αθήνα και 70 στη Θεσσαλονίκη. Και η όλη έρευνα έδειξε, Σπύρου μου, ότι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 1 τέταρτο των πρατηρίων υπάρχει πρόβλημα στο 1 τέταρτο. Και σύμφωνα με τη δήλωση του καθηγητού του Μεσογείου Πολυτεχνείου, οι κατανοητές αντιμετωπίζουν εκτροπές στα καύσιμα. Πληρώνεις δηλαδή 30 ευρώ ή 40, αλλά δεν παίρνεις, παίρνεις λιγότερο. Και όλο αυτό γίνεται διότι μέσα εκεί υπάρχει η τεχνολογία, έχει πάει πολύ ψηλά, όπως κατάλαβες, το ξέρεις καλύτερα κι εσύ. Μπαίνουν κάποια λογισμικά και παραποιούν τη μέτρηση των αντιών. Και πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Και αυτό είχε και το αποτέλεσμα αυτό που ανέφερα, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, για όλο αυτό που έγινε. Σε σχέση τώρα με το 25, το 2025 ήμασταν στο 27% των πρατηριών. Φέτος έχουν μειωθεί και είναι στο 23% με το δειγματοληπτικό έλεγχο.
1: Αλλά παραμένει ψηλό ποσοστό.
0: Παραμένει ψηλό το ποσοστό. Και πρέπει όλοι να προσέχουμε. Γιατί κάθε φορά βλέπουμε και όλοι μας πάμε στο συνεύκυλες, μα έβαλα 30 ευρώ 40, γιατί δεν έχει τόσα χιλιόμετρα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι λογισμικό που μπαίνει και παραποιεί τις μετρήσεις. Και αυτό είχε γίνει και πριν δύο χρόνια. Αν θυμόμαστε καλά.
1: Βέβαια. Όχι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα 400 εκατομμύρια το ετήσιο. Το ετήσιο κόστος για τον Έλληνα οδηγό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά
0: είναι
1: που βάζουν στην τσέπη, χωρίς να βάζουν όμως βενζίνη.
0: Αν σκεφτείς τα χιλιόμετρα που κάνεις όλο τον χρόνο, αν πηγαίνεις στο ίδιο βενζινάδικο και έχει κάνει αυτό, έχει το παράνομο λογισμικό μέσα, καταλαβαίνεις πόσα χρήματα κάνεις σε τι σε βάση.
1: Ναι.
0: Τώρα με την αγορά του αυτοκινήτου, και θα πάμε και μετά και στους τέσσερις τροχούς, η αγορά του αυτοκινήτου από ένα ρεπορτάζ που έκανα το μήνα Ιούνιο πήγε πολύ καλά. Έκανε ρεκόρ 10 εξαετίας, ταξινομήθηκαν, πρόσεχε, 18.670 καινούργια αυτοκίνητα. Και σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα του 25 έχουμε μια αύξηση 27,3%.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ξέρεις, Σπύρου μου, έχουμε και το εξής. Το έχω πει και σε πολλές εκπομπές και στα πεντάλεπτα που κάνω και σε ενημερώσεις που γίναμε για την Χριστίνα Δεβίδου. Είναι το εξής. Είμαστε πρωταθλητές με ένα γυρασμένο στόλο σε όλη την Ευρώπη. Ο μέσος όρος κυκλοφορίας είναι 18,5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πάνω από 36 χρόνια και 40 και 42 και 43.
1: Ναι, τα βλέπουμε.
0: Ο κόσμος δεν μπορεί να. Δεν έχει τα χρήματα να τα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως θέλει να ενημερώνεται και το εισπράττεις και εσύ μέσα από την ενημέρωση για το αυτοκίνητο. Θέλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις, τι καινούργιο βγαίνει, τι κάνει, τι φτιάχνει, για να έχει μια εικόνα. Και η αγορά πιστεύω φέτος θα πάει γύρω σε 150.000 θα πάει. Μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Ενώ ας πούμε πόσο είναι μια σε σχέση με άλλες χρονιές, αρκετά πάνω.
0: Ω, ναι, είναι πιο πάνω. Ο μήνας αυτός είναι πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή σε σχέση.
1: Έχει σχέση ο τουρισμός. Θέλω να πω, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
0: Μπράβο. Αυτό θα ήταν η επόμενη απάντησή μου, γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι που έχουμε τον τουρισμό. Που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και είναι πολλά αυτοκίνητα εταιρικά που μπαίνουν, νοικιάζονται από ξένους που έρχονται και παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντα ο Ιούνιος είναι ανεβασμένος.
1: Αλλά όχι τόσο όσο.
0: Όχι τόσο. Και ο κόσμος δηλαδή, και πιστεύω καλό θα είναι και η κυβέρνηση να δει τι μπορεί να γίνει με αυτό το γυρασμένο στόλο που υπάρχει, πώς μπορεί να βοηθήσει να αντικατασταθεί.
1: Διάβαζα, Άρη, ένα ρεπορτάζ από συγκοινωνιολόγους για την επιβάρυνση που έχει, για παράδειγμα, στον Κηφισό. Η παλαιότητα του στόλου των αυτοκινητών εξαιτίας συχνών βλαβών και άλλων προβλημάτων. Απέδιδαν ένα μεγάλο κομμάτι της ταλαιπωρίας στον Κηφισό σε συχνές βλάβες που με τη σειρά τους τις απέδιδαν στο γερασμένο στόλο.
0: Ναι. Και αυτό το εισπράττουμε στην καθημερινότητα της μετακίνησης στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο. Βλέπεις αυτοκίνητα να μην είναι τρακαρισμένα, να έχουν σταματήσει. Δεν μπαίνουν από λίγο κτέβα, αλλά δεν είναι ανασφάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή, και μια και μπαίνουμε και στο καλοκαίρι και πιάσαμε και αυτό το θέμα, είναι πολύ καλό κάποιοι που θέλουν να πάνε μια εκδρομή, να πάνε διακοπές στο συνεργείο που εμπιστεύονται της γειτονιάς τους, ας κάνουν ένα ολοκληρωμένο σέρβις. Για να πάνε σίγουρα εκεί που θα ταξιδέψουν.
1: Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Πόσοι το κάνουν όμως, εσύ τα λες, τα ξαναλές, αλλά ναι, δεν ξέρω πόσοι τα κάνουν.
0: Λοιπόν, και να πάμε τώρα τελευταίο θέμα, να πάμε στους τέσσερις τροχούς που το περιοδικό πλέον βγαίνει την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την καθημερινή. Έτσι λοιπόν, σήμερα όσοι πάνε να πάρουν καθημερινή, οι αναγνώστες θα πάρουν και τους τέσσερις τροχούς, ένα περιοδικό για τους φίλους αυτοκινήτου που έχει μεγαλώσει τρεις γενιές από τότε που ξεκίνησε εποχή Καβαθά.

0: με την Κυριακάτικη Καθημερινή δίνει ξεχωριστή ενημέρωση με πλούσια θεματολογία, με παρουσιάσεις πανευρωπαϊκές, πανελλαδικές και έχει ένα μεγάλο ταξίδι στην Κρήτη που έκανε με το Τσέρι, το Τίγκο 7, υβριδικό σε όλη την Κρήτη και έχει παράλληλη ενημέρωση και σε άλλες μάρκες που κάνουν πανελλαδικές παρουσιάσεις και είναι ένα περιοδικό που ο κόσμος το εμπιστεύεται. Όταν έχει μεγαλώσει τόσες γενιές από την εποχή, έχουν περάσει 60-70 χρόνια, καταλαβαίνεις, είναι ένα περιοδικό που αντιπροσωπεύει και την αγορά του.
1: Είναι στάτους στην αγορά. Καταρχάς, ο κόσμος το εμπιστεύεται γιατί έχει τη σφραγίδα σου, τη σφραγίδα της Καθημερινής. Οπότε,
0: βεβαίως,
1: ό,τι λέει είναι δεδομένο. Δεύτερον, το διαβάζεις γιατί θα βρεις εκεί ιδέες, προτάσεις, κάτι που σου έχει ξεφύγει, θα το αναλύσεις από το κόστος, από τη λειτουργία, όλα αυτά. Και τρίτον, θα δεις και πράγματα, γιατί υπάρχουν και σελίδες μέσα στους τέσσερις τροχούς, θα δεις και πράγματα τα οποία ξέρεις ότι πολύ δύσκολα θα τα αποκτήσεις στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά σου αρέσει όμως να ενημερώνεσαι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι πολύ σημαντική η τελευταία κουβέντα που είπες, ότι θέλεις αλλά δεν μπορείς, αλλά θέλεις όμως να ενημερώνεσαι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι
1: οπότε
0: πολύ σημαντικό.
1: Μαζί με τα μοντέλα που θα διαβάζεις και λες ότι μπορεί κάποιο από αυτά να είναι στα μέτρα μου, βλέπεις και κάποιες πριγκίπισες που βάζετε, που εντάξει, λες τώρα αυτό το πράγμα το θαυμάζω, αλλά ποτέ νομίζω ότι δεν θα πιάσω στα χέρια μου.
0: Φυσικά.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Και ο κόσμος θέλει να ενημερώνεται.
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα αυτοκίνητα.
1: Έτσι. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και να δούμε και με αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες, τις ρυθμίσεις που έρχονται. Γιατί πολλοί θα κομίσουν στις πολυκατοικίες. Φαντάζομαι θα το έχεις ακούσει, Άρη. Έρχεται ένας νέος κώδικας που ρυθμίζει θέματα, το πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις πολυκατοικίες όταν γίνεται μια.
0: Ναι, το άκουσα και προηγουμένως που είχε κάνει ένα ρεπορτάζ.
1: Ξέρεις τι. Υπάρχει και ένα θέμα, φαντάζομαι, και με κάποιους οι οποίοι αγοράζουν ένα ηλεκτροκίνητο, και η εγκατάσταση από την πρίζα στο πάρκινγκ, όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που θα έχει απασχολήσει.
0: Είναι θέμα. Ναι. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει κάποια βήματα. Αντιπροσωπεύει περίπου το 5,5-6% στην ελληνική αγορά, στο σύνολο των ταξινομήσεων του έτους. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε καλύτερα την ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει οπωσδήποτε και το κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση, ούτως ώστε, όπως τώρα λέμε ότι η βενζίνη έχει ακριβήνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Όμως σε ένα χιλιόμετρο 1,5 θα βρεις ένα βενζινάδικο, θα δώσεις 5 ευρώ ή 10 να πας σπίτι σου.
1: Σωστό.
0: Να υπάρχει μια αντιστοιχία και με την ηλεκτροκίνηση στα βενζινάδικα. Mm. Και να κλείσουμε με αυτό, πιστεύω, γιατί δεν θα έχει και πολύ χρόνο. Πριν μία δεκαετία ταξιδέψαμε με συναδέλφους και πήγαμε στο Οσλό να δούμε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και οδηγήσαμε που αφορούσε τη Mercedes. Όταν σταματήσαμε, μας δώσανε την κάρτα και λέει: σταματάτε σε οποιοδήποτε βενζινάδικο θέλετε. Υπάρχουν
1: σε οποιοδήποτε.
0: Πέντε τάχυ φορτιστές.
1: Σε οποιοδήποτε.
0: Σε οποιοδήποτε, ναι. Πέντε τάχυ φορτιστές. Και δεν ήταν μόνο. Σταματήσαμε με έναν συνάδελφο που οδηγούσαμε. Ήταν δύο που φορτίσανε, πήγαμε έναν καφέ και φύγαμε. Αλλά βλέπαμε όλα τα βενζινάδικα είχαν ηλεκτροκίνηση να μπορεί να φορτίζει υποδομή. Και δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Πολύ μακριά είμαστε από αυτό τώρα που περιγράφω.
0: Πάρα πολύ μακριά. Μα δεν είναι τυχαίο ότι επάνω οι βόρειες χώρες, η Νορβηγία και αυτά, το 85% είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και να σου πω και το τελευταίο, ότι σε όποιο πάρκινγκ δημόσιο ή ιδιωτικό, στο Όσλο μέσα που μείναμε 3 μέρες, είχε υποδομή να φορτίζει το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Αυτά βλέπεις και μετά, ναι.
0: Άρα πρέπει να γίνουν και εκεί σημαντικά βήματα.
1: Πολλά.
0: Αλλά σημαντικά βήματα θα είναι να μπορέσει και ο κόσμος που έχει αυτοκίνητα γυρασμένα να βοηθήσει το κράτος, γιατί από τη λέξη αυτοκίνητο το κράτος έχει τεράστια έσοδα το χρόνο. Όχι μόνο από τις αγωγές, όχι από το ΦΠΑ, από τις βενζίνες, μιλάμε για κάποια δις.
1: Άρα
0: καλό θα είναι να βοηθήσουν και οι άνθρωποι να την αλλάξουν το αυτοκίνητο.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και ευχάριστες ειδήσεις πάντα.
1: Πάντα. Να είσαι καλά. Ο Άρης Γαλανόπουλος, όνομα που έχει ταυτιστεί με το αυτοκίνητο. Αυτό που έλεγε ο Άρης είναι πολύ σημαντικό, ότι...
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Δεσβηθήστηκε πριν από λίγη ώρα εντός του λιμένα της αρχαίας Επιδαύρου. Στο σημείο βρίσκεται γερανοφόρο όχημα για την ανέλκυσή του. Από το περιστατικό προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση μικρής έκτασης που αντιμετωπίστηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ιδιωτών. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβριο και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτές τις αδίστακτες επίθεσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το βράδυ σε δασική έκταση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και κυρίως σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιοτεχνία υφασμάτων. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχωρήσε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το οχημάτωφο, έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσο Θεσσαλονικής, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολική Ενότητα Θεσσαλονικής έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο το πρωί στις 7.30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τη σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στήριξης των οικογενειών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία, τον καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας 21 ετών, ενώ σταθερή είναι η κατάσταση των υπόλοιπων 7 τραυματιών. Η αστυνομία επεσήμανε ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβολόπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις μέχρι στιγμής.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε στην Παραγουάη 1-0. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Γενικά εθρίως θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πρέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: σου πω ποιοι θα είναι οι επόμενοι μετά τον Γιώργο Καραμέρο που θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλω να σου πω το Δέλεαρ Σαμαρά στους αντιπεριφερειάρχες για να είναι υποψήφιοι.
0: Το TikTok, το βίντεο.
1: Μετά αυτά. Έχει πολύ πράγμα.
0: Ξέρω να σου πω για δύο παρεμβάσεις Τσίπρα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, που θα συζητηθούν.
1: Ξέρω να σου πω για τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. F-35, Τουρκία κτλ.
0: Είναι η εκπομπή «Ξέρω να σου πω» με τον ευτυχισμένο νέο πατέρα που ήρθε και πάλι μαζί μας, τον Γιάννη Καντέλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Σε βλέπω χαρούμενο, λάμπεις.
1: Μαζί μου, Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174. Και βεβαίως στο skyradio.gr. Εδώ μαζί μέχρι τη μία να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.

0: ήταν δύσκολο, Γιάννη. Έτσι, βλέπαμε στο Sky συνεχείς μεταδόσεις από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς γνωστή όλη αυτή η απόκοσμη εικόνα. Μεγάλη μάχη με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
1: Το καλό είναι ότι έχει οριοθετηθεί από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Προφανώς συνεχίζονται οι προσπάθειες. Επιχειρούν άλλωστε τεράστιες δυνάμεις πυροσβεστικής στην περιοχή. 160 πυροσβέστες και τα ενέργεια μέσα για τυχόν αναζωπυρώσεις, για να τελειώσει όλο το μέτωπο. Αλλά κυρίως και τα δύο εργοστάσια στα οποία μένεται
0: φωτιά.
1: Είναι μεγάλες ζημίες, ναι. Και βεβαίως ήρθε πάλι από αμέλεια. Άλλη μια μεγάλη πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια. Και θέλει πολύ προσοχή το καλοκαίρι. Δεν είναι ούτε για ηλεκτροκολλήσεις, ειδικά όταν έχετε τους ανέμους, ούτε για μπάρμπεκιου, ούτε για τίποτα τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα μένετε στο Sky συντονισμένοι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 24ωρη μετάδοση βεβαίως. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ ήσυχη μέρα. Βέβαια, φυσάει και σήμερα, έτσι.
1: Φυσάει και σήμερα, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Όχι τσιγάρα να πετάμε από το αυτοκίνητο κάνοντας τη βόλτα μας και μην δίνουμε σημασία αν θα πάει σε ξερά χόρτα. Όχι βόλτες στη φύση με κακές καταλήξεις από αμέλεια, επειδή δεν προσέχουμε, επειδή θέλουμε, νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, κάπως έτσι την πατάμε, ότι εντάξει, θα ξεκινήσει από μένα, όμως που γίνεται.
0: Ρε Γιάννη, τι γίνεται με το Σαμαρά, αυτός φυσάει τελικά πολύ, έτσι.
1: Πυρκαγιές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά τουλάχιστον πυρκαγιές που εντάξει δεν έχουν και αυτό το κόστος, τουλάχιστον σε φυσικές καταστροφές.
0: Έβλεπα το TikTok και δεν το πίστευα.
1: Καταρχάς, να το εξηγήσουμε, έχει κάνει δύο αναρτήσεις στο TikTok ο πρώην πρωθυπουργός, όπου σχολιάζει δύο πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά βίντεο. Το ένα αφορά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και το αν φταίει αυτός για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας. Και το άλλο σχολιάζει δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Θα τις ακούσουμε κιόλας που έγιναν μέσα στην εβδομάδα. Σε φοβερό supporting cast ο Νίκος Τούσιας, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Φοβερή ερμηνεία από τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή είναι και ο τρόπος που είναι στημένο. Είναι πολύ επαγγελματικά τα δύο βίντεο. Δεν είναι απλώς ένα κινητό τώρα και καθόμαστε και λέμε κάτι.
0: Πότε το γύρισαν αυτό?
1: Μέσα στις προηγούμενες μέρες.
0: Είναι κυριακάτικη βόμβα, έτσι δηλαδή. Το έβλεπα πρωί και δεν το πίστευα. Και λες, είναι έτοιμος. Ξέρω εγώ.
1: Έτοιμος είναι.
0: Έτοιμος είναι.
1: Ανακοινώσεις μην περιμένετε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω εγώ αυτό.
0: Θα περιμένετε
1: για τις ανακοινώσεις.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αλλά ότι ετοιμάζεται, ότι κάνει ραντεβού, ότι έχει πολλές συναντήσεις. Είδαμε και ένα ραντεβού με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας εδώ μέσα στην εβδομάδα. Τον κύριο Λεονταρίδη, τον κύριο Καρασμάνη και τον κύριο Αθανασίου σε εστιατόριο στο Παγκράτη. Εντάξει. Όπου έχει πολλή κίνηση. Εκεί πας μόνο αν θες να σε δουν.
0: Όχι,
1: δεν πας εκεί να φας.
0: Εννοείται. Εκεί κατευθείαν στα 10 λεπτά έχει μαθευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ψύχρεμα το πήρανε σε Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου.
0: Δεν τους είπαν τίποτα, δεν τους πήραν κανένα τηλέφωνο.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η ψυχραιμία θα επαναληφθεί εφόσον έχουμε και άλλα τέτοια δείπνα και άλλα τέτοια ραντεβού.
0: Λες να το κάνω κρυφά την επόμενη φορά, μην πάρει στον Παγκράτη.
1: Κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα έχεις προσέξει ότι έλεγαν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός μας και όχι, δεν θα ήταν καλό να κάνει κόμμα. Μια ήπια αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Ένα χαλαρό τέμπο απέναντι στις προθέσεις του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα το δούμε να αλλάζει. Και η τελευταία τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη και η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη δεν είναι τυχαίες. Εκτιμώ και από αυτά που ακούω ότι πλέον θα αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά ο κύριος Σαμαράς, γιατί καταλαβαίνουν πρώτον ότι είναι δεδομένο το κόμμα, δεύτερον από τις μετρήσεις που έχουμε δει και εμείς να κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες αισθάνονται ότι δεν θα τραβήξει ψηφοφόρους από τον πυρήνα που λέει τώρα θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα τραβήξει κάποιους από τις αποφάσεις που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπουν, τουλάχιστον αυτό δείχνουν αυτές οι μετρήσεις, ότι παίρνει κυρίως από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και την Ελλάδα έδειχνε ότι παίρνει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα 2% τουλάχιστον, και πέρα από τη ζημιά που θα κάνει στους αποσυσπηρωμένους. Αλλά εμένα αυτό που θα μου προξενήσει μεγάλο ενδιαφέρον, και μου προξενεί ήδη ενδιαφέρον, αν όντως ισχύει ότι θα κάνει κόμμα, θα είναι το όνομα του κόμματος. Ναι. Το συζητάω δηλαδή. Εκεί θα αρχίσουμε πάλι να ποντάρουμε και να λέμε όλα τα λεφτά. Και δεύτερον, αυτό το μοντέλο τώρα που είδαμε τον Νίκο τον Τσούτσια θα συνεχιστεί, δηλαδή είναι η αρχή διαλόγων.
1: Προφανώς νιώθει άνετα, ναι, να στήσουν μαζί αυτό. Βέβαια ακούω ότι υπάρχουν εισηγήσεις ότι θα μπορούσε να γίνει και με ένα αλλάξ, με άλλα πρόσωπα.
0: Με άλλα πρόσωπα. Μόνο μην πάρει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και αρχίσει και το κάνει. Εκεί θα υπάρχει θεματάκι.
1: Αλλά πάντως για πρώτη τέτοιου είδους εμφάνιση του Νίκου Τσούτσια supporting cast καταπληκτικό. Ερμηνεία από τον κύριο Σαμαρά και ο τρόπος που είναι στημένος στην κάμερα και ο τρόπος που είναι η φωνή, θα τα ακούσουμε σε λίγο τα ηχητικά,
0: ναι.
1: Για το πώς ακούγονται. Θα ακούσουμε πρώτα όμως το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί σε αυτό έχει την απάντηση. Οπότε να έχουμε την πρώτη εικόνα
0: στο Μέγκα, έτσι.
1: Στο Μέγκα, μέσα στην εβδομάδα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει και τις τοποθετήσεις, πρόσφατες τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά για τα εθνικά θέματα ξανά, που έβαλε κατά του κυρίου Γέρα Πετρίτη, και γενικότερα την πρόθεσή του, την πιθανολογούμενη πρόθεσή του να κάνει κόμμα.
2: Η κυρία Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
0: Πώς να μην τις απαντούσε έτσι, δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση, μου αρέσει που λέει κιόλας. Δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά, εντάξει.
1: Είναι μια κόντρα που κρατάει χρόνια και δεν θα σβήσει και ποτέ, βέβαια.
0: Δεν θα σβήσει ποτέ εδώ.
1: Είναι από αυτές που απολαμβάνουμε τις κόντρες.
0: Και, ναι. Και ξεκινάει από το 1993 και φτάνοντας μετά με την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τώρα έχουμε τη συνέχεια.
0: Συνέχεια.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, θα κάνει κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ θες για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να καταλάβω.
4: Άσε με ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
3: Καλά, δεν θέλω να λίγο ζει.
4: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας θα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
1: Εντάξει, το ανέβασε πολύ.
0: Άσε με ρε Γιάννη, που το ανέβασε πολύ. Θα κάνουμε και εμείς τέτοια βιντεάκια.
1: Ή μπορούμε να κάνουμε μιμήσεις. Δηλαδή, να κάνουμε τους πολιτικούς που τα ανεβάζουν, να κάνουμε μετά τους διαλόγους τους, αλλά με άλλο ύφος.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε και αυτό. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό το βιντεάκι το βλέπα και το ξανάβλεπα το πρωί.
1: Πάντως, κυβερνητικά στελέχη που μιλούσα μαζί τους νωρίτερα, μου λέγανε ότι στην αρχή, λέει, έτσι όπως τα είδαμε τα βίντεο, νομίζαμε ότι είναι AI.
0: Φαντάζεται, είναι AI. Θα βγει καμιά ανακοίνωση σε λίγο. Τι είναι αυτά που παίζεται.
1: Η εικόνα, λέει, έμοιαζε με AI, έτσι όπως φαινόταν στο βίντεο. Μετά, λέει, δυστυχώς καταλάβαμε ότι είναι αληθινά.
0: Δυστυχώς δεν είναι AI.
1: Δυστυχώς είναι αληθινά και
0: είχαμε μια ελπίδα στην τεχνολογία.
1: Όχι, το δυστυχώς το νομίζω ότι δείχνει μια απαξία και προειδεάζει για αυτό που σου λέγα νωρίτερα. Τον τρόπο αντιμετώπισης του κυρίου Σαμαρά από τούδο και στο εξής. Από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Τώρα ξεκινάει πόλεμος κανονικός. Νομίζω κάθε μέρα θα έχουμε θέμα Σαμαρά κυβέρνηση. Αύριο briefing, τι έχει να πει ο Μαρινάκης, θα ερωτηθεί. Χαμός.
1: Σίγουρα η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη εννοείται που θα απαντήσει.
1: Δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω.
0: Έλα να κάνεις ένα βίντεο αύριο.
1: Θα
0: ακούσουμε το άλλο ηχητικό.
1: Να ακούσουμε το άλλο ηχητικό από τον κύριο Σαμαράνα.
3: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και θα κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, έτσι φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, Μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Σύγχρεμες απαντήσεις.
0: Είναι φοβερό που ενημερώνει ο Νίκος Τσούτσιας στο Σαμαρά για τις δημοσκοπήσεις. Τις ακούει ο πρώην Πρωθυπουργός και τις σχολιάζει μετά.
1: Βέβαια, δημοσκόπηση σε εκτίμηση στο 23-26 δεν έχω δει εγώ.
0: Εκτίμηση όχι.
1: Η εκτίμηση.
0: Ήταν στο 29-30.
1: Και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται κυρίως η εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι κοντινή στο 30. Η Νέα Δημοκρατία. Στο 23-26.
0: Εντάξει τώρα, εσύ εντάξει.
1: Είναι πως θες να βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι, βοηθάει λίγο ότι. Το όλο σκηνικό. Το αφήγημα και το σενάριο. Τώρα. Δεν έχει καταλάβει καλά, αρχηγέ του λέει. Δεν έχει καταλάβει.
1: Έπρεπε να του πει. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Ακόμα, έπρεπε. Ενώ στο 26 ήταν μια χαρά.
0: Πω τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει.
1: Να είμαστε εδώ να τα καταγράφουμε. Ναι. Καταρχάς ο Μητσοτάκης έχει ΝΑΤΟ μες στην εβδομάδα.
0: Έχει ΝΑΤΟ μες στην εβδομάδα. Από το ΝΑΤΟ δεν νομίζω να πει κάτι για το ΝΑΤΟ. Τρίτη Τετάρτη
1: το ΝΑΤΟ, ναι. Θα πούμε μετά γι' αυτό και το τι περιμένουμε εκεί. Θα σου πω αυτό που σου πω με τους αντιπεριφερειάρχες.
0: Ναι.
1: Είδες ότι μέσα στη βδομάδα αποσαφηνίστηκε κεντρικά από την Νέα Δημοκρατία ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να παραιτηθούν το καλοκαίρι από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Γιατί, και αυτό έγινε γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια από βουλευτές του κόμματος ότι είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Ο αντιπεριφερειάρχης έχει και δύναμη στην τοπική κοινωνία, ζοριζόμαστε που ζοριζόμαστε, θα μας βάλεις και αυτούς μέσα στα ψηφοδέλτια. Υπήρχε αυτή η γκρίνια.
0: Και αυτό έγινε κυρίως γιατί τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Βασικά.
1: Ναι. Και προκειμένου να βρεθεί η μέση λύση και να έχει πιο ενισχυμένα ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν πας σε μάχη ζωής και θανάτου, γιατί αυτή θα είναι η εικόνα των εκλογών, θες όσο πιο γίνεται δυνατά ψηφοδέλτια, αλλά να μην δυσαρεστείς και τους βουλευτές και έχεις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή, βρέθηκε ως μέση λύση αυτό. Μαθαίνω όμως ότι επειδή έχει κάνει πολλά ραντεβού και με αυτοδιοικητικούς ο κύριος Σαμαράς, ψάχνοντας και αυτός να κλείσει ψηφοδέλτια, τους λέει ελάτε μαζί μου, να είστε υποψήφοι, εγώ δεν θέλω να παραιτηθείτε. Στα αντιπεριφερειάρχης.
0: Ναι. Κατεβείτε. Ναι.
1: Εδώ πεδίο λαμπρό, ένα ποσοστό θα το έχουμε. Καλό, θα είμαστε στη Βουλή, βγείτε και θα είστε βουλευτές και αν δεν βγείτε θα παραμείνετε αντιπεριφερειάρχες. Ενώ αν πάτε στο Μητσοτάκη, θα πρέπει να παραιτηθείς από αντιπεριφερειάρχες. Και αν δεν βγεις,
0: κίνητρο τους δίνει.
1: Ποιος δίνει κίνητρο?
0: Εσύ ξέρεις, σκέφτηκα τώρα. Μάλλον τα ποσοστά που έλεγε ο Σαμαράς και ο Τσούτσιας που συνηγορούσε, τα υπολόγιζαν με κόμμα Σαμαρά.
1: Θα τους φάει 4 μονάδες.
0: Ναι. Αυτό κάνανε.
1: Αισιόδοξη πρόβλεψη.
0: Ήταν προφητικό όλο αυτό. Είναι σαν να λέει, παιδιά, τόσο θα είστε.
1: Πιστεύεις,
0: αυτό κάνανε.
1: Πιστεύεις θα πάει πάνω 5% Σαμαράς?
0: Εντάξει, κάπου εκεί νομίζω. 5, 4, 4 με 6 εκεί μέσα.
1: Ο Μητσοτάκης να μην βγει.
0: Γιατί ποιος άλλος είναι ο στόχος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων και έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο με ΝΑΤΟ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Εδώ θα είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254.

0: Plus.gr. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το ξύπνημα των άκρων και οι έρευνες της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Οι μαύρες τρύπες σε κατεδαφίσεις και ανακαινήσεις. Γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώων. Αντέχει η Αθήνα 2 καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Και από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα.
6: Βλέπετε τους τίωνες όταν βγαίνει ο ήλιος και όπως περιστρέφεται ο ήλιος, οι σπόνδυλοι με τις ραβδόσεις που έχουν και πέφτει σκιά επάνω τους, είναι κάτι το φοβερό. Μόνο αυτό να βλέπει κάποιος φτάνει. Ένα σελίπτο.
7: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
8: Δεν υπάρχει νερά.
7: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
13: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
14: Άραξο.
13: Τι άραξο, παιδάκι μου. Πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
14: Άραξον λέμε.
13: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
14: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
15: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Action.
16: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
15: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
16: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
16: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
15: Στον Λούρο Πρέβεζας.
16: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
15: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
16: Άρα, Άξον.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
18: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
19: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
19: Προσλαμβάνεστε.
21: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
23: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ναι, ναι.
2: Κύριος Κακλαμάνης δεν ήταν.
1: Ναι, ο πρώτος.
2: Ο πρώτος που λέει: εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι, και η κυρία Γιανακοπούλου ήταν λίγο προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αντικειμενικά όταν είσαι πλέον στην τρίτη θέση και είσαι στο 10-11, δεν μπορείς να λες νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Βέβαια, αυτό δεν λέγεται. Απλώς είναι το αφήγημα ότι δεν είπαμε ποτέ εμείς στο Πασόκ ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Μπορούμε.
2: Ναι, τα έλεγαν πριν το κόμμα Τσίπρα, αλλά νομίζω δεν κάνανε αρκετά για να μην χρειάζεται να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα για να είναι δεύτερο.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι πως πιστεύω και τον Τσίπρα ότι ήρθα γιατί υπήρχε κενό. Θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς.
2: Καλά, ναι,
1: δηλαδή τώρα.
2: Προγραμματισμένο το έχει. Μη σου πω από τη βραδιά του 23 που παραιτήθηκε.
1: Εγώ το 26 θα κάνω κόμμα, τελείωσε.
2: Το 26 θα κάνω κόμμα. Ποιος θα με βοηθήσει, Στέφανε!
1: Στέφανε, Νίκο, Σοκράτη, ελάτε όλοι εδώ.
2: Να βοηθήσετε λίγο, παιδιά. Ποιοι ακολουθούν τον κύριο Καραμέρο?
1: Κοίταξε.
2: Από παρετήσεις.
1: Σίγουρα είναι 15 βουλευτές από τους 24, οι οποίοι είναι έτοιμοι όποτε κάνει το κόμμα Τσίπρα και όποτε έχουν εκλογές να διεκδικήσουν θέση στη νέα λίστα, παραπάνω μάλλον, αλλά λέω για τους 15. Τώρα νομίζω ότι αν δούμε ανεξαρτητοποιήσεις μετά την 11η Ιουλίου, θυμίζω 11η Ιουλίου είναι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πάλι θα αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Γιατί το είχαν αποφασίσει 6 Ιουνίου, αλλά δεν περπάτησε. Οπότε να το ξανααποφασίσουμε, παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το κόμμα που έχει πάει 1,5% στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό συζητάμε.
1: 1,2. Και να δεις που το Σεπτέμβριο θα ξανακάνουν κεντρική επιτροπή να αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι τρέλα.
2: Θα πάνε και στη ΔΕΘ να εξαγγέλνουν πρόγραμμα,
1: Δεν ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να μην καλυφθεί αυτή η κεντρική επιτροπή. Αλήθεια σου λέω τώρα, δηλαδή.
2: Για πες κανένα όνομα όμως.
1: Νομίζω ότι.
2: Αντώνη, θέλουμε ονόματα τώρα, όχι.
1: Θα πούμε, εντάξει, θα πούμε. Βασίλης Κόκαλης είναι κοντά στο να. Είναι στα πρόσωπα που θα πατούσαν το κουμπί πιο νωρίς, αν δεν περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Νομίζω ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Είναι ο Σιμεών Κεδίκογλου. Ο Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Ζαμπάρας. Ο Γιώργος ο Γαβρίλος. Ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος. Νομίζω πάνω κάτω εκεί κινούμαστε. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι.
2: Όλοι αυτοί θα αναξαρτοποιηθούν δηλαδή το επόμενο διάστημα. Είναι εξάρτητοι πώς θα φτάσουν στη Βουλή.
1: Είναι ήδη 40. Θα φτάσουν. Το ρεκόρ είχε γίνει βέβαια επί μνημονίων, αλλά τότε είχαμε μνημόνιο. Τώρα δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Θα φτάσουν. Κάτσε, μην έχουμε και άλλες παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο
2: εξήγησε. Εξήγησε μου για ποιο λόγο μετά ο Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή. Να την παραταθεί με ποιον.
1: Εντάξει, να μην πάει στη Βουλή.
2: Μωρέ, θα πάει, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν η Βουλή πλέον δεν αντικατοπτρίζει τις εκλογές.
1: Εντάξει,
2: ούτε τις εκλογές που έγιναν το 23 δεν αντικατοπτρίζει και το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σήμερα.
1: Αν σκεφτείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές στις δεύτερες εκλογές, τις πρώτες είχε βγάλει 70 τόσο. Ναι, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία. Αντιστοιχία και σε σχέση με τα πρόσωπα και σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και σε σχέση με τους ανεξάρτητους. Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή, θέλω να σου πω.
2: Και ούτε θα χάσει.
1: Ούτε θα χάσει. Το υπογράφω αυτό. Το παίζουμε στοίχημα σιγουράκι.
2: Υπάρχει μια περίπτωση να πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή την Παρασκευή για μια ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: Α, μια παλιά.
2: Ναι, ναι. Δεν είναι σίγουρο όμως ακόμα, δεν έχει κλειδώσει.
1: Καλό που μου το έπεισε και
2: μια σκέψη.
1: Είναι δύσκολη εβδομάδα.
2: Πολύ δουλειά.
1: Τι να κάνουμε, Γιάννη, εμείς που είμαστε εδώ πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Ρε εσύ, εντάξει τώρα, Ιούλιος για να γίνεται ίσως χαμός. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά.
2: Και πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο.
1: Στην καρδιά του καλύτερα. Σταμάτα τώρα.
2: Πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο, Αντώνη.
1: Τον Αύγουστο θα λείπω.
2: Θα σε καμπάνια στον Αγιώκα, από τι σε νοιάζει.

0: Χθες, λέει, δύο φωτιές από βλαμμένους οδηγούς αυτοκινήτων με ταλαιπώρησαν. Ο τάξης από το Λαγονίσι. Ο πρώτος πέταξε το τσιγάρο στον Κηφισό, πήρε φωτιά η νησίδα και από Ρέντι μέχρι τη Ρενό 50 λεπτά. Ο δεύτερος έκανε το ίδιο στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα η νησίδα μπροστά από το Τελωνείο πήρε φωτιά. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος δεν ήταν μόνο ταινία.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, όχι να πετάξει τσιγάρα το αυτοκίνητο, να πετάξει χαρτάκι έξω από το αυτοκίνητο κάτω στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Εσύ, είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, έχουμε αλλάξει. Δεν είμαστε πια στο 80, ούτε καν στο 90. Δηλαδή,
0: Αντώνη, είμαστε στη χώρα που είναι 70%. Εκτίμηση είναι αυτή, αλλά ένα 70%.
1: Υπερβάλλεις. Ένα 70%.
0: Ένα 70% όπου υπάρχουν ανελκυστήρες αυτόματοι που επιλέγεις. Πατάς το κουμπάκι το πάνω για να πάει το σανσέρ πάνω.
1: Δεν θα
0: πατάς το κουμπάκι το κάτω για να πάει το σανσέρ κάτω. Δε. Και αναλόγως μπαίνεις μέσα. Αν θες να πας πάνω, μπαίνεις μέσα στο σανσέρ όταν το βελάκι δείχνει προς τα πάνω. Δεν έχει νόημα να μπεις σε αυτό ενώ θες να πας κάτω και να ανέβεις μέχρι τον 8ο για να ξαναπας μετά στο μείον 1 που αν θες να πας. Είμαστε στη χώρα που το 70% του χρησιμοποιεί λάθος ανελκυστήρες. Ναι.
1: Και θα πρέπει αυτό που περιγράφεις τώρα να ποινικοποιηθεί.
0: Δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε.
1: Τουλάχιστον ένα πρόστιμο και γι' αυτό. Μην το πατάς λάθος το κουμπάκι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, μη μας πας τα νεύρα. Θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας με τα σανσέρ.
1: Α, νομίζω βλέπω τώρα στην τηλεόραση το βιντεάκι που έλεγες με το δημοψήφισμα. Έχει έτσι λίγο, είναι τρομολαγνικό, αναβοσβήνει όταν μιλάει ο Τσίπρας.
0: Και Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπω μέσα. Για να θυμίσουν ότι ήταν μαζί αυτοί κάποτε.
1: Συνεχίζει να μιλάει με τα καλύτερα για τον Τζίπρα. Έτσι, είδα κάτι συνεντεύξη με στην εβδομάδα.
0: Εσύ, κάποιες αγάπες δεν σβήνουν ποτέ.
1: Έχει σήμερα και αυτή την εκδήλωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα λοιπάσματα της Τραπετσόνας που έχει προαναγγείλει εκπλήξεις.
0: Το μόνο κόμμα που έχει πάρει τέτοια καθοδική τροχιά μετά τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρα και Αριστιανού.
1: Και ο Βελόπουλος έχει πέσει πολύ.
0: Και ο Βελόπουλος.
1: Ξέρεις, όσοι είναι με το αντισυστημικό, τους πείραξε η Καριστιανού. Όσο αντέξει και η Καριστιανού, βέβαια, γιατί και αυτή πέφτει.
0: Και αυτή πέφτει.
1: Και αυτή που ναι. Τρώει από τους άλλους.
0: Ναι, ειδικά η ιστορία με το ακίνητο. Με έναν που της κάνει μήνυση τώρα που ήταν, λέει, στέλεχος και τον κατηγόρησε. Και... δεν πάει πολύ καλά γι' αυτό.
1: Μα συγγνώμη, εσύ κάνεις κόμμα και δεν έχεις έτοιμα τα γραφεία στην Αθήνα. Κάνεις κόμμα. Ποια είναι τα στελέχη τώρα της Καριστιανού? Πες μου, δύο ανθρώπους πέρα από τον Αυγερινό. Και δεν βγαίνει κιόλας. Και δεν βγαίνουν κι αυτοί κιόλας. Ποιοι είναι αυτοί που αντιπροσωπεύουν το κόμμα?
0: Και η κυρία Καριστιανού βλέπω κάνει πολύ επιλεκτικές εμφανίσεις.
1: Δύο εμφανίσεις θα κάνει επιλεκτικές και ο Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή το 23 δεν πήγε πολύ καλά στις λαϊκές γειτονιές, Δυτική Αθήνα, Περιστέρι, εκεί θα είναι μάλλον την Πέμπτη. Θυμάσαι το περίφημο

0: Ο Μητσοτάκης, ο οποίος φεύγει αύριο για Τουρκία.
1: Τουρκία, ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: ΝΑΤΟ.
0: Φεύγει από. Βέβαια, είναι Τρίτη-Τετάρτη σύνοδος.
1: Ναι.
0: Φεύγει από αύριο, μήπως κάνει και με στάση πουθενά αλλού, δεν ξέρω.
1: Πού να κάνει στάση.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν ξέρω.
1: Να δει τον Ερντογάν. Εγώ περιμένω τον Τραμπ, έτσι. Τώρα, μισή εβδομάδα τον περιμένω. Εδώ να σκάσει μύτη. Μήπως περάσει και το Φάληρο, δεν ξέρω.
0: Με το αεροπλανοφόρο. Θα έρθει με αεροπλανοφόρο.
1: Λέγαμε ότι θα έρθει. Μας το είχε πει και η Guilfoyle, που είναι γκαραντή.
0: Ναι, δεν έπεσε μέσα σε αυτό. Προς το παρόν, δεν ξέρεις. Κοίτα να δεις. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, με Τραμπ να αποθεώνει Ερντογάν που το πήγαινε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μπορεί να μην είναι και εύκολη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εύκολη από ποια άποψη. Αν πάει εκεί και αρχίσει πάλι στο φίλο μου τον Ερντογάν τα F-35, ναι, θα βρούμε λύση να τα πάρει. Αυτό που δεν έγινε στο Λευκό Οίκο, θυμίζω, όταν είχε πάει ο Ερντογάν και όλοι περιμέναν ότι θα αποθεωθεί από τον Τραμπ, δεν πήγε έτσι. Αλλά τώρα στην Άγκυρα, που θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ, υπάρχει πολύ παρασκήνιο από ό,τι ακούω για το θέμα των F-35, με την δική μας πλευρά να βασίζεται πολύ στο Κογκρέσο. Mm-hmm. Γιατί σου λέει και να τα τάξει ο Τραμπ στον Ερντογάν, μπορεί επικοινωνιακά να φανεί κάπως ότι κάτι παίρνει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήρθε και στην Αθήνα πριν πάει στην Άγκυρα και όλα αυτά, αλλά η ουσία είναι τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Γιατί το Κογκρέσο συνεχίζει να έχει αντιστάσεις σε αυτό, συνεχίζει προφανώς να έχει λόγο για το τι θα γίνει με τα F-35 και λένε ότι και ο Τραμπ δεν μπορεί να ανοίγεται και πολύ από εδώ και πέρα, γιατί έχει μπροστά του και τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι πολύ καλές για αυτόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κρατάω εγώ αυτή την ανησυχία που υπάρχει και στην ελληνική πλευρά για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Γιάννη, δεν θα τους δώσει τα καλά.
0: Θα τους θα δώσει χωρίς κινητήρες.
1: Χωρίς ραντάρ. Θα έχουν χιλιόμετρα πάνω. θα πειράξει λίγο το κοντέρ και δεν θα είναι τα καλά. Αλλά,
0: κοίτα εδώ, έχουμε φτάσει στο σημείο, όμως σκέψου το. Και συνδέεται και με την κριτική που γίνεται και από τον κύριο Σαμαρά στα εθνικά και από άλλους. Να κάνουμε πλάκα για το αν τελικά θα έχουν κινητήρες στα F-35 που μπορεί να πάρει, μπορεί και να μην πάρει ο Ταγκίπ Ερντογάν. Όταν πριν 6 χρόνια η Τουρκία ήταν έτοιμη να έχει εργοστάσιο παραγωγής F-35 στη χώρα της και να κατασκευάζει 100 F-35 και τελικά έχει, η Ελλάδα κάνει βήματα και άλματα μπροστά στην αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο και με τα Ραφάλ και με τα F-35 που θα έρθουν.
1: Πόσα χρόνια θυμάμαι τα συζητάμε πια αυτά τα F-35, γιατί σε μια σύνοδο των ΝΑΤΟ, την τελευταία νομίζω που είχα πάει με Τσίπρα, που ήταν ο Τραμπ, είχα πάει επίτηδες στη συνέντευξη τύπου του Τραμπ πάντα, έτσι ξέρει. Ποιες νομίζω πήγαινες έτσι.
0: Και οι πιο ωραίες είναι το Ερντογάν, να ξέρει.
1: Και το Ερντογάν, και στο Ερντογάν. Πήγαινα έτσι για το. Γιατί εννοώ, ήταν ο Μανώλης εκεί πέρα. Και νομίζω και τότε κάτι είχε ερωτηθεί και συζητηθεί και ακόμα συζητάμε το ίδιο. Αλλά τώρα ενδεχομένως είναι πιο κοντά, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Πάντως,
1: έχουν αλλάξει τα γεωπολιτικά.
0: Τα δικά μας είχαν κλειδώσει, θυμάμαι, σε μία επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Με Biden, νομίζω ήταν αυτή η συνάντηση που κλείδωσαν τα F-35.
1: Ωραία.
0: Όταν τα πήραμε εμείς. Για να δούμε, θα είναι πάντως η σύνοδος του ΝΑΤΟ το πώς θα διαμορφωθούν και οι ισορροπίες στην Ευρώπη και αυτά που λέει η Αθήνα για την ευρωπαϊκή άμυνα, πώς θα είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ και γενικότερα με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι και ο Μανώλης, θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Διαπιστεύσεις δώσανε.
1: Τα πάντα βγήκαν όλα.
0: Αρχίσαν
1: λίγο όπως πάντα του ΝΑΤΟ. Ναι. Έχει τύχει να πάω στο ΝΑΤΟ, να μου έχει βγει διαπίστευση την πρώτη φορά που πήγα και να περιμένω μέχρι το βράδυ γιατί δεν μου την εγκρίνανε.
0: Και μας είχε αγχώσει ο Μανώλης. Θα έχουμε, δεν θα έχουμε διαπιστεύσει τη μακάτι ζωντανά που έβλεπα τώρα στα δελτία. Τελικά και διαπίστευση και όλα.
1: Είναι λίγο αυτή στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, και είναι πολύ τη καθυστέρηση.
1: Ναι, πολύ.
0: Τελευταία στιγμή να πει πάρει διαπίστευση και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, όλα λύνονται.

0: τώρα που φτάσαμε σε φάση των 16, επιμένεις Αργεντινή για το Μουντιάλ?
1: Με ανησύχησε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι, θέλω να σου πω. Όχι, δεν επιμένω τόσο πολύ. Νομίζω πιο δυνατοί είναι οι Ισπανοί. Οι Γάλλοι δεν με ενθουσίασαν χτες, που νίξαν 1-0 την Παραγουάη και με πέναλτι του Εμπαπέ. Σήμερα έχει ωραίο παιχνίδι, 11 η ώρα, Βραζιλία-Νορβηγία. Δες το.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρα. Ναι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω να δω?
1: Ναι.
0: Το Μεξικό με Αγγλία.
1: Λοιπόν, εκεί που θα κοιμίζει τον μπέμπι, 3 η ώρα το
0: πρωί. Μεξικό, Αγγλία, ναι. Θέλω να το δω. Α, λέγανε, κάπου διάβαζα ότι θα επιτραπεί στους Άγγλους να πάρουν Viagra. Δεν θα μετρηθεί ως. Μη γελάζεσαι. Δεν θα μετρηθεί ως αντιβάντα, ως ουσία που αυξάνει την απόδοση, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο υψόμετρο.
1: Βοηθάει το Viagra στο υψόμετρο.
0: Έτσι διάβαζα σε ένα site αυτό.
1: Τι μαθαίνει κανείς, ρε.
0: Για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του οργανισμού να τρέξει, να κάνει σε αυτό το υψόμετρο που είναι συνηθισμένοι Μεξικανοί, εξέταζαν ως λύση το Viagra. Τους κυνηγάνε μες το εκεί τώρα.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Μπορεί και να αποδώσουν κιόλας οι Άγγλοι με το Viagra.
0: Έχω προτείνει, μάλλον έχω προβλέψει η Αγγλία. Όταν μου ζήτησες να κάνω μια πρόβλεψη, είπα Αγγλία. Πώς μου βγει.
1: Ναι.
0: Αν περάσει τους Μεξικανούς. Με ποιο παίζουν μετά, δεν ξέρω.
1: Πού να ξέρουμε. Εσύ, το καλό παιχνίδι, το ωραίο, είναι αύριο το βράδυ, 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ωραίο και αυτό. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Αυτά δύο θα δω.
1: Ναι. Γιατί εγώ γουστάρω πολύ να βλέπω Ρονάλντο να αναγανακτεί να βάλω γκολ. Θέλω να βάλω γκολ.
0: Εντάξει, μια χαρά τα έχει πάει ο Ρονάλντο όμως. Αντώνη μου.
1: Μια χαρά τα έχει πάει.
0: Στα 40 το Ρονάλντο και ντάει. Και ο Μέση το ίδιο.
1: Και ο Μέση το ίδιο. Ο Εμπαπέ όμως θα τους περάσει και τους δύο. Γιατί έχει ένα μέλλον μπροστά του.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί πολλοί ξεκινάνε με πρωτικές.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλό
0: κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο. Για να κάνουμε. Γεια σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ.

0: χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο. Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε και άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σχέδια. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλεσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την σημερινή αναφορά του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς. Οι βία και οι εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράστες πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα όμως που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μία ακόμη φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, αναφέρει το κόμμα της αντιπολίτευσης. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού, το οποίο σημειώθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μια 21χρονης, ενώ σταθερή είναι η κατάσταση των υπόλοιπων 7 τραυματιών. Η αστυνομία επέσημαν ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά ξέσπασε στη γέφυρα του Μπρούκλιν κατά τη διάρκεια της επίδειξης πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο περιστατικό. Δύο πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη γέφυρα, η οποία είχε κλείσει για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της επίδειξης των πυροτεχνημάτων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πρέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή βροχές και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω πριν τρεις δεκαετίες.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Ρέσος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο σταθμός Πρίσμα. Η συχνότητα 91,6. Η εκπομπή των Άρητων Σταθμών. Όπου σήμερα θέλησαμε να σας παρουσιάσουμε μια αποστολή που πραγματοποίησε το Infowars στην Κώστα Ρίκα. Αλλά από όπου και αν πιάναμε το θέμα, πέφταμε πάνω στον Τζο Στράμερ, τον Κλάς. Ταξιδεύουμε σε μια χώρα που δεν έχει στρατό και ως εκ τούτου έχει ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί μετέφερε εκεί όπλα και ναρκωτικά ο Τομ Κρούζ και πως ένα από τα αεροπλάνα του κατέληξε να γίνει μπαράκι στη ζούγκλα. Θυμόμαστε επίσης ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη γειτονική Νικαράγουα και έπεισε αρκετούς ανθρώπους να γίνουν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα λάθος τραγούδι.

Στα βάθη του περασμένου αιώνα, δηλαδή το 1979, οι Clash παρουσιάζουν το θρυλικό Spanish Bombs. Πρόκειται για έναν ύμνο στον ισπανικό εμφύλιο και τις διεθνείς ταξιαρχίες, ο οποίος όμως συνδέει εκείνες τις ιστορίες με την εποχή του. Συγκεκριμένα με τη δράση του αυτονομιστικού κινήματος της ΕΤΑ στην Ισπανία και του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού στη Βόρεια Ιρλανδία. Αφορμή για να γράψει ο Τζο Στράμερ τους στίχους ήταν μια βομβιστική επίθεση που είχε πραγματοποιήσει η ΕΤΑ στην Κώστα Μπράβα, στη βόρειο-ανατολική Ισπανία. Στην πρώτη στροφή του τραγουδιού όμως, αντί για Κώστα Μπράβα, λέει Κώστα Ρίκα. Και έκτοτε, μουσικοκριτικοί, και δυστυχώς για την ηλικία μας και ιστορικοί, προσπαθούν να αποφανθούν αν ήταν ένα λάθος το οποίο αποφάσισε να κρατήσει στην ηχογράφηση ή τι ήθελε να πει ο ποιητής. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο στίχος ήταν λανθασμένα προφητικός, γιατί ο Στράμερ θα βρισκόταν ύστερα από μερικά χρόνια δίπλα στην Κώστα Ρίκα για να διηγηθεί την ιστορία της. Αποφασίσαμε λοιπόν να πετάξουμε και εμείς

0: Έχουμε φτάσει στο Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ Αντώνιο στις ακτές του Ειρηνικού της Κωνσταρίκας. Σε ένα μπαρ εστιατόριο που ακούει στο όνομα Ελαβιόν υπάρχει ένα παλιό μεταγωγικό C-123 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Και όσοι έχουν δει την ταινία American Made με τον Tom Cruise, ίσως και να θυμούνται την ιστορία του.
1: This is the United States Drug Enforcement Agency. We are ordering you to land.
0: Το C-123 της ιστορίας μας ήταν ένα από τα τρία μεταγωγικά που χρησιμοποιούσε το δίκτυο του Ναρκέμπορου και φερόμενου ως πράκτορα της CIA, Barry Seal, στο περίφημο σκάνδαλο Iran-Contras. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πουλούσαν παρανόμως όπλα στο Ιράν, κατά παράβαση του δικού τους εμπάργου, και με τα χρήματα εξόπλιζαν τα παρακρατικά τάγματα θανάτου των Contras, που μάχονταν την επαναστατική κυβέρνηση των Σαντινίστας στην Νικαράγουα. Συνήθως, βέβαια, αυτοί που πουλάνε τα όπλα μεταφέρουν και τα ναρκωτικά.
2: This is Don Adolfo Calero. He works for your government on the revolution to bring down the Sandinista.
3: Αυτός είναι ο Don Adolfo Calero. Εργάζεται με την κυβέρνησή σου για την επανάσταση, για να ανατρέψει τους Σαντινίστας. Έχουμε να σου κάνουμε μια νέα επιχειρηματική πρόταση. Θα φέρνεις τα όπλα από την Αμερική στην Κολομβία και από εκεί θα παίρνεις κοκαίνη, την οποία θα παραδίδεις στους Κόντρας. Οι Κόντρας θα την παίρνουν με ψαροκάικα και θα την μεταφέρουν στο Μαϊάμι. Και όλοι θα είναι χαρούμενοι.
4: And everybody's happy.
0: Την πραγματική ιστορία των Contras θα την ακούσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εδώ μας ενδιαφέρει ότι ένα από τα τρία C-123 καταρρίφθηκε στην Νικαράγουα. Γεγονός που έφερε στο φως το δίκτυο που συνέδεε τη CIA με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων στην Κεντρική Αμερική. Το αεροσκάφος της δικής μας ιστορίας είχε μείνει εγκαταλελειμμένο σε αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Κωνσταρίκας, στο Σαν Χωσέ. Μέχρι το 2000, όταν κάποιος αποφάσισε να το αγοράσει, να το μεταφέρει στο Μανουέλ Αντώνιο και να το κάνει μπαράκι. Εκεί όπου κάποτε κρύβονταν όπλα και ενδεχομένως τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών, θα έβαζε τραπεζάκια και μια μεγάλη μπάρα για να σερβίρει πίνα κολάδα. Οι ιστορικές συμπτώσεις όμως δεν σταματούν εδώ.

Αθήνα 1975. Ζωντανή ηχογράφηση με τον Μίκη Θεοδωράκη να μελοποιεί το Κάντο Χενεράλ του Παμπλο Νερούδα. Και εδώ ακούμε το απόσπασμα για την United Fruit Company, τη μητέρα της σημερινής Τσικίτα. Το απόλυτο σύμβολο της αμερικανικής αποικιοκρατίας στη Νότια Αμερική. Για να μεταφέρει τις μπανάνες της, η United Fruit Company είχε φτιάξει το δίκτυο σιδηροδρόμων που συνέδεε μεταξύ άλλων και την Νικαράγουα με την Κωνσταρίκα. Και με αυτό το δίκτυο αποφάσισαν κάποιοι να μεταφέρουν το παροπλισμένο αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που είδαμε να γίνεται μπαράκι. Το αεροσκάφος όμως δεν χωρούσε από τις σύραγγες που είχε κατασκευάσει η εταιρεία και έπρεπε τελικά να φορτωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο για να μεταφερθεί στον

δεν ήταν φυσικά η πρώτη φορά που η Κώστα Ρίκα συναντούσε τον αμερικανικό υπεριαλισμό. Μία από τις πρώτες επαφές μαζί του έγινε το 1856. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε και πάλι τη βοήθεια του Τζο Στράμερ, που τόση ώρα μας περίμενε υπομονετικά στην Νικαράγουα.

0: ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Ιράν Κόντρας, ο Στράμερ βρισκόταν στην Νικαράγουα, όπου έγραψε το τραγούδι που ακούτε με τίτλο The Unknown Immortal. Θα ήταν το soundtrack μιας ταινίας για τη ζωή του William Walker, ενός από τους μεγαλύτερους τυχοδιώκτες στην ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου, μετά τον Χριστόφορο Κολόμβο. Το 1853 ο Walker έστησε ένα μικρό ιδιωτικό στρατό και επιχείρησε να καταλάβει εδάφη του Μεξικού χωρίς την έγκριση, αλλά μόνο με την επίνευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν οι λεγόμενοι filibusters από το ισπανικό filibustero. Η εκστρατεία στο Μεξικό θα αποτύχει και ο Walker θα κατέβει νοτιότερα, όπου προς στιγμή θα καταλάβει εδάφη της Νικαράγουας και θα χρήσει τον εαυτό του πρόεδρο της χώρας. Ήταν δηλαδή ο Χουάν Γκουαϊδό της εποχής, χωρίς όμως την υποστήριξη του Ιάσονα Πιπίνη και της Μαρέβας Μητσοτάκη. Για την ιστορία να σας πούμε ότι η ταινία για τη ζωή του, για την οποία έγραφε μουσική και έπαιξε και ένα μικρό ρόλο ο Τζο Στράμερ, ήταν ένα από τα λεγόμενα Weird Westerns. Ενώ υποτίθεται ότι είναι ταινία εποχής, κάποια στιγμή εμφανίζονται και κάτι ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού, σαν από μηχανείς θεοί. Ακόμη και αυτά τα σύγχρονα ελικόπτερα όμως δεν θα μπορούσαν να είχαν σώσει τον Walker, ο οποίος απέναντί του είχε πλέον μια συμμαχία με δυνάμεις από την Κωσταρίκα, το Ελσαλβαδόρ, την Γουατεμάλα, την Ονδούρα και την Νικαράγουα. Για πρώτη φορά, και από όσο γνωρίζουμε τελευταία, οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής συνασπίστηκαν απέναντι σε μια εισβολή με προέλευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόθυσαν. Παρόλα αυτά, και ενδεχομένως εξαιτίας όλων αυτών, οι χώρες της περιοχής θα συνεχίσουν να πέφτουν θύματα πραξικοπημάτων, τα οποία πραγματοποιούσαν στρατιωτικοί με την ενίσχυση ή το σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που στην περίπτωση της Κωσταρίκας κάτι θα αλλάξει τη δεκαετία του 1940. Ακούστε τι λένε κάτι τύποι στο ίντερνετ γι' αυτό.
1: There's a country with no army, no tanks, no soldiers, and somehow it hasn't been invaded, not even once. Welcome to Costa Rica.
2: Υπάρχει μια χώρα χωρίς στρατό, χωρίς άρματα μάχης, χωρίς στρατιώτες και με κάποιο τρόπο δεν έχει δεχθεί καμία εισβολή, ούτε μια φορά. Καλώς ήρθατε στην Κώστα Ρίκα, μια τροπική χώρα που έκανε ένα από τα πιο τολμηρά βήματα στη σύγχρονη ιστορία το 1948, μετά από έναν σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Η χώρα κατάργησε επίσημα το στρατό της και το 1949 η απόφαση αυτή καταγράφηκε στο Σύνταγμα. Αντί να χρηματοδοτεί στρατό, η Κώστα Ρίκα επένδυσε στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την προστασία της πλούσιας βιοπικιλότητάς της. Σήμερα είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες, υγιείς και ειρηνικές χώρες του πλανήτη. Διαθέτει πλούσια τροπικά δάση, ισχυρή δημοκρατία και καθολική υγειονομική περίθαλψη. Και ενώ πολλές χώρες μετρούν τη δύναμή τους με το μέγεθος του στρατού τους, η Κώστα Ρίκα τη μετρά με την ευημερία του λαού της. Σε έναν κόσμο γεμάτο όπλα και πολεμικούς προϋπολογισμούς, η Κώστα Ρίκα επέλεξε τα σχολεία, τα πάρκα και την ειρήνη και απέδειξε ότι μερικές φορές η απουσία στρατού είναι η καλύτερη επιλογή.
0: Πριν προχωρήσουμε να σας εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα βίντεο για την κατάργηση του στρατού στην Κώστα Ρίκα που βρήκαμε μπαίνοντας στο YouTube. Το πρόβλημα είναι ότι το κείμενο έχει γραφτεί και στη συνέχεια έχει εκφωνηθεί από κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για έναν λογαριασμό κάποιου άγνωστου κυρίου κάπου στην Ανατολική Ασία. Σε λίγους μήνες που θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» θα δούμε τι σημαίνει αυτή η παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου από τα λεγόμενα «μεγάλα γλωσσικά μοντέλα». Προς το παρόν, αρκεί να θυμόμαστε ότι όπως και τα περισσότερα κείμενα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάτι του λείπει. Του λείπει το πολιτικό παρασκήνιο της ιστορίας. Τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων στην Κωνσταρίκα αποφάσισε ο επιχειρηματίας Χωσέ Φιγκουέρες Φερέρ, ο οποίος κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία με τη στήριξη μεγαλογεωκτημόνων και μεγάλου τμήματος της οικονομικής ελίτ στις αρχές της δεκαετίας του 40. Για να ανέλθει στην εξουσία, ο Φιγκουέρες πραγματοποίησε τρομοκρατικές επιθέσεις και δημιούργησε μεγάλες ομάδες ενόπλων που μάχονταν όχι μόνο τον Εθνικό Στρατό, αλλά και δυνάμεις των κομμουνιστών που είχαν δημιουργήσει μια συμμαχία με το στρατό. Όταν όμως κάθισε στη θέση του Προέδρου, αρχικά με τη δύναμη των όπλων και ύστερα με εκλογές, γνώριζε δύο πράγματα. Ότι ο στρατός ήταν ακόμη αρκετά ισχυρός για να τον ανατρέψει. Ο ίδιος στρατός όμως ήταν πρακτικά ανύπαρκτος σε μια περιοχή που όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν απευθείας από την Ουάσιγκτον. Η διάλυση λοιπόν των ενόπλων δυνάμεων θα του προσέφερε πολιτική ασφάλεια και μεγάλα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Η διαφορά του Φιγκουέρες με τους υπόλοιπους δικτάτορες της περιοχής είναι ότι αντί να μοιράσει αυτά τα χρήματα στην αστική τάξη και στην οικογένειά του, τα προώθησε στο σύστημα υγείας και εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα υγείας προσφέρει μέχρι και σήμερα καθολική κάλυψη όχι μόνο στους πολίτες, αλλά ακόμη και σε μετανάστες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει το σύστημα υγείας της Κωνσταρίκα μία θέση πάνω από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από μερικά χρόνια μάλιστα, ο ΟΗΕ το τοποθετούσε ανάμεσα στα 20 καλύτερα του κόσμου και πρώτο με διαφορά στη Λατινική Αμερική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η χώρα είχε για χρόνια από τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας στον κόσμο και μετατράπηκε σε προορισμό τουρισμού υγείας για χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες. Σήμερα βέβαια η οικονομία και η πολιτική σταθερότητα στην Κωνσταρίκα βρίσκονται και πάλι σε κίνδυνο. Η απόφαση όμως που έλαβαν κάποιοι πριν από 7,5 δεκαετίες συνεχίζει να προσφέρει στη χώρα ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα κράτη της περιοχής. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί εμείς θα ταξιδέψουμε λίγο βορειότερα μέχρι την Νικαράγουα για να διηγηθούμε ιστορίες που δεν πήγαν και τόσο καλά.

0: τη Σόλ. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820 21 140. 49 και 29740
7: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

όπου σήμερα ταξιδεύουμε στο παρελθόν της Νικαράγουας και συναντάμε πάντα αίμα, συγκρούσεις και πολλή μουσική. Αφήνουμε τον Μίκη Θεοδωράκη να σιγομουρμουρίζει παλιούς ρυθμούς δίπλα στον Νικ Νόλτε ή τον Τζιν Χάκμαν. Παρακολουθούμε τον Ρόναλντ Ρίγκαν αλλά και το φάντασμα του Ρόναλντ Ρίγκαν να χρηματοδοτούν τάγματα θανάτου. Γνωρίζουμε τον όθο παιδί ενός γεωκτήμονα που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους επαναστάτες της Λατινικής Αμερικής όταν κάποιος του έβρισε τη μάνα.

0: Εάν θυμάστε τη συγκεκριμένη μουσική μόνο από το soundtrack της ταινίας Django Unchained του Ταραντίνο, μάλλον είστε ενοχλητικά μικρή σε ηλικία. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε από τον Jerry Goldsmith για την ταινία «Αποστολή στην Νικαράγουα» του 1983. Αυτή με τον Nick Nolte και τον Jim Hackman. Και παρεπιπτόντως του χάρισε το Oscar πρωτότυπης μουσικής. Μια ταινία για την οποία λέγεται ότι κάποιοι αποφάσισαν να γίνουν δημοσιογράφοι. Εμείς, λόγου χάρη, γνωρίζουμε δύο από δάφτους. Nicaragua,
1: 1979. It's June 10th, the evacuation of Leon.
2: Their job is reporting the news.
0: Η ταινία στηρίζεται σε μια πραγματική ιστορία. Την εμψυχρό εκτέλεση του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Espinoza από τις δυνάμεις ασφαλείας του δικτάτορα Σομόζα. Το ημερολόγιο έγραφε τότε 20 Ιουνίου του 1979 και ήταν ίσως η πιο άτυχη ημέρα στη ζωή του Σομόζα, γιατί ένας εικονολήπτης έτυχε να κινηματογραφεί τη στιγμή της εκτέλεσης, η οποία μεταδόθηκε πολύ σύντομα σε όλα τα αμερικανικά δίκτυα.
3: Stewart was with this man, an ABC technician, and with a cameraman, an interpreter and a driver.
4: Ο Stewart ήταν μαζί με ένα τεχνικό από το ABC, με έναν κάμεραμαν, ένα διερμηνέα και έναν οδηγό. Ο τεχνικός του ABC παρακολουθούσε από το βανάκι, καθώς ο Stewart και ο διερμηνέας περπατούσαν προς μια ομάδα στρατιωτών που στεκόταν εκεί. Ο κάμεραμαν του ABC βιντεοσκόπησε αυτή τη σκηνή.
3: The ABC cameraman taped this scene.
0: Και αν μας ρωτήσετε γιατί οι Πρετοριανοί του δικτάτορα να εκτελέσουν εμψυχρό έναν άνθρωπο, είναι γιατί μπορούσαν, γιατί πιθανότητα θα απέδιδαν την ευθύνη στους αντάρτες των Σαντινίστας και κυρίως γιατί δεν γνώριζαν ότι κάποιος τους κινηματογραφούσε. Ο Σομόζα βγήκε αμέσως σε διεθνές δίκτυο να ζητήσει συγγνώμη. Ήταν όμως πολύ αργά. Το καθεστώς του θα κατέρε σε λιγότερο από ένα μήνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολευόταν πλέον να στηρίζει δημόσια ένα τόσο αιμοσταγές καθεστώς.
5: Members of the press, I have made this written statement and I ask you, as president of Nicaragua,
4: αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, έχω κάνει μια έγγραφη δήλωση και σας ζητώ ως πρόεδρος της Νικαράγουας και ανώτος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να δεχτείτε τα συλληπιτήριά μου για το θλιβερό και τραγικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο του Αμερικανού δημοσιογράφου Bill Stewart και του διερμηνέα του Juan Francisco Espinoza. Έχω διατάξει πλήρη έρευνα αυτού του επώδυνου και απεχθούς περιστατικού και σας διαβεβαιώ ότι οι πέντε θα καταδικαστούν όπως ορίζει ο νόμος.
0: Προφανώς μια δικτατορία δεν πέφτει από ένα τυχαίο γεγονός, όσο συγκλονιστικό και αν δείχνει στη μικρή οθόνη. Αυτοί που πραγματικά έριξαν το δικτάτορα ήταν οι αντάρτες του κινήματος Σαντινίστα. Και για αυτούς θα πρέπει να πιάσουμε την ιστορία μας από λίγο πιο πίσω. Θα χρειαστούμε γι' αυτό τη βοήθεια του Μίκη Θεοδωράκη και του Παμπλο Νερούδα.

Ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί το Canto General του Παμπλο Νερούδα. Και εμείς ακούμε το κομμάτι για τον Σαντίνο. Όπου Σαντίνο ήταν ο Νικαραγουανός επαναστάτης που αποφάσισε να τα βάλει με τους Αμερικανούς πεζοναύτες.

τρομερός ύμνος των Αμερικανών πεζοναυτών πεάνιζε στην Νικαράγουα από το 1912, όταν η χώρα καταλήφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ο Σαντίνο ήταν μόλις 17 ετών. Και η ιστορία έχει τους δικούς της τρόπους να γεννά τους πιο μεγάλους επαναστάτες της. Ο Σαντίνο ήταν ο νόθος γιος του γεωκτήμονα Γκρεγόριο Σαντίνο και μιας υπηρετριάς του, της Μαργαρίτα Καλντερόν. Στα 26 του χρόνια, ένας άλλος γεωκτήμονας του είπε μερικές κακές κουβέντες για τη μαμά του. Και ο Σαντίνο, αφού επιχείρησε να τον σκοτώσει χωρίς αποτέλεσμα, διέφυγε στο επαναστατημένο Μεξικό. Και εκεί, στη χώρα του Εμιλιάνο Ζαπάτα, γνώρισε την αναρχία, τον κομμουνισμό και τον αντικληρισμό. Ήταν πλέον έτοιμος να πολεμήσει την Αμερικανική κατοχή στην Νικαράγουα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε αφού πρώτα δώσουμε τον λόγο στους Μπάντα Μπασότη να μας πούν δύο κουβέντες για τον Εμιλιάνο Ζαπάτα.

0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου έχουμε αφήσει τον Σαντίνο να πολεμά τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Και ο μεγάλος Νικαραγουανός επαναστάτης θα τα καταφέρει. Το 1953 η Ουάσιγκτον, πιεσμένη και από τη μεγάλη ύφεση, διατάζει τις στρατιωτικές της δυνάμεις να αποχωρήσουν από την Νικαράγουα. Ο Σαντίνο όμως δεν θα προλάβει να ζήσει τη χώρα του ελεύθερη για περισσότερο από ένα χρόνο. Το 1934 δολοφονείται από δυνάμεις του Αναστάσιο Σομόζα Γκαρσία, ο οποίος θα γίνει ο επόμενος δικτάτορας της Νικαράγουας. Για την ακρίβεια, θα γίνει ο πατριάρχης μιας οικογένειας δικτατόρων, οι οποίοι θα κυβερνήσουν τη χώρα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για περίπου 4 δεκαετίες. Το φάντασμα του Σαντίνο όμως θα επιστρέψει.
1: Πάτρια Λίβρε!

0: Το 1961 ο Κάρλος Φονσέκα ιδρύει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο των Σαντινίστας και ξεκινά μια μάχη για να απελευθερώσει τη χώρα του από ένα από τα πιο αιμοσταγή δικτατορικά καθεστώτα που είχε γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Και σε αυτή τη μάχη οι απόγονοι του Σαντίνο θα πρέπει να πολεμήσουν και πάλι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τα τάγματα θανάτου των Κόντρας που χρησιμοποιούσε ο δικτάτορας Σομόζα. Η Ουάσιγκτον δεν έκρυψε ποτέ ότι ενίσχυε τις δυνάμεις των Κόντρας. Έκρυψε όμως κάποτε ότι για να εξασφαλίσει τα χρήματα πουλούσε όπλα στο Ιράν. Οι πρώτες καταγγελίες το 1986 αναφέρουν ότι τα όπλα δόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Ο Αμερικανός, τότε πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, βγαίνει σε εθνικό δίκτυο το Νοέμβριο του 1986 και διαψεύδει τις κατηγορίες.
1: Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που κυκλοφόρησαν ότι προσφέραμε όπλα και λίτρα για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, η κυβέρνησή μου ουδέποτε, επαναλαμβάνω ουδέποτε, πούλησε όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομήρους. Και ούτε πρόκειται να το κάνει στο μέλλον.
0: Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσιγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους Κόντρας.
1: Γνώριζα ότι η αντίσταση των Κόντρας στην Νικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένες χώρες και ιδιωτικούς φορείς και ενίσχυα αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμως να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνες όμως δεν σταματούν σε αυτούς που έδωσαν καταθέσεις στο δικαστήριο, σταματούν σε μένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνος για ό,τι συνέβη.
0: Ένας μετά τον άλλο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγκάζονται να παραδεχθούν την ενοχή τους. Πρώτος, ο συνταγματάρχης Όλιβερ Νόρθ, στρατιωτικός στέλεχος στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο άνθρωπος που είχε προτείνει τη χρηματοδότηση των ταγμάτων θανάτου.
2: I did do it.
1: Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μία αποστολή και προσπάθησα να τη φέρω εις πέρας.
0: Για την ιστορία, ένας από τους ανθρώπους που κατηγορήθηκαν ότι είχαν ενεργό συμμετοχή στο σκάνδαλο Ιράν Κόντρα, αλλά δεν αποδέχτηκαν ποτέ την ενοχή τους, ήταν ο Ρόμπερτ Γκέιτς. Ο άνθρωπος που έγινε υπουργός άμυνας στη θέση του Ντόναλντ Ράμσφελντ. Η γερουσία γνωρίζει για τις καταγγελίες και το 1987 δεν του επιτρέπει να αναλάβει τη διεύθυνση της CIA. Ο Γκέιτς ξαναπροσπαθεί και τα καταφέρνει. Το 1992 όμως οι κατηγορίες επανέρχονται όταν δημοσιοποιείται απόρριτο τηλεγράφημα της υπηρεσίας. Ο Γκέιτς φέρεται τουλάχιστον να γνώριζε τα πάντα για

εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο?

0: και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
1: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
1: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
1: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
0: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνι στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820 51100.
8: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων που διήρκησε 40 λεπτά και από το οποίο σοου ξέσπασε και μια πυρκαγιά, σοβαρή πυρκαγιά στη γέφυρα του Μπρούκλιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας τους και με παρελάσεις σε κάθε γωνιά της χώρας και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επιτυακό του μήνυμα να αναφέρεται στα αμερικανικά ιδεώδη και να καταδικάζει για μια ακόμη φορά τον κομμουνισμό.
15: That's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
16: Είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κανένα. Ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness ομιλιών προεδρικών σε αυτό το χώρο.
14: Αθλητική επικαιρότητα, Μαρόκο και Γαλλία, οι πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι τρικορόρ επικράτησαν τις Παραγουάης με 1-0 και το Μαρόκο του Καναδά με 3-0.
17: Εκτέλεσε από τον Χακίμη το σουτ, γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ! Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70.
14: Απόψε Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 το βράδυ και για τους ξενύχτιδες στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο Γιούργεν Κλοπ, ο 59χρονος τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από μια διετή απουσία, μετά και την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. We'll be right back. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, βασικές ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά εκτεταμένες ζημιές σε δύο εργοστάσια και βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στην εκένωση κατοικημένων περιοχών του αστικού ιστού εκεί της περιοχής. Μέσω μηνυμάτων που εστάλησαν από το 112 υπήρξε μια γιγαντία, μια τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και βεβαίως το γεγονός ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε τη νύχτα εμπόδισε την πυροσβεστική σε πλήρη παράταξη να μπορέσει να κατασβέσει τη συγκεκριμένη φωτιά. Δεν μπορούσαν, να το πούμε πιο απλά, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είχε επιπρόσθετες δυσκολίες για την πυροσβεστική και υπήρξε, ξαναλέμε, και μια ευρύτερη ανησυχία για τους παρακείμενους οικισμούς. Μην έχουμε ζητήματα εκεί με αυτά. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, από την άποψη ότι από νωρίς το πρωί έχουμε ενημερωθεί πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο από τους τρεις δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου και μας δίνουν από νωρίς το πρωί τη συνολική εικόνα. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είσαι στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή της Φιλοθέης, εκεί όπου καταλαβαίνω πως έχει επικεντρώσει η πυροσβεστική τις δυνάμεις της στις τελευταίες ώρες.
18: Μπορεί η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ να είναι βελτιωμένη, όμως εδώ η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίζει, μένεται και είναι μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, καθώς η φωτιά και η ανακυκλώσιμα υλικά και η πλαστικό και η ξύλο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας την εικόνα, ένα ελικόπτερο τύπου Ericsson αναμέσα πραγματοποιήσει τώρα μια στοχευμένη ρήψη νερού πάνω από την φωτιά στο εργοστάσιο, προκειμένου να βοηθήσει τα πεζοπόρα τμήματα στη συνέχεια να μπουν μέσα σε αυτό και να σβήσουν τη φωτιά. Πηγές πυροσβεστικής, βέβαια, Πέτρο, μας αναφέρουν ότι η κατάλωση θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη.
14: Λόγω των υλικών αυτών που είναι έφλεκτα, καταλαβαίνουμε πως όλη την ημέρα τώρα θα επιχειρούν, θα ρίχνουν νερό έτσι ώστε να σβήσει και τελευταία αιστεία φωτιάς. Αλλά αυτό θα χρειαστεί όντως χρόνο, Βαγγέλη.
18: Ακριβώς. Και ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος με τους ανέμους η φωτιά να ξεφύγει εκ νέου από το εργοστάσιο και να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν εργοστάσια με στρώματα και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και σπιτιά στα μόλις 300 μέτρα από το εργοστάσιο. Συνεπώς,
14: μια μικρή βιομηχανική ζώνη που υπάρχει εκεί επί της ουσίας, έτσι, και η οποία επλήγει πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη φωτιά. Για αυτή την επιχείρηση στην οποία βρίσκεσαι, μπορούμε να πούμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, Βαγγέλη?
18: Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η εικόνα είναι μια δυστοπική εικόνα και η εικόνα που μας μετέφεραν εδώ οι κάτοικοι της Φιλοθέης, οι οποίοι μένουν λίγα μέτρα μακριά, ήταν μια εικόνα κόλασης χθες το βράδυ. Είδαν την φωτιά να πλησιάζει απειλητικά στα σπίτια τους. Κάποια από τα σπίτια μπήκε μέσα στις αυλές, ωστόσο εδώ έδωσαν την τελική μάχη, όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες. Έβαλαν όλα τα οχήματά τους μπροστά, μπήκαν όλοι οι πυροσβέστες μπροστά και κατάφεραν να την σταματήσουν σε αυτό εδώ το σημείο.
14: Μάλιστα, διότι το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν να επεκταθεί αυτή η φωτιά και σε σπίτια που βρίσκονται πιο κάτω εκεί στην περιοχή. Μας τα άδειξες όλα αυτά με την κάμερα του Sky από νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Είναι αυτή την ώρα έξω από βιοτεχνία εμπορίας υφασμάτων. Μια βιοτεχνία η οποία επίσης έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές πάνω από αυτή τη φωτιά. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Έχει καταστραφεί δυστυχώς ολοσχερός και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ένα τμήμα της, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν το εσωτερικό που είχε περάσει η φωτιά, πέρασε σε όλο το κτίριο. Ένα τμήμα του κατέρευσε προφανώς λόγω των θερμικών φορτίων.
14: Είναι παλιές επιχειρήσεις αυτές πάνω, είναι παλιά εργοστάσια?
19: Είναι παλιά βιοτεχνία η συγκεκριμένη. Και το άλλο που είναι ο Βαγγέλης είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωση με πολλά έφλεκτα υλικά. Ξεκίνησαν με 4 μέτωπα, ξεκίνησε η φωτιά, τα οποία γίνανε 2. Στην ουσία προπορευόταν το ένα, το οποίο έφτασε στην μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τη μονάδα ανακύκλωσης οι πυροσβέστες με τα οχήματα, μην αφήνοντας να περάσει σε γειτονικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έκαναν όταν κατέβαινε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς στην βιοτεχνία με τα υφάσματα. Εκεί λοιπόν περικύλωσαν τη φωτιά, όμως η φωτιά είχε ήδη μπει στο κτίριο, έτσι λοιπόν το κατέστρεψε ολοσχερός. Έχει καταρρεύσει όλη του η σκεπή, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα όρθιο. Συνεχίζουν να υπάρχουν φλόγες. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην φωτιά, όμως οι πυροσβέστες και σε αυτά τα δύο σημεία έχουν ακόμα να κάνουν πολύ.
14: Πάντως, αυτοί οι φραγμοί που στήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά διάρκεια της νύχτας, ξαναλέω πως όταν ξεσπάει πάνω μου, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, από την εμπειρία σου, όταν ξεσπάει μια φωτιά τη νύχτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν έχουν και τη βοήθεια από αέρος, από τα εναέρια μέσα. Εδώ όμως αυτοί οι φραγμοί, τους οποίους και έστησαν γύρω από αυτά τα εργοστάσια, γύρω από αυτές τις βιοτεχνίες, κρίνονται εκ του αποτελέσματος ότι ήταν σωτήρι, ναι, για την ευρύτερη περιοχή, για τον οικισμό εκεί.
19: Και όταν ήρθε το πρώτο φως της ημέρας και ήρθαν τα πρώτα φυτικά, τα δύο καναντέρ και στη συνέχεια τα ελικόπτερα για να κάνουν τις ρήψεις, τότε λοιπόν έπεσε το θερμικό φορτίο, κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο και στα δύο κτίρια και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να συμμαζεύεται και το ένα μέτωπο αλλά και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, όμως βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με χθες. Οι φλόγες φτάνανε σε ύψος διόρροφο. Λέγξιμες βέβαια, κυρίως από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες εκείνη τη στιγμή επιχειρούσαν.
14: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ πάνω και σένα για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, είναι στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί όπου φαίνεται πως ένα αυτοκίνητο, από ένα αυτοκίνητο, ένας πυνθύρας ήταν ικανός για να προκαλέσει όλη αυτή τη μεγάλη φωτιά και όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Τι ακριβώς συνέβη και τι εξετάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα την επόμενη μέρα για τα αίτια της πυρκαγιάς, θα μας πει ο Δημήτρης, είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό μεσημέρι Πέτρο από Θεσσαλονίκη, από την περιοχή του Ρεοκάστρο. Εδώ που σχεδόν ένα 24ωρο μετά ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά.
14: Ναι, ήταν να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος και η υπόθεση εργασίας που κάνουν οι ανακριτικές αρχές στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ακόμη, απλώς λέμε ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο.
20: Και
14: ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πες μας λοιπόν.
20: Λίγο μετά τις 8.30 εγώ και ο Σωτήρης Αθανασίου, ο Κονολίτης που κάναμε νωρίτερα ρεπορτάζ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας που είχε μία πυρκαγιά, επιστρέφαμε στη Θεσσαλονίκη όταν είδαμε ένα τεράστιο πέπλο μαύρου καπνού το οποίο ξεπηδούσε από τη δυτική πλευρά της πόλης. Όταν λοιπόν καλέσαμε την πυροσβεστική μας είπε ότι είχε δεχτεί κλήση για μία πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Ωστόσο εμείς απορρίσαμε για το πώς γίνεται να έχει τόσο πυκνό καπνό. Μέσα σε λίγα λεπτά όλο αυτό πήραν εξέλεγκτες διαστάσεις και ξεκίνησε, ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με τις εκενώσεις των οικισμών, με το συνεχές πύρνο μέτωπο να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άμεσα ξεκίνησε και η έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής και προχώρησε στην προσαγωγή αρχικά ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος. Εν τέλει φαίνεται πως ομολόγησε το ότι αυτό στην προσπάθειά του να απεμπλακεί από ένα ανάχωμα στο οποίο είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σπινθήρες και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα, το
14: 76χρονο σε εκείνο το επαρχιακό οδικό δίκτυο στο οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, σε κατάσταση μέθης από ό,τι λένε οι περισσότεροι μάρτυρες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και οι πληροφορίες τις οποίες έχουν συλλέξει οι αρχές, έπεσε σε ένα χαντάκι, δεν μπορούσε να βγει με το αυτοκίνητό του από το χαντάκι αυτό, οπότε προφανώς γκάζωσε πάρα πολύ, υπήρξε σπινιάρισμα και από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
20: Ακριβώς.
14: Πραγματικά απίστευτο, δεν έχουμε ακούσει κάτι αντίστοιχο.
20: Ακριβώς, και το σημείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε βρίσκεται περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που είναι οι συνάδελφοι και περιγράφουν τις πυρκαγιές από τις επιχειρήσεις για να καταλάβουν ο κόσμος το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και πόσο ναι. μακριά έφτασε αυτή η ποσιά.
14: Το λόγος είναι ότι φυσάει και πολύ στην περιοχή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έχει πολύ καιρούς ανέμους που πλέουν από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
20: Εννοείται. Ναι. Σήμερα ευτυχώς είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Φυσικά και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο δεν υπάρχουν αυτοί τόσο ισχυροί άνεμοι που ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σταμάτησαν να πνέουν, να αλλάζουν συνεχώς φορά, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το λέγαμε και καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, ότι ο στόχος των επίγειων δυνάμεων, καθώς μόνο αυτοί μπορούσαν να συνδράμουν εκείνη την ώρα, δεν ήταν να σβήσουν το μέτωπο, αλλά να το περιορίσουν σε βαθμό να μην καούν σπίτια. Εν τέλει το κατάφεραν και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Όσον αφορά τον 56χρονο, να σου πω ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ότι έχει συλληφθεί, όπως είπα, οδηγείται αυτή την ώρα στην εισαγγελία, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να απολογηθεί για την πράξη.
14: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μαρτυρίες κατοίκων του Ωραιοκάστρου για το πώς έζησαν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Καταλαβαίνετε πως υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία και ήταν και μια στιγμή αυτή κατά την οποία ξέσπασε η φωτιά αυτή που πολλοί ήταν εκτός της οικίας τους, εκτός του σπιτιού τους. Οπότε προσπάθησαν να προσεγγίσουν την περιουσία τους. Δεν ήταν αυτό όμως καθόλου εύκολο. Υπήρχε και ένας πολύ πυκνός καπνός, ο οποίος είχε καλύψει όχι μόνο την περιοχή του Ωραιοκάστρου, πολλές περιοχές εκεί της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε μαρτυρίες των κατοίκων και πώς το έζησαν όλο αυτό από χθες το βράδυ.
1: Μας είπαν οι γείτονες να έρθουμε γρήγορα στο σπίτι για να προφυλάξουμε το σπίτι μας. Πήγα σύντομα στο σπίτι μου και έπειτα βρήκα μια ομάδα εθελοντών στην Ευκαρπία. Μου είπαν τα παιδιά ότι χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται εθελοντές. Πήρα το μηχανάκι μου, ήρθα εδώ πέρα και αυτό που αντίκρισα, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια, γίνεται ο κακός χαμός. Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν.
21: Εκεί κάτω είχε ένα εργοστάσιο με λάδια, το οποίο πήρε από νωρίς φωτιά και κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το σβήσουν. Και τώρα λέει ότι είναι ένα εργοστάσιο ανακυκλώσεως. Χαμός γίνεται.
14: Μικρή πάυση τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και λίγα λεπτά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι και όχι μόνο στη Χαλκίδα, υπάρχει και ένα δεύτερο συμβάν στη Ρόδο. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά που ξέσπασε πριν τη μία και μισή στη δροσιά Χαλκίδας, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους στο Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα. Είναι καλή τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από τις προσπάθειες κατάσβεση 40 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι ενθαρρυντική από την πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τη 1:30 σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου. Μιλάμε για μια λίγο πιο δύσκολη φωτιά, γιατί μιλάμε για δάσο στο συγκεκριμένο σημείο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες μαζί με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της 11ης ΕΜΟΔΕ στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν κινητοποιηθεί και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει μια δυσκολία στην λήψη νερού λόγω κυματισμού από τα αεροσκάφη μας, τονίζουν αρμόδια αξιωματικοί. Είναι μια έρπουσα πυρκαγιά η οποία κινείται γρήγορα, δεν απειλείται κάποια υποδομή ή κατοικίες, όμως είναι μια δύσκολη φωτιά. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση που είχαμε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και αφορά μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, πριν από ελάχιστα λεπτά όπως αντιλαμβανόμαστε. Έχουν σπεύσει ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα σαν μια πρώτη απόκριση για τη συγκεκριμένη φωτιά.
14: Μάλιστα, τρεις φωτιές δηλαδή, οι οποίες ξέσπασαν τα τελευταία λεπτά. Η μία στη Χαλκίδα, η άλλη στη Ρόδο και η τρίτη μας λέει στη Θήβα. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, εννοείται. Οτιδήποτε νεότερο έχεις, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Χρήστος Βροντός, εθελοντής δασοπυροσβέστης στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
23: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα, που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος. Κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς. Κατασβέστηκε. Είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει τεράστιο αποπνιχτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη. Συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων.
14: Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, και αυτός μίλησε στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί. Μας μετέφερε τα καλά νέα για την πορεία αυτής της φωτιάς στο Ρεόκαστρο.
2: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ δεν είναι προς οριοθέτηση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο δοθήκανε 4 μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πυρκαγιά θα σβήσει.
14: Ο κύριος Παντελής Τσακίρης είναι ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου και αυτός επιποδός βρισκόταν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσει και με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτή την απόφαση που ελήφθη κατά διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να εκενωθεί μια δομή που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, δομή με ηλικιωμένους ανθρώπους. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκένωση αυτής της δομής. Πάμε να ακούσουμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση.
3: Πήραμε έγκαιρα την απόφαση, έτσι απομακρύναμε. 50 περίπου από αυτούς στο 424, καθώς ήταν κατακεκλημένοι και άνθρωποι ανήκοροι να περπατήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Ήρθαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιστρατεύσαμε μέχρι και ένα λεωφορείο του ΑΣΤ. Ήταν πραγματικά, σας το λέω, πολύ δύσκολο.
14: Ήταν το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο εκενώθηκε και η βάση του οποίου είναι εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. 157 άτομα με αναπηρία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο της πυρκαγιάς. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Όλες οι ζώνες καλυμμένες με τα πυροσβεστικά οχήματα, γίνεται συνεχόμενα διαβροχή. Οι ρήψεις θα συνεχίζονται. Εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια. Βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο καπνός και να μην μεταφέρεται ούτε η τοξικότητα του καπνού, αλλά ούτε θερμοκρασία και κάποιες κάφτρες από την καύσιμη ύλη να δημιουργήσει νέες αιστείες.
14: Τώρα για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς τα είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Μιλάμε για έναν 76χρονο ο οποίος προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Μέσα από τους πινθύρες του οχήματός του είχε κολλήσει το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Πάτησε για πάρα πολλή ώρα τον γκάζι από ό,τι φαίνεται, και από τους συνθήρες που προκάλεσε εκεί η τριβή του οχήματός του με το δόστρωμα προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είναι το σενάριο το οποίο εξετάζουν περισσότερο από κάθε άλλο οι αρχές, όπως επιβεβαίωσε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και ο Γιάννης Αρτοπιός.
2: Κινούνταν την περιοχή του Ωραιοκάστρου η συμβολή των οδών Θεσσαλονίκη και Κονταξοπούλου. Εξετράπη της πορείας του, λόγω συγχυρισμών για κάποιον λόγο στο αυτοκίνητό του, ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδοσική πυρκαγιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής φυσικά διερευνούνται.
14: Ο 76χρονος θα βρεθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κρατήστε και ότι έχουμε 3 ακόμη συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στην περιοχή του Κιλκής. Η μία σύλληψη έχει να κάνει με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να βάλει ψισταριά εν μέσω αυτής της κατάστασης που επικρατεί το καλοκαίρι στην χώρα. Ένας δεύτερος συμπολίτης μας πυροτεχνήματα και ένας τρίτος αλωνιστική μηχανή. Το έχουμε πει πολλές φορές πως η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλούνται από αμέλεια, από τέτοιες δραστηριότητες τις οποίες δεν έχουν περιορίσει ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας, παρά τις οδηγίες που εκδίδονται σε τήσια βάση τέτοιες ημέρες από τις αρμόδιες αρχές. Ας ελπίσουμε περισσότερος κόσμος να συνετιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακούμε τον Γιάννη Αρτοπίο, ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε και έχουν ενδιαφέρον σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, αναφορικά με τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην Κεντρική Μακεδονία χθες η πυροσβεστική.
2: Στην Κεντρική Μακεδονία από τις 1 η ώρα και μετά το μεσημέρι είχαμε 17 πυρκαγιές μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, στις περιοχές όπως είναι το Κιλκής, στους νέους επιβάτες, σε πυρκαγιές όπως ήταν η Νέα Σκαλικράτεια. Πολύ οικοπαιδική ακαθάριστη χώρη. Εάν αυτή η χώρα ήταν καθαρή, δεν θα δίναμε το μέγεθος των πυρκαγιών που δώσανε. Και οι έλεγχοι θα γίνουν και
14: τα πρόστιμα θα επιβληθούν.
2: Να μπουν βεβαίως.
14: Και Αύριο βεβαίως προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην χώρα κατηγορίας 4 σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, οπότε και αύριο θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και εννοείται σε επιφυλακή θα βρίσκεται σύσσωμα το πυροσβεστικό σώμα. Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστροφή σε πολύ λίγο.
0: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
7: Διαλέγω νησί για διακοπές.
6: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
7: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
26: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
27: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
28: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
28: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
29: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
30: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
32: Πάμε δυνατά και σταθερά.
31: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
33: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
34: μέχρι όσο θέλω εγώ.
33: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
35: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί μας στο στούντιο ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, για να δούμε θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
36: Καλό μεσημέρι, Πέτρο.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media. Επιλέγει σήμερα να σταθεί στην δολοφονική εμπριστική επίθεση που είχαμε στην Θεσσαλονίκη και θα έλεγε κανείς μονοπόλησε και την επικαιρότητα. Στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, να θυμίσουμε. Με σκληρή γλώσσα μιλάει ο Πρωθυπουργός.
36: Ναι, γιατί αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από το πολιτικό σκηνικό. Το στίγμα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά από αυτήν την τραγωδία από κυβερνητικής πλευράς ενισχύεται και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Είναι ένα διπλό σήμα, θα μπορούσαμε να πούμε, Πέτρο. Αφενός μηδενικής ανοχής προς τους δράστες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και ένα αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί ότι καλλιέργησαν την τοξικότητα και τον διχασμό, και αυτή ήταν η έμφλεκτη εντός εισαγωγικών ύλη για να φτάσουμε σε αυτήν την δολοφονία. Και αντιστοίχως βέβαια έτσι ξεδιπλώνεται, αν θέλεις, και η υπόλοιπη πολιτική αντιπαράθεση σε αυτόν τον καμβά, διότι από το Πασόκ αλλά και τα άλλα κόμματα θεωρούν ότι εργαλειοποιείται αυτή η υπόθεση
14: εν ώψη και
36: των εκλογών, ότι επαναφέρεται, όπως διατυπώθηκε και από βουλευτές άλλων κομμάτων, αυτή η θεωρία των δύο άκρων.
14: Ναι.
36: Κάποιοι βρίσκουν και ως κίνητρο για την επαναφορά αυτής της θεωρίας μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ανακόψει την όποια διείσδυση έχει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
14: Άρα ότι υπάρχει τέτοια πολιτική στόχευση από την
36: κυβέρνηση. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, γιατί θεωρούν ότι θα μπορούσε να κόψει, να μεγαλώσει την απόσταση από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Και εδώ κολλάει και η σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.
14: Πριν πάμε στη σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, που έχει ενδιαφέρον και για τον τρόπο με την οποία επέλεξε να την κάνει, πρώτη φορά βλέπουμε τον πρώην Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τα social media.
36: TikTok.
14: Ναι, και το TikTok, το οποίο είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί κατά κόρον η νέα γενιά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα σειρά από δηλώσεις που είχαμε στον απόϊχο της σημερινής παρέμβασης του Πρωθυπουργού για αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε κατά σειρά, κυρίες και κύριοι, τη Σοφία Βούλτευση από τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ και τον Νίκο Νιφούδη από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
3: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν.
8: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία. Μάλιστα.
14: Μάλιστα, για πάμε τώρα, Γιώργο μου, στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Τι λες σε αυτές τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media?
36: Κυρίως το επίμαχο, το επίδικο, δηλαδή αυτήν την κριτική που ασκείται και από πλευράς των άλλων κομμάτων, όπως συζητούσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει και την όποια φόρα μπορεί να δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά, άρα να μεγαλώσει και την απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, ένα βίντεο στο TikTok με τον στενό του συνεργάτη, τον εκπρόσωπο τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια, λέει ότι η αυτοδυναμία ούτως ή άλλως είναι στο 37%. Και εγώ τα έλεγα στην κυβέρνηση για μια σειρά από πρωτοβουλίες τις νομοθετικές και όχι μόνο, αλλά αυτή δεν με άκουγε και μόνη της έχει καταλήξει να βρίσκεται σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή.
14: Δεν φταίει ο ίδιος δηλαδή, φταίει η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση.
36: Δεν εισακούστηκαν οι συμβουλές του. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι και το σταθερό σήμα που εκπέμπει ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το
14: χρόνο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την αναφορά του κυρίου Σαμαρά. Είναι ένα βίντεο, ξαναλέμε, που έχει ανεβάσει στα social media, στο TikTok, Πρωθυπουργός, και είναι επί της ουσίας μια συνομιλία που έχει με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Νίκου Τσιούτσκια, πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμάρα, σε όλα τα πολιτικά βήματα τα οποία έχει κάνει. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
9: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
14: Μάλιστα, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Πολύ επικριτικός και απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη, να πούμε εδώ, όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν παρακολουθήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, όποτε ερωτάται από συναδέλφους σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, έχει ένα καρφί για τον κύριο Σαμαρά.
36: Αυτό είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μπιφ στην κεντρική πολιτική.
14: Μπιφ δεκαετιών, Γιώργο.
36: Πάμε να κλείσουμε μισό αιώνα σε αυτά.
14: Σωστά.
36: Yeah. Και εκεί ο Αντώνης Σαμαράς στα διαρκή βέλη, τα επαναλαμβανόμενα βέλη της Ντόρας Μπακογιάννη, με τις κατηγορίες για φαρισαϊσμό και υποκρισία και όχι μόνο, και την προδοσία. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς επιστρατεύει μια πολιτική ρουκέτα, θα λέγαμε, υπενθυμίζοντας ότι αυτός πριν από 17 χρόνια ήταν που κέρδισε το κόμμα και δεν κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη.
14: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από τη σημερινή ανάρτηση, ξαναλέμε, του πρώην Πρωθυπουργού στα social media.
9: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Δεν ξέρω να κοιμούσει. Και ένα κοινό τραπέζι. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
14: Να ακούσουμε πώς σχολίασε από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, τα όσα δηλώνει δημοσίως γενικότερα τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πολιτική πορεία πια. Έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και βεβαίως ασκεί και τριμήτατη κριτική ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ο κύριος Πλεύρης, για να ακούσουμε τι είπε στο Open.
0: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα, η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Ευελπιστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κομμάτι.

0: Αυτά σε σχέση με την εγχώρια πολιτική δισογραφία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις και έχει να κάνει με τους γιατρούς στο νησί του Καστελόριζου. Έχει πάρει και πολιτική διάσταση το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό των Υπουργογείας, τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα μέσω του ΣΚΑ 100,3 να παρεμβαίνει επί του θέματος. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο σχετικά με τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν ταυτόχρονα καλοκαιρινή άδεια. Η δεύτερη, είπε, η υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο νησί, το Καστελόριζο, απέρριψε το αίτημα αυτό έτσι ώστε να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γιατροί να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές. Υπήρξαν καταγγελίες από τους γιατρούς για την διαμονή τους στο νησί. Κατήγγειλαν πως οι συνθήκες διαβίωσης, το οίκημα που τους είχε παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή για τη διαμονή τους, ήταν άσχημες. Και υπήρξε και ένα επεισόδιο, ένα συμβάν στο λιμάνι. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνησε πως ήταν αφού είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και είχε δρομολογηθεί από το Υπουργείο η αντικατάστασή τους. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο το είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς ο κ. Γεωργιάδης. Υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός ενός εκ των δύο γιατρών με καταστηματάρχη του νησιού, καθώς τραπεζοκαθίσματα εμπόδισαν τη διέλευση του ασθενοφόρου. Φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν η συμβίωση των αγροτικών γιατρών με την τοπική κοινωνία εκεί του νησιού και τη Δημοτική Αρχή. Φαίνεται πως υπήρχαν αρκετά ζητήματα. Ο Δήμαρχος Μεγίστης έχει υποβάλει μήνυση κατά του συγκεκριμένου γιατρού για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τον κατηγορεί για εξύβριση, απειλή και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός επιτέθηκε φραστικά και στον ίδιο αλλά και σε μια 70χρονη κάτοικο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του γιατρού με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά τα όχι και τόσο τιμητικά γενικότερα για τη χώρα, πόσο μάλλον για την ακριτική Ελλάδα και ένα νησί το οποίο θα έπρεπε γιατροί μαζί με την τοπική κοινωνία όλοι μαζί να εργάζονται, να υπάρχει ομόνοια και τέλος πάντων να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα για να παρέχουν και στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες που είναι αυξημένοι το καλοκαίρι τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Είχαμε όμως όλα αυτά τα πολλά προβλήματα. Ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για όλο αυτό το θέμα το οποίο είχε ανακύψει, μίλησε εκτενώς σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
1: Είχαν ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, γιατί με είχαν πάει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον αστυνομικό γιατρό. Ψάξαμε τον κύριο διοικητή, μετά κάναμε και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και με μάζε και δύο μέρες εκεί, προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστησε εφικτό. Πριν το επεισόδιο είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή του. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγανε. Κατά το διάστημα αυτή των τελευταίων 24 ώρων τη παραμονή έγινε ένα επεισόδιο. Να μετακινήσουμε γιατρού στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρού στο νησί. Είχαμε κινηθεί προφύστερα. Εμείς τους λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα, και ο Νίκος Ρήγας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας, εδώ στην τηλεόραση του Sky, για αυτό το περιστατικό.
2: Αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είναι υποχρεωμένο να συλληφθεί ο γιατρός. Δεν έχει ο γιατρός καμία εξαίρεση του νόμου. Τώρα, αν υπάρχει εξύβριση, αν υπάρχει χειροδικία ή αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο έφερε μηνυτές αναφορές, θα οδηγηθεί σε δικαιοσύνη, σε εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει.
0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Ο κ. Κελαϊδίτη είναι αντιπεριφερειάρχη Εύβοια. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνόντα. Γεια σα, κ. Κελαϊδίτη. Πώς έχουν τα πράγματα με αυτή τη φωτιά? Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου που ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή σε αγροτοδασική περιοχή βόρεια του οικισμού τη Δροσιά, στον Κηδαίο. Ήταν μια φωτιά που ανέπτυξε πολύ γρήγορα με τοπό μέσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και ανάμεσα στα πιο άραια τμήματα του οικισμού, με μεγάλη επικίνδυνοτητα εξάπλωσης, διότι έπνεαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Ευτυχώς η άμεση παρουσία των επίγειων δυνάμεων, των εθελοντών της Δημοτικής Αρχής και στο τέλος και των εναέριων μέσων που ήρθαν, καθώς δύο ελικόπτερα έχουν δώσει πολύτιμη βοήθεια την τελευταία ώρα. Έχουμε πλέον περίπου της φωτιάς, περίπου της φλόγας. Έχει αφήσει βέβαια πίσω τις πολλές καμένες
0: εκτάσεις.
3: Οπότε
0: επειδή δεν ακούστηκε καλά, είχαμε μία διακοπή. Έχει περιοριστεί η φωτιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
0: Α, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
3: Δουλεύουν επίγειες δυνάμεις και τα ελικόπτερα για να μην έχουμε...
0: Γαλουόμενος υπήρξε κίνδυνος, διότι μαθαίνω ότι εκεί υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες τις οποίες επιλέγουν έτσι και Αθήνα και άλλοι που επισκέπτονται τη Χαλκίδα για να κάνουν τα μπάνια τους.
3: Δεν είχε προχωρήσει κοντά σε ακτές. Η κατεύθυνση ήταν προς την πόλη της Δροσιάς. Αν ξέφευγε, τότε θα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς σταμάτησε.
0: Βιάσατε νωρίς από την αρχή της. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδίτη, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Μπουρνόντα. Ακούσατε την άμεση ενημέρωση από τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να λέω πως υπάρχει και μία ακόμη φωτιά η οποία μας απασχολεί αυτήν την ώρα. Έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου. Όταν μπορέσουμε και έχουμε επικοινωνία με κάποιον από το νησί της Ρόδου ή και την περιφέρεια, θα σας ενημερώσουμε και πιστεύω θα σχηματίσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κατά πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου, η πολύπαθη Ρόδος, με τις πάρα πολλές φωτιές τα τελευταία καλοκαίρια, μια περιοχή που καίγεται εκεί κοντά στο πολύ τουριστικό Φαλιράκι, στην περιοχή Κοσκινού. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και για αυτή την πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής και η δασική έκταση. Προς ώρας ενημερωνόμαστε πως η φωτιά αυτή δεν απειλεί κατοικίες. Πριν δούμε την διεθνή ειδησιογραφία και πώς οι ΗΠΑ γιόρτασαν χθες την ανεξαρτησία τους, τα 250 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση των ΗΠΑ, να σταθούμε σε μια ακόμη είδηση πολύ σοβαρή που έγινε γνωστή την Παρασκευή και αφορά την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικών αρχών ενός κυκλώματος με απάτες σε βάρος του οποίου εμπλέκονται γιατροί, εμπλέκονται φαρμακοποιοί και έχει συλληφθεί και υποψήφιος βουλευτής. Μιλάμε για μια ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ΕΟΠΗ που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
4: Αφού ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία, και η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε ειδικές συλλήψεις μετά από μια έρευνα, την οποία κάποια συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα, που όσα χρόνια και να περάσουμε, θα σε βρούμε. Δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα. Δεν θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Παρά το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος της ΠΑΣΟΚ, θα το πω και αυτό. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το ΠΑΣΟΚ, επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέξει ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν.
0: Ακούμε και τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τι είπε για αυτό το θέμα και για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.
5: Υπήρχαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους, γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δούμε πώς οι Αμερικανοί γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας τους. Είναι η 4η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα της ανεξαρτησίας, Independence Day, και βλέπω, Γιώργο Φελίδη, πώς και οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφισαν και την κακοκαιρία. Μιλάμε για πολύ βροχή που έπεσε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής.
6: Και στην Βάσιγκτον.
0: Και στην Βάσιγκτον.
6: Όταν λέμε αψήφισαν.
0: Πολύ κακό καιρό.
6: Δεν μιλούσε μέσα στη βροχή. Ναι. Απλώς είπε ότι είδα τους κεραυνούς και είπα: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Ναι. Οι αρχές ανέβαλαν την εκδήλωση για κάποιες ώρες. Ο χώρος.
0: Οπότε ο προγραμματισμός πήγε πίσω.
6: Απομάκρυναν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το χώρο και τον ξανά άνοιξαν στις 10 παρατέταρτο τοπική ώρα, δηλαδή 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, ξημερώματα σε εμάς. Ναι. Ώστε το κοινό πήρε τη θέση του για την ομιλία και η ομιλία άρχισε γύρω στις 6 τα χαράματα δικιά μας ώρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο National Mall για τη μεγάλη γιορτή σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες, στρατιωτικές επιδείξεις, αεροπορικές διαλεύσεις, υπερπτήσεις και ένα εντυπωσιακό σόου με 850.000 βεγγαλικά.
0: Σε αυτό οποίο... θεκοντόλη σήμερα από ό,τι βλέπω.
6: Είναι το θέαμα.
0: Κάτι λένε και για ρεκόρ Guinness, ότι δηλαδή τόσα πολλά βεγγαλικά δεν έχουν ξαναπέσει.
6: Είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Κράτησε Γιώργο όντως 40 λεπτά αυτό.
6: Έτσι λένε.
0: Πραγματικά απίστευτο. Κυρίες και κύριοι, δείτε το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δείτε εικόνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
6: Δεν θα δείξουμε 40 λεπτά με
0: 40 λεπτά, όχι.
6: Αλλά θέλω να σου
0: πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για πιο σοβαρά θέματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα.
6: Το πιο γνωστό σόου πυροτεχνημάτων που υπάρχει στον κόσμο είναι στο Σίδνεϊ η πρωτοχρονιά.
0: Σωστά.
6: Που διαρκεί 13, 14, ναι. 16 λεπτά. Τώρα, αν αυτό διήρκησε 40 λεπτά, όντως είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Μήπως διεκδικεί κάποιο βραβείο, κύριε Τραμπ.
6: Ναι, τώρα, διεκδικεί βραβείο και άλλα βραβεία Γκίνες διεκδικεί ο πρόεδρος, καθώς στην ομιλία του, αφού καυχήθηκε για την στρατιωτική ισχύ, την ιστορική πορεία της χώρας του, την ανάγκη διαφύλαξης των αξιών της ελευθερίας που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαφυλάξουν, άλλαξε και την ιστορία. Είπε: δεν πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον κομμουνισμό για να επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Είχα την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν μαζί με την Σοβιετική Ένωση το φασισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδίκει και βραβείο αναμόρφωσης και αναθεώρησης της ιστορίας. Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα. Οι πολεμιστές μας δεν πολέμησαν κατά του κομμουνισμού στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο, απλώς και μόνο για να μπορέσει αυτή η απειλή να εμφανιστεί εδώ στην Αμερική.
0: Ναι, υποθέσουμε, Γιώργο, πως αυτές οι αναφορές του υποκρύπτουν μια επίθεση κατά της Κίνας. Αυτό, ναι, υποθέσουμε.
6: Όχι, όχι, όχι. Είναι εμέσως βάλη κατά του εκλεγμένου δήμαρχου Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνη,
0: ο οποίος χαρακτηρίζει κομμουνιστή.
6: Αφού έχει δώσει πάγωμα ενοικίων σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, και κατά της, που σίγουρα θα εκλεγεί, δημάρχου Ουάσιγκτον, της κυρίας Λίτσι Άνταμς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Και αυτή μάλλον στην κομμουνίστρια.
0: Πολιτική θεώρηση των πραγμάτων του Αμερικανού Πρόεδρου.
6: Λοιπόν, είπε και για τον πόλεμο στο Ιράν, το ισοπεδώσαμε, το εξαλείψαμε και άλλα πολλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου σήμερα το πρωί στη Φέμα Βράχανη.
7: Αναβλήθηκε πολλές φορές η ομιλία του, διότι είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Μιλά, είναι μαζί με τη Μελάνια, είναι μαζί με τους υπουργούς του, είναι μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Δείχνει βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος ρυψοκίνδυνος, ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Όπως ξέρεις, πάντα ο τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο.

0: Λέει από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Πυρετώδης προετοιμασίες και αγωνία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν των συμμάχων. Σοκ και αντιδράσεις από το τουρκικό μπλόκο σε Κουσάνταση και Κωνσταντινούπολη σε ΛΟΑΤΚΙ κρουαζιερόπλοιο. Και σχεδόν 3.000 μέχρι σήμερα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με τους διπλωμάτες 32 μελών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών να δεσμεύονται στο προήμιο της Συνόδου για στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ισοδύναμο επίπεδο το 2027 με το μεγαλύτερο βάρος να φέρουν οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ωστόσο θα χρειαστεί τελική έγκριση από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δυτική προσέγγιση με την Άγκυρα αλλά και το πιθανολογούμενο αμερικανικό δώρο προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος για τα F-35. Παραμένουμε στην Τουρκία για μια άλλη υπόθεση όμως που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ώρες. Το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady με ταξιδιώτες ΛΟΑΤΚΙ Plus, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, θα εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία με στάση στο Κουσάνταση και την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό του στην Τουρκία, γιατί οι δραστηριότητες των ταξιδιωτών, λένε οι τουρκικές αρχές, προσβάλλουν τα κοινωνικά ήθη. Στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, μια μισή εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει εκ νέου αυξηθεί με το Υπουργείο Πληροφοριών να κάνει λόγο για 2.954 νεκρούς. Οι έρευνες για επιζώντες συνεχίζονται, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες με ανθρωπιστικές οργανώσεις να την κατηγορούν ευθέως ότι δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Και στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές για την τριημερική βία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για έως και 30 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 260.000 δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Παρών ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι τρεις γη του Χαμενεϊ. Ο γιος και διάδοχός του όμως, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, δεν έδωσε το παρόν. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών τον Φεβρουάριο και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν δούμε την αθλητική επικαιρότητα, στην Ίσυρο θα κάνουμε μια στάση. Εκεί στρέφονται τα βλέμματα διότι διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιά στο συγκεκριμένο νησί των Δωδεκανήσων το φόρουμ Διάλογοι της Νησίρου, ένα εμβληματικό φόρουμ το οποίο αποτελεί αν θέλετε και έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς γεωπολιτικού και στρατηγικού διαλόγου στην Ελλάδα. Από πλευρά Sky βρέθηκε εκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου μας, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε για τους στόχους του ομίλου εν ώψη και της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Για να τον ακούσουμε.
3: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
4: Μακροπρόθεσμα,
3: εντάξει, και ευτυχώς τουλάχιστον σε εμάς έχουμε χτίσει μια κουλτούρα σε αυτό και υπάρχει ένα κοινό που μας ακολουθεί και ειδικά όταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Άρα το να κάνουμε να έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή, με μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο. Δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
2: Πάμε στα αθλητικά μας και το Μουντιάλ. Νίκος Σταματέλος Βασιβάς. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουμε τις πρώτες δύο ομάδες που πήραν την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Γιατί έχει αρχίσει εδώ και καιρό, ίσως να έχει κουραστεί ο κόσμος γιατί είναι πολλά τα μάτς. Αλλά μπαίνουμε πλέον, έχουμε μπει στα νοκάουτ και ήδη Μαρόκο και Γαλλία είναι στην προημιτελική φάση.
2: Και νομίζω δεν τον χάλασε τον πολύ τον κόσμο ότι είχαμε τελικά περισσότερα μάτς. Και αυτό τελικά δεν αλλίωσε και το προϊόν, θα έλεγα. Όχι, δηλαδή, είδαμε ανταγωνιστικά μάτς και από ομάδες που δεν το περιμένουμε.
5: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά
2: πράσινο ακροτήρι για παράδειγμα.
5: Εδώ για εμάς τους Έλληνες, ξέρεις, η διαφορά ώρας παίζει το ρόλο της.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα, σε πάω σε αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. 3 η ώρα τα ξημερώματα.

0: Μεξικό-Αγγλία. Ένα μάτσο το οποίο θέλει να δει κάθε ποδοσφαιρόφιλος. Η ώρα όμως είναι απαγορευτική.
1: Στο γήπεδο όπου μπήκε τον γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει εκείνο το μάτς το Μεξικό, το Αργεντινή-Αγγλία, ναι, το Μουντιάλ του 1986.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτό το γήπεδο
0: λοιπόν. Θα μας θα πάρουν εκδίκηση οι Άγγλοι.
1: Ψάχνουν απόψε να ξεπεράσουν το Μεξικό. Στις 11 έχει το Βραζιλία-Νορβηγία. Ακούς Βραζιλία και λες φαβορί. Δεν λέω ότι δεν είναι προς Θεού, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει εύκολο έργο όπως δεν είχε και με την Ιαπωνία. Ναι. Η Γαλλία ανοίξε με πέναλτι του Εμπαπέ την Παραγουάη 1-0, το Μαρόκο τους Καναδούς με 3-0. Έχουμε αυτά τα δύο και έχουμε σημαντική εξέλιξη στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο Γιούργεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να επιλέξουν, τουλάχιστον με τη δουλειά που βλέπουμε να έχει κάνει ο Κλοπ στους συλλόγους που έχει δουλέψει.
0: Και φοβερή προσωπικότητα ο Κλοπ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
1: 7:30 μπάσκετ Ελλάδα-Πορτογαλία σαν Έλα Αρίνα για προκριματική φάση με τον μπάσκετ 27.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μετά την ήττα από τη Ρουμανία θέλουμε, δεν έχουμε περιθώρια για,
0: okay,
1: για να εμφανιστούμε μετά.
0: Θα κάνουμε, ευχαριστούμε.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμεί στα γήπεδα τη Αμερική.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρί κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έω και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού είναι εδώ μαζί μας η μετεωρολόγος μας η Λιάνα Κουτσούπη. Γεια σου Λιάνα μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αρχικά να πούμε ότι στην κεντρική Μακεδονία έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και δεν φαίνεται ότι θα ενισχυθούν. Περιορίζονται βέβαια στα ανατολικά υπηρετικά και στις Κυκλάδες έχουμε ισχυρό μελτέμι. Ήδη έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τις επόμενες ώρες λίγες βροχές σε Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο και Δυτική Στερεά. Και αύριο περιμένουμε βροχές και όμβρους στα βόρεια και κεντρικά ορεινά, κυρίως απόγευμα, αλλά και την Πελοπόννησο. Στην Αττική έθριος ο καιρός, όπως και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ο υδράργυρος μέχρι 32-33 βαθμούς.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά. Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα

0: Ελληνοφρένια.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά μέχρι στιγμή συνέρπουσα. Λόγω κυματισμού, τα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λήψη νερού. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Χαλκίδας λίγο πριν τη 1:30 το μεσημέρι. Άμεσα αντιμετωπίστηκε και η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ελαιόνα Θήβας, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι. 3 άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στον ομό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τη σημερινή αναφορά του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Η βία και οι εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμιά θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράστες πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα όμως που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμα μια φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, αναφέρει το κόμμα της αντιπολίτευσης. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40% έφτασε στο 20%. Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Βίντεο ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015. Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει το σχετικό βίντεο στο οποίο προβάλλονται εικόνες από τα πρωτοσέλιδα της περίοδου, καθώς και στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποίησεις. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν χθες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πολίτες εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης μόνη της. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και
4: η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου μέχρι και τις 5. Δεν θα φάω το χρόνο με τη διαδικαστικά και θα πάω κατευθείαν στον συνάδελφο Δημήτρη Χατζικόρτσο, γιατί ξέρω πως είναι να είσαι έξω και να κάνεις ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία.
0: Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8 στη Φιλοθέη ή στο ωραίο καστρό.
1: Ουσιαστικά η Φιλοθέη και η Αυτόπολη είναι οικισμοί του Δήμου ωραίο καστρο, όπως είπε. Περίπου μετά τις 8.30 ήταν η κλίση προς το πυροσβεστικό σώμα για μία φωτιά σε ένα όχημα. Αυτή ήταν η κλίση που δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Και μάλιστα όταν επικοινωνήσαμε.
0: Ένας πολίτης δηλαδή πήρε τηλέφωνο και είπε.
1: Ένας πολίτης είπε ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κάποιο όχημα.
0: Μάλιστα. Και το οποίο προφανώς, στην πορεία μάθαμε, για να το πεις και αυτό.
1: Ακριβώς στην πορεία μάθαμε ότι ανήκει σε έναν 76χρονο. Σε 76χρονο άνδρα, ο οποίος υπό την επίρρεια μέθης, όμως όλα δείχνουν και σήμερα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και υπομονητήσεις σε φυσικά και σε τοξικολογικές εξετάσεις, φαίνεται να κόλλησε σε μια λακκούβα, σε ένα ανάπομα, να μην μπορούσε να βγει από αυτό και με αποτέλεσμα πιέζοντας παραπάνω το γκάζι να σπινιάρει το αυτοκίνητο και να πεταχθεί κάποια σπινθήρα που προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά που κατέκαψε όλη αυτή τη μεγάλη έκταση και κράτησε όλες αυτές τις ώρες το βράδυ του Σαββάτου.
0: Ένας πυνθήρας δηλαδή, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Ήτανε όλη αυτή την καταστροφή.
0: Αυτή η θριαλίδα η οποία πραγματικά εξαπλώθηκε και ήσασταν κι εσείς μέχρι το πρωί και σε συνεχή συνδέση εδώ στο Sky. Βλέπαμε μια τεράστια πυρκαγιά η οποία έφτασε μέχρι 2 εργοστάσια. Είναι αυτά, γιατί νομίζω, βλέπω ότι το ενεργό μέτωπο είναι το ένα στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών και ένα άλλο σε υφάσματα.
1: Είναι ένα εργοστάσιο ακριβώς όπως λέει με ανακυκλώσιμα, είναι ένα εργοστάσιο με υφάσματα και είναι και ένα εργοστάσιο ξυλίας με έπιπλα, το οποίο κάηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές, όχι σε αυτήν την έκταση, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν τρομερό αγώνα μόνο με τα επίγεια μέσα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους, καθώς 2 ήταν οι παράγοντες που ήταν οι πιο δύσκολοι σε αυτή την πυρκαγιά. Ο πρώτος ήταν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που έφταναν εχθές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως από το απόγευμα και μετά δυνάμωσαν πάρα πολύ και συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία δημιουργούσαν ένα πολύ εκρηκτικό κλίμα, ένα πολύ δύσκολο κλίμα για να το διαχειριστεί οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ήταν η ώρα που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Γιατί όπως είπα, ξέσπασε λίγο μετά τις 8.30, οπότε δεν υπήρχε η δυνατότητα
0: σκάρτη
1: να σκοτώσει σχεδόν κανένα μέσο ένα αέριο.
0: Ναι.
1: Πρόλαβε μόνο ένα αεροσκάφος για περίπου 15 με 20 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι για το μέγεθος που είχε πάρει αυτή η πυρκαγιά ήταν πολύ λίγος ο χρόνος για να δράσει.
0: Ναι. Και ήταν τόσο κοντινή απόσταση αυτό το εργοστάσιο. Θα μου πεις τώρα, μα ο αέρας και πάρει τη φωτιά, την έχει πάει, φεύγει χιλιόμετρα. Τι
1: είναι ο συνδυασμός, γιατί μπορεί να έχει 6 μποφόρ, αλλά με το θερμιδικό φορτίο που έχει δημιουργηθεί, μπορεί αυτά τα μποφόρ να ήταν 7 ή 8 μέσα σε αυτό το πύρνο μέτωπο που έχει ξεσπάσει.
0: Τώρα εκεί μιλάμε και για κατοικημένες περιοχές, Δημήτρη.
1: Κατοικημένες περιοχές, φυσικά στάλθηκαν 4 συνολικά μηνύματα το 112 για εκενώσεις των οικισμών της Αιαντούπολης και της Φιλοθέης, καθώς πρόκειται για μια καταρχάς πολύ μεγάλη βιομηχανική περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, είτε με αλουμίνια, είτε με ξύλο όπως ανέφερα, είτε με έπιπλα, είτε με πλαστικά, είτε με ανακυκλώσιμα υλικά. Όλα δηλαδή αυτά τα υλικά, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν πρόβλημα σε περίπτωση που προκύψει κάτι τέτοιο. Και πάνω από όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ουσιαστικά ξεκινάνε οι οικισμοί. Ξεκινάει ο οικισμός της Φιλοθέης και ακολουθεί ο οικισμός της Ανθούπολης. Όταν φτάσαμε εμείς με τον Σωτήρη Αθανασίου, τον οικονολήπτη του Sky, στο σημείο, είδαμε μια φωτιά που ήταν ακόμη στην Ανθούπολη. Μέχρι να προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε λίγο, είχε ήδη φτάσει στην Φιλοθέη. Δηλαδή κινόταν με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα. Και γι' αυτό λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και στο έκτο του δελτίου του Sky, το ότι ο στόχος δεν είναι να σβήσουν οι πυροσβέστες τη φωτιά. Γιατί καταλαβαίναμε όλοι ότι με τους ανέμους που υπήρχαν και με μόνο τις επίγειες δυνάμεις να δρουν, είναι απίθανο. Αυτό που ήταν ο στόχος και επετέθηκε εν τέλει και αξίζει συγχαρητήρια ήταν να περιοριστεί ώστε να μην καούν σπίτια. Και ευτυχώς, με εξαίρεση κάποιες αυλές, και κάποια παραδείγματα, δεν κάει και κανένα σπίτι και δεν κινδύνευσε φυσικά και κανένα άνθρωπο.
0: Υπήρχε
1: και μια μεγάλη μεταφορά ανθρώπων με ειδικές ανάγκες από ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα Αγίου Παντελεήμονος. Μεταφέρθηκαν 150 άτομα και μάλιστα 50 άτομα τα οποία είχαν κινητικά προβλήματα. Ακριβώς. Ο Δήμαρχος Ροκάστρου μας είπε ότι η φωτιά έφτασε 50 με 80 μέτρα από το Ίδρυμα. Καταλαβαίνουμε ότι και μόνο οι καπνοί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνοι για τους ανθρώπους.
0: Για μην εκεί τώρα στους καπνούς όμως, Δημήτρη, να το συζητήσουμε λίγο και αυτό, γιατί έβλεπα εικόνες μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης έφτασε, γιατί τώρα μιλάμε για τοξικό νέφος, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πόλη, αλλά και τριγύρω στη Νεάπολη, περιοχές δηλαδή που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακριβώς, δεν συζητάμε για τις περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι αυτονόητο το ότι όλο αυτό το τοξικό νέφος το οποίο δημιουργήθηκε και η οσμή που υπάρχει είναι πάρα πολύ έντονη σίγουρα σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όμως είναι χαρακτηριστικό, όταν επιστρέφαμε, γιατί εμείς νωρίτερα ήταν γενικά μια μέρα με πολλές πυρκαγιές στην Θεσσαλονίκη, στο Κιλική, στην Χαλκιδική, είχε πάρα πολλά μέτωπα, φυσικά όχι σε τέτοιο μέγεθος όσο εν τέλει το Ροκάστρο. Όταν επιστρέφαμε λοιπόν, εμείς ήρθαμε στην πόλη από την ανατολική πλευρά.
0: Ναι.
1: Και είδαμε αυτό το μεγάλο πέπλο, αυτό το καπνό που ξεπηδούσε από το ωραίο κάστρο και τηλεφωνήσαμε στην πυροσβεστική και μας είπε ότι πρόκειται για ένα όχημα. Οπότε και εμείς δεν πιστέψαμε ότι μπορεί ένα όχημα να έχει προκαλέσει όλο αυτό τον καπνό και ακόμη ήταν τα πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνουμε το ποιο ήταν η εξέλιξη. Οπότε όλο αυτό το τοξικό νέφος φαίνεται μέχρι και το θερμαϊκό κόλπο. Δηλαδή μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε απλωθεί αυτό το τοξικός αυτός καπνός. Και όσοι δυστυχώς κυκλοφορούν ως Θεσσαλονικείς, σε συνδυασμό με τη ζέστη, η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου 44-35 βαθμούς, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο αποπνικτική η κατάσταση.
0: Ναι, είναι ένα κοκτέιλ τώρα για σας αυτό εκεί. Δύσκολο, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα που μιλάμε, Δημήτρη, μένεται ακόμα το μέτωπο στο εργοστάσιο των ανακυκλώσιμων υλικών.
1: Στο εργοστάσιο των ανακυκλώσιμων συνεχίζεται η κατάσταση της πυροσβεστικής δυνάμεις και στην επιχείρηση με τα υφάσματα. Η πυροσβεστική υπηρεσία δίνει ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο όσον αφορά την αγροτοδασική έκταση, η οποία έχει σπάσει φωτιά. Ωστόσο, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, συνεχίζονται οι ρήψεις από δύο αεροσκάφια και από δύο ελικόπτερα και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία τα οποία έχει σβήσει φωτιά για πιθανές αναζωπηρώσεις. Γιατί υπάρχει η ενημέρωση ότι από το απόγευμα και πάλι οι άνεμοι κάπως θα γίνουν πιο έντονοι. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ φυσικά παράλληλα συνεχίζεται και η κατάσβεση στα ανακυκλώσιμα υλικά, που καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει αρκετές ώρες, γιατί είναι πάρα πολλά τα υλικά τα οποία καίγονται. Αυτό το τοξικό νέφος που λέγαμε.
0: Ξέρεις, Δημήτρη, δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ένα σπινιάρισμα στα λάστιχα θα δημιουργούσε σπινθήρα και θα γινόταν όλο αυτό. Αλλά τώρα όλο το υπόλοιπο, ότι ήταν υπό την επίρρεια μέθης ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, 76 ετών, και αυτό το κάνει λίγο πιο δύσκολο.
1: Και κάποιες πληροφορίες που μένουν να διασταυρωθούν από τον ακριβό τμήμα της πυροσβεστικής αναφέρουν ότι ο 76χρονος ήταν μαζί με τον αδερφό του στο όχημα, αποχώρησαν από το σημείο. Και ο αδερφός του ενημέρωσε κάποιον φίλο του για το συμβάν και ο φίλος του αδερφού ήταν αυτός ο οποίος ειδοποίησε την πυροσβεστική. Καταλαβαίνουμε ότι αν επιβεβαιωθεί και αυτό, δεν είναι και αυτό μια άλλη διάσταση του συγκεκριμένου.
0: Πάθαμε ζωντανή, θα καούμε από πλακίες, από πραγματικά χαζομαρίτσες. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Θυμόμαστε για τις προηγούμενες μέρες ακόμη μια φωτιά που ήταν στη μεριά της Ηλιτής που ξεκίνησε από ένα τσιγάρο. Σε εκείνη την περίπτωση στέρισε τη ζωή από δύο ανθρώπους, από ένα 66χρονο και τον 12χρονο γιο του. Ένα παιδί 12 ετών έχασε τη ζωή του.
0: Δεν είναι τρομερό το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο σχολείο, δεν είναι αυτό? Δηλαδή, αν θυμάμαι κάτι από τα παιδικά μου χρόνια, είναι όποιος οδηγεί να μην ανοίγει το παράθυρο, να πετάει το τσιγάρο έξω.
1: Γι' αυτό έχει και τα ειδικά τα σάκια μέσα στο αυτοκίνητο για να τα σβήνουμε εδώ.
0: Τώρα όμως πια δεν βγαίνουν αυτοκίνητα με τα σάκια, Δημήτρη.
1: Μπορούμε να πάρουμε ένα πλαστικό ποτηράκι και να βάλουμε λίγο νεράκι μέσα. Και να το προτιμήσουμε από το να το πετάξουμε έξω και να κάψουμε τον τόπο.
0: Ή μπορούμε να κόψουμε το τσιγάρο γενικώς.
1: Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο.
0: Το ιδανικότερο όλων. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο στους συναδέλφους που χθες ξενύχτησαν και ήταν εκεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως και εδώ στο Skype που βγαίναν συνεχώς τα έκτακτα. Αυτές είναι δύσκολες μέρες και για μας, αλλά και για τους κατοίκους που αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τέτοιες πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τώρα είναι και αυτό το τοξικό νέφος. Περιέγραψε ο Δημήτρης ο Χατζικόρτσο εκεί το κοκτέιλ αυτό, καταλαβαίνετε τώρα. στη υγρασία και οι πυκνοί μαύροι καπνοί που έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης από πλαστικά ανακυκλώσιμα. Καταλαβαίνετε τι καίγεται και τι θα εκλείεται στον αέρα. Καλησπέρα κύριε Λαζαριανούδη, όχι να μην το χαλάσετε το γούρι, αυτό θα το κρατήσουμε διαπαντός, έτσι κι αλλιώς μετά θα... Όσο είμαστε τέλος πάντων εδώ, έτσι κι αλλιώς μετά θα συνομιλήσουμε. Ελπίζω να έχετε κι εσείς εικόνα, μιας και είστε στην επανομή της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω πώς το βιώσατε κι εσείς εκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι του Οσίου Λαμπαδού, για φαντάσου. Του Οσίου Λαμπαδού είναι σήμερα, η Λαμπάδια στο τόπο. Ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία και η Λαμπαδή γιορτάζει. Ανέτειλε ο ήλιος 8 λεπτά μετά τις 6. Έδυσε, θα δύσει στις 9 παρα 10. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 43 λεπτά. Να πω καλησπέρα και στον ΣΥΤ 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραντέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν τηλεφωνήσατε στο 210-48-00-170-174, θα σας απαντήσει η Ελένη Μπουλιέρη. Θα κρατήσει τα μηνύματά σας, θα μου τα μεταφέρει. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε παρέα.

0: και 22 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα και είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είναι ιδρυτής του Έγινα Jazz Festival. Γιατί την ίδια ώρα που κεγόμαστε και πνιγόμαστε και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, κύριε Αναγνωστόπουλε, την ίδια ώρα η ζωή είναι άσπρο και μαύρο και έχει και τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι
1: έχετε
0: κάνετε,
1: δίκιο, είναι όλα μαζί, όλα μαζί. Και στην Έγινα είχε διακοπεί το ρεύμα λόγω πυρκαγιάς στα Μέθανα τον πρωί τις προηγούμενες μέρες.
0: Α, τι λέτε. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που είναι να, όπως το λέτε και σε εσάς μήνυμα, να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο και, που θα είναι καλεσμένος, ενημερώνω και λέω εκτός απρόοπτου επικαιρότητας και πάντα μου λένε γιατί, τι μπορεί να γίνει. Και λέω, έλαντε, τι μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα να πεις με σταθερότητα. Δεν, ότι θα βγούμε, είναι σίγουρο αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Είναι όλα λίγο jazz. Πάμε λίγο αυτοσχεδιάζοντας.
0: Πάμε λίγο jazz. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που γίνεται αυτό το φεστιβάλ.
1: Πολύ σωστά.
0: 17 και 18 Ιουλίου, Παρασκευή, Σάββατο. Για πείτε μου.
1: Ναι, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές της Έγινας.
0: Πολύ ωραίο κτίριο.
1: Είναι ένα μνημείο, νεότερο μνημείο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, η οποία είναι και συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ. Είναι λοιπόν η δεύτερη μας προσπάθεια. Σε αυτή τη δεύτερη προσπάθεια το φεστιβάλ γίνεται διεθνές πλέον. Έχουμε δηλαδή και ένα σχήμα από το εξωτερικό, ένα σχήμα με Ισπανούς και Κολομπιανούς με έδρα τη Σεβίλη. Και από εκεί και πέρα έχουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής jazz σκηνής.
0: Όπως?
1: Ξεκινάω από τη Σαβίνα Γιαννάτου, που είναι μια διεθνούς φήμης τραγουδίστρια της world jazz, αλλά έχει τραγουδήσει και Λιλιπούπολη του Χατζηδάκη και free jazz τραγουδάει. Και μαζί με τον Σπύρο Μάνεση, εκπληκτικό πιανίστα και συνθέτη από το Spiral Trio, κάνουν έτσι ένα ντουέτο με το οποίο διατρέχουν πολλά είδη και φάσεις της ελληνικής μουσικής και της jazz. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Human Touch, ένα από τα μακροβιότερα σχήματα της ελληνικής jazz σκηνής, έτσι με το Σταύρο Λάνσια, το Γιώτη Κιτσόγλου και το David Lynch. Θα μας παρουσιάσουν και νέο δίσκο, πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι, μετά από 29-30 χρόνια που παίζουν μαζί. Θα έχουμε τους Captain, μια εκπληκτική ορχήστρα τη Θεσσαλονίκη, οχταμελή μάλιστα, με δύο φωνές, δύο πνευστά, μπάσο, κιθάρα και δύο ντράμερ, σε ρυθμούς έτσι πιο soul, funk, hip hop, για το χορευτικό κλείσιμο του φεστιβάλ. Και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Έχουμε χρόνο να φέρω και σε αυτές.
0: Ναι, βεβαίως, να μας πείτε.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ντουέτο μουσικοθεατρικό του Φλόρου Φλωρίδη και του Αγγίλα Καραζής. Ο Φλόρος Φλωρίδης, για όσους το γνωρίζουν, είναι ένα από τους θεμελιωτές της ελληνικής jazz σκηνής, ήδη από τη δεκαετία του 70. Για μένα ήταν η πρώτη μου jazz συναυλία πριν 30 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που του χρωστάμε όλοι και του χρωστάω και εγώ πολλά. Θα συμπράξει λοιπόν με το σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη Αγγίλα Καραζήση σε ένα έργο που τώρα φτιάχνουν και είναι αφιερωμένο στις φυλακές της Έγινας. Θα παιχτεί εκεί πρώτη φορά, ίσως και τελευταία. Οπότε είναι η μία από τις δύο εκπλήξεις του φεστιβάλ.
0: Ωραία πράγματα κάνετε στην Έγινα πάντως. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε κέφι.
0: Ωραία.
1: Όσο μας έχει απομείνει ακόμα.
0: Αυτές τώρα οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, έχουν ένα προσιτό εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Το οποίο κανείς μπορεί να βρει στη Μόρ και στα Public.
0: Ναι.
1: Το έχουμε κρατήσει χαμηλά στα 15 ευρώ η προπόληση και υπάρχει και εκδοτικό για ανέργους, ανάπηρους, ανήλικους. Από εκεί και πέρα είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι μια διοργάνωση που μόνοι μας την ξεκινήσαμε από το μηδέν, το δίκτυο καλλιτεχνών της jazz στην Ελλάδα, το Jazz Solidarity Network, χωρίς αρχικά με κάποια υποστήριξη από κάποιον δημόσιο φορέα, και σιγά σιγά το χτίζουμε, έχουμε το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί μας και συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή πάνω από 40 τοπικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν και στηρίζουν το φεστιβάλ.
0: Και είναι μόλις δύο ώρες η Έγινα από το λιμάνι της.
1: Λιγότερο.
0: Εντάξει, τα βάζω όλα μέσα, γιατί αν κινηθείς, ας πούμε, από το κέντρο μέχρι να πας στον Πειραιά να πάρεις το καραβάκι για την Έγινα, είτε την Παρασκευή, είτε και το Σάββατο, 17-18 Ιουλίου, εγώ λέω για ένα τριήμερο είναι μια χαρά. Πέρσι είχα κάνει ένα τέτοιο τριήμερο στην Αίγινα. Βρέθηκε ένα σπίτι έτσι να με φιλοξενήσει και ήταν τόσο ωραία που μπόρεσα να γυρίσω το νησί με τα μάξι. Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία. Γίνονται ωραία πράγματα στην Αίγινα. Και αυτό το φεστιβάλ τώρα.
1: Έχετε και κάτι... για το φεστιβάλ δεν χρειάζεται κανείς να πάρει αμάξι. Το προσθέτω και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι στον κύριο οικισμό της Αίγινας το Μνημείο των Φυλακών. Να προσθέσω μόνο ότι έχουμε και η δεύτερη έκπληξη που σας υποσχέθηκα είναι μια σύμπραξη της Νατάσα Μάρτιν με την Αγγελική του Μπανάκη.
0: Άμα τις πείτε όλες τις εκπλήξεις, την ξέρω και την Αγγελική του Μπανάκη.
1: Η έκπληξη είναι το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη.
0: Επειδή το πείτε. Να έχουμε και κάτι να περιμένουμε.
1: Ωραία, εντάξει. Το αφήνουμε λοιπόν.
0: Πείτε το μέχρι εκεί που αφήνετε λίγο έτσι.
1: Θα πω μόνο για ποιο πράγμα είναι γνωστές. Η Αγγελική του Μπανάκη είναι από τις κορυφαίες τραγουδίστριες στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε σε διαφορετικά κιόλας ήδη. Η Νατάσα Μάρτιν είναι μια από τις κορυφαίες κλακετίστριες και body musicians. Οπότε αυτές οι δύο θα συμπράξουν σε ένα διαδραστικό show με το κοινό. Οπότε όποιοι θα είναι τότε, αν έχουν κέφι, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν όλοι μαζί μουσική με τα σώματα και τις φωνές τους.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Και εγώ, κυρία Δουλή, να
0: είστε καλά. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, ιδρυτής του Jazz Solidarity και του Αίγινα Jazz Festival, 18 και 19 Ιουλίου. Αν βρεθείτε στο νησί, αλλιώς να πάτε. Γιατί γίνονται πολύ ωραίες. Ναι, το ξέρω, κάνουμε διάλειμμα τώρα, αγαπητέ. Θα βγω έξω. Στο προαύλιο, κύριε Φωτάκη, που μου στέλνετε μήνυμα από τη Ρόδο, θα προσπαθήσουμε τώρα με Λίνα να μάθουμε τι συμβαίνει τώρα εκεί, πώς εξελίσσεται τη φωτιά στη Ρόδο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. στρόφος.
2: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής. Επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
2: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Υποδήματα STEP.
11: Μόδα.
4: Ποιότητα.
11: Επωνυμία.
4: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
4: Geox,
11: Lacoste,
4: Gant,
11: Replay,
4: Sakiris Malas,
11: US Polo,
4: Boss,
11: Cricket,
4: Damiani,
11: Skechers,
4: Versace,
11: Robinson
4: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
4: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Αερόσολα,
4: Piccadilly Maxi Therapy,
11: Base Comfort,
4: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
4: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
4: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Κύριε Φωτάκη, για το μήνυμά σας για τη Ρόδο, ακούσατε πριν λίγο τον αντιδήμαρχο. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά που είναι κοντά στην Καλυθέα της Ρόδου, πνέουν ισχυροί άνεμοι, είναι κοντά στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Αλλά τα πράγματα μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι υπό έλεγχο. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για την συχνότητα στην οποία ακούγεται το Sky, έχουμε στείλει το μήνυμα στους αρμοδίους και ελπίζουμε αυτό να διευθετηθεί. Λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν πιστό ακρότη, όπως έχω γράψει και στην ανάρτηση που κάνω. Από τους ανθρώπους που είναι σταθερά πάντα εδώ, είναι το πρώτο μήνυμα, πολλές φορές παρά ένα πριν πω δηλαδή στην εκπομπή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, ξέρετε, πώς είναι για σας μια συνήθεια ενός παραγωγού να τον ακούτε και βάζετε να ακούτε την αγαπημένη σας εκπομπή, όποια και αν είναι αυτή. Έτσι, εγώ το έχω συνδέσει με κάποιους ανθρώπους που είναι εκεί. Και όταν δεν είναι, αναρωτιέσαι και λες, οπ, τι έγινε. Ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Θα σας αναφέρω για την πυρκαγιά που αναφέρατε προηγουμένως.
0: Ορίστε.
1: Έφτασαν οι καπνοί μέχρι και στην Επανομή.
0: Αλήθεια,
1: που είναι κοντά στα 40 χιλιόμετρα από το Ρεόκαστρο.
0: Α, είστε 40 χιλιόμετρα από το Ρεόκαστρο, αλλά υπάρχουν νέων δυνατοί άνεμοι, κύριε Γιαννούδη.
1: Οι άνεμοι και μας φέραν εδώ, αλλά δεν είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ανησυχητικά.
0: Όπως είναι τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, που είναι μέση στο κέντρο ή οτιδήποτε στις δυτικές συνοικίες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εσείς δεν ξέρω πόσο καιρό είναι τώρα που είστε ακροατής της παρέας εδώ της εκπομπής. Καλά, πολλά ραδιόφωνο
1: χρόνια.
0: Ακούτε.
1: Κοιτάξτε, ραδιόφωνο ακούω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Είμαι από μικρό παιδάκι.
0: Εδώ την εκπομπή πότε την ανακαλύψατε?
1: Την εκπομπή την ανακάλυψα όταν βγάλατε, θυμάμαι, ένα πολύ παλιά...
0: Ναι, 6 χρόνια τώρα είναι που κάνω.
1: Όχι, όχι. Έχει 2 χρόνια τώρα.
0: Ωραία.
1: Που, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά άκουσα για τα κρασιά μιλάγατε και με έκανε να κολλήσω. Γιατί είμαι και εγώ σε ένα... Πέρασα από ένα ενοπείο καταπληκτικό, το οποίο είμαι και πάλι...
0: Από τις Λαβαρχίδες περάσατε,
1: ναι,
0: τον ενοπείο,
1: ναι.
0: Τον κύριο Γερο Βασιλείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και...
1: Καταλάβατε. Και έτσι κόλλησα με εσάς, γιατί μιλάγατε τόσο όμορφα. Και ήταν η εκπομπή σας τόσο καθαρή. Το λέω γιατί ακούω πολύ ραδιόφωνο. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι για την εκπομπή σας πόσο σημαντική είναι. Γιατί βγάζετε... Αυτούς τους ανθρώπους που αποκάλυψα σήμαντος δεν είναι ασήμαντοι. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι με πολλά σημαντικά πράγματα που λένε αυτούς που βγάζετε. Καταλάβατε δηλαδή.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι. Κόλλησα και από τότε δεν αλλάζω. Αν σας πω προηγουμένως, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο έχω το προνόμιο, το λέω έτσι με όλη τη σημασία της λέξης, να τρώω με την οικογένειά μου. Να έρχονται όλα τα παιδιά μου εδώ και τα εγγόνια μου και τρώμε όλοι μαζί.
0: Πάρα πολύ ωραίο
1: το...
0: αυτό.
1: Και με το που μιλάνε αρχίζουν και αυτό, ξέρετε, μετά στο τραπέζι το καλαμπούρι, τα παιδιά αυτά. Εγώ έχω το ραδιάκι στο αυτί μου και ακούω εσάς. Ενώ δεν έχουμε τελειώσει το τραπέζι.
0: Μα τι ωραίο, τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λάτρης του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ναι, κύριε Γιαννούδη, εσείς γεννηθήκατε εκεί στην Επανομή?
1: Όχι, όχι. Εγώ γεννήθηκα στο Νέο Πετρί της Ερών. Και έφυγα στα 12 μου γιατί δυστυχώς το χωριό μου ήταν ένα πολύ φτωχό χωριό. Μετά από τους εμφυλίους που άφησε οτιδήποτε, άφησε τα μεγάλα άσχημα πράγματα εκεί. Και δυστυχώς έφυγα μόνος μου, κυριολεξία, μόνος μου, και ήρθα στη Θεσσαλονίκη να δουλέψω, γιατί ο πατέρας μου είχε πάθει ένα ατύχημα.
0: Σε τι ηλικία πήγα στη Θεσσαλονίκη?
1: 12 χρονών, μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Και τι δουλειά έκανε ένα 12χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη μόνο του?
1: Εκείνα τα χρόνια τα πάντα. Γιατί πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη, δούλευα στο χωράφι που κάναμε καπνά.
0: Ναι.
1: Που φυτεύαμε το καπνό, να το μαζέψουμε το καπνό, να το ετοιμάσουμε και όλα αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή, ήμουν μαθημένος στη δουλειά. Δεν είχα πρόβλημα. Απλά ήθελα να βγάλω κάτι παραπάνω για να μπορώ να βοηθήσω την οικογένεια μου για εκείνα τα χρόνια. Έτσι κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη και η πρώτη μου δουλειά ήταν βοηθός σερβιτόρου σε ένα πολύ από τα πρώτα μαγαζιά που δεν υπάρχει πια. Είναι τα παλιά Ηλίσια στην Οδό Κολόμβου.
0: Είναι ιστορικό δηλαδή μαγαζί αυτό?
1: Δεν, ήταν τότε, δεν υπάρχει πια, έχει χαθεί.
0: Εννοώ
1: τότε,
0: ότι οι Θεσσαλονικοί το θυμούνται, αν υπάρχει
1: πάλι. Παλιοί Θεσσαλονίκοι, οι παλιοί.
0: Ναι.
1: Η παλή. Θυμάμαι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ ερχόταν και έτρωγε εκεί. Γιατί θυμάμαι που σερβίρισα εγώ.
0: Τι τρώγανε?
1: Yeah.
0: Τι είχε εκεί?
1: Φαγητά. Είχε κουζίνα κανονική. ήταν εστιατόριο. Τότε ήταν εστιατόρια, είχε πολλά εστιατόρια τη Σαλονίκη. Μετέπειτα όμως άλλαξα δουλειά μετά από 2-3 δουλειές που άλλαξα και πήγα σε ένα άλλο μαγαζί που λεγόταν Σουζουκάκια Ρογκώτη.
0: Πώς λεγόταν?
1: Σουζουκάκια Ρογκώτη.
0: Σουζουκάκια Ρογκώτη.
1: Ρογκώτη. Ήταν στην οδό Ρογκώτη, γι' αυτό και τα λέγανε Σουζουκάκια το Ρογκώτη. Για μένα ήταν το πανεπιστήμιο της ζωής μου. Γιατί αν έβγαλε το παιδάκι που ήμουν από το χωριό, για μένα με καθήλωσε και με έκανε, δηλαδή, ίσως να είμαι αυτός που είμαι τώρα και να με αγαπάει όλος ο κόσμος.
0: Και φύγατε μετά στη Γερμανία, για να τα προλάβουμε να τα πούμε όλο και να φτάσουμε στο ενοπλίο που εμένα με νοιάζει.
1: Μετά από το στρατό, μόλις απολύθηκα, πήγα στη Γερμανία που είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου, ήταν από το ίδιο μου χωριό. Και πήγα στη Γερμανία, παντρευτήκαμε στη Γερμανία, έκανα 3 παιδιά, 3 αγόρια και κάθισα εκεί 7 χρόνια στη
0: Γερμανία.
1: Εκεί
0: τι δουλειά κάνατε, κύριε Γιάννουδε?
1: Ηλεκτρολόγος σε εργοστάσιο. Γιατί εγώ τελείωσα νυχτερινή τεχνική σχολή όταν δούλευα στο Ρογκώτη, πήγαινα νυχτερινή τεχνική σχολή στο Δημόκρητο και πήρα πτυχίο. Και με αυτό το πτυχίο ήμουν ηλεκτρολόγος σε εργοστάσιο και όλη την ημέρα γύρναγα με το ποδήλατο. Τότε και τα χρόνια με καμαρώναν όλοι οι Έλληνες ότι είναι ο δικός μας ο Έλληνας, ο ηλεκτρολόγος.
0: Πείτε μου λίγο την ιστορία με την Ψυκάμινο στο εργοστάσιο.
1: Εκεί φοβόντουσαν, γιατί είχαμε, επειδή ήταν, βγάζαμε νοβοπάν και εκεί ψηλά στην Ψυκάμινο έπρεπε να βάλουμε ένα μοτέρ για να βγάζει τους καπνούς. Και κανένας δεν ανέβαινε, και εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν τόσοι γερανοί, πώς είναι οι γερανοί σημερινοί που μπορεί κάποιος να πάει να...
0: Να πάει ψηλά, όπως ο Εναερίτης που είχα τις προάλλες και τον ακούγατε.
1: Ναι, ακριβώς, που το χαίρομαι και το παρακολουθώ τώρα και στο διαδίκτυο.
0: Α, τον παρακολουθείτε, στα 152 βεβαίως, μέτρα που ανεβαίνει.
1: Βεβαίως, τον παρακολουθώ και χαίρομαι. Λοιπόν, και από εσάς το μάθα φυσικά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι που ανέλαβα εγώ να ανεβάσω το μοτέρ, να το βάλω, να αλλάξω το μοτέρ επάνω. Όλες βέβαια τις προφυλάξεις μου και αυτά. Και στο τέλος μόλις το τακτοποίησα, επάνω επειδή είχε μέταλλο επάνω με μαρκαδόρο, έβαλε την ελληνική σημαία, έγραψε και το όνομά μου. Και λέω, έκανα κάτι. Βέβαια και σε αυτό το εργοστάσιο πήρα και ένα βραβείο, γιατί έβρισε τεχνίες που κατάφερα να διορθώσω κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανένας μέχρι τότε.
0: Και επιστρέφετε λοιπόν στην Ελλάδα μετά από χρόνια.
1: Επιστρέφω στην Ελλάδα γιατί δεν την μπορούσε τη Γερμανία. Να σας πω, είχα μάθει την Ελλάδα. Η ζωή της Ελλάδας δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν τα λεφτά, τα πολλά όπως λένε, αλλά ζωή δεν υπάρχει έξω. Καταλάβατε.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή η διαφορά που όταν λέμε ναι πάω έξω, κανένα από αυτά τα παιδιά που φεύγουν και στεναχωριέμαι που φεύγουν, ότι μπορούν να ζήσουν. Γιατί άκουσα χθες αυτό που έλεγε και ο καθηγητής από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ο κύριος Τοσομίδης. Ο Θεοδόσης Τοσομίδης. Ναι.
1: Δεν ήταν και σεραίος πατριώτης.
0: Σεραίος, ναι. Πόσο επέστρεψε και αυτός μετά από χρόνια που ήταν έξω.
1: Εγώ το δικαιολογώ απόλυτα, διότι μπορεί να έχεις πολλά λεφτά. Δεν έχεις ζωή έξω. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο κύμα, κύριε Γιαννούδη, πάντως επιστροφής. Παιδιών.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ως ένα σημείο μπορώ να κατανοήσω κιόλας, μέχρι και πριν μια δεκαετία που ήταν η οικονομική κρίση πολύ έτσι σκληρή που περάσαμε, βγαίναν άνθρωποι με πτυχία, με γνώσεις και δεν μπορούσαν να απορροφηθούν κάπου.
1: Ναι, και το καταλαβαίνω.
0: Οπότε ήταν αναγκασμένοι να βγουν έξω.
1: Μα δεν το κατηγορώ, ίσα το δικαιολογώ, διότι η ανάγκη τα πάντα κάνει.
0: Αλλά η αμοραγία είναι μεγάλη.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφεται λοιπόν και θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε η ιστορία να πάμε μέσα στο εινοπείο του κυρίου Γιώργου Βασιλείου εκεί.
1: Πήγα στην επανομή του 85 για 2 μήνες σε μια κατασκήνωση που θα άνοιγε τότε. Επειδή εγώ όταν ήμουν στη Γερμανία, ήμουνα γραμματέας της κοινότητας τοπικής στα 22 μου χρόνια. Και ένας φίλος μου λέει: θα ανοίξει μια κατασκήνωση που θα φέρουν παιδιά από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν πας εκεί, πας και βοηθήσεις λίγο την κατάσταση και αυτά. Και έτσι πήγα στην επανομή. Και όταν βρήκα αυτό το τόπο, που είναι για μένα παράδεισος. Και μόλις που λένε τα παιδιά μου όλη τη σημασία της λέξης μέσα στην κατασκήνωση, τα είδα να τρέχουν σαν τρελά. Και λέω, αυτός ο τόπος αξίζει να μεγαλώσει τα παιδιά μου.
0: Α, έτσι το κάνατε και επιλέξατε την επανομή να μένετε.
1: Έτσι. Και εκεί στην κατασκήνωση που ήμουνα, Βέβαια πήγα για 2 μήνες, αλλά με κρατήσανε γιατί ήμουν καλός, πιάνω τα χέρια μου. Με κάνανε 6 μήνες μια σύμβαση, άλλη σύμβαση 6 μήνες. Και εκεί ήρθε ο Γιώργο Βασιλείου, γιατί τον είπαν ότι εγώ ξέρω να φτιάχνω τηλέφωνα και αυτά. Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν τα κινητά, ένα σύρματο τηλέφωνο που ήθελε να βάλει, να έχει τη γραμμή του τηλεφώνου του σπιτιού του στο κτήμα που ξεκίναγε τότε.
0: Ναι, και το φτιάξατε εσείς.
1: Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων είναι από το σπίτι του. Και όντως ήρθε και με βρήκε, χωρίς να με ξέρει προσωπικά. Ναι, λέω εγώ, μπορώ. Και όπου όντως πήγα και πήγα το πέρας. Από τότε γνωριστήκαμε.
0: Και μείνατε πόσα χρόνια μαζί εκεί στο Ενωπείο?
1: Μα είμαι ακόμη.
0: Είστε
1: δεν
0: ακόμα.
1: Έχω φύγει ποτέ. Δεν έχω φύγει ποτέ, γιατί δεν θα φύγω, γιατί μπήκα σε μια οικογένεια που είναι η οικογένεια με όλη τη σημασία τη λέξη.
0: Κύριε Γιαννουδή, τι απόσταση έχει η Ξάνθη από την επανομή εκεί που είναι ο κύριος Γεροβασιλείου?
1: Α, μεγάλη απόσταση. Η Ξάνθη είναι στη Θράκη, εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα σας πω μετά γιατί ρωτάω. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία, μείνατε εκεί και μέσα σε αυτό λοιπόν το υλοποιείο.
1: Με ζήτησε οτιδήποτε για να φτιάχνουν ηλεκτρολογικά, οτιδήποτε και τέτοια όπως.
0: Γίνατε δηλαδή ο άνθρωπος στο υλοποιείο.
1: Ναι,
0: από τα ηλεκτρολογικά μέχρι τα πάντα. Αλλά εσείς γνωρίσατε εκεί, φαντάζομαι, και μεγάλους. Καλά, έχετε γνωρίσει σίγουρα τον Γιάννη Μπουτάρη,
1: Ο Γιάννης Μπουτάρης, θα σας πω το περιστατικό.
0: Θέλω να το πείτε.
1: Ερχόταν στο κτήμα, γιατί ήταν πολύ φίλοι και τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι ο Γιώργος Βασιλείου.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή ήμασταν οι δυο μας. Για πες μου, Λάζερ, τι κάνεις? Λέω, Κυριάννη, θα σας πω κάτι. Ξέρετε πόση ρωσική σαλάτα και σουζουκάκια σας έφερα στο σπίτι σας όταν στη δεκαετία του 70-80, 70 μάλλον. Δεν πιστεύω να είσαι ο μικρός στο ρογκότη, μου λέει. Ναι, λέω, εγώ είμαι. Και με αγκάλιας και έκλαψε.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Και γιατί... έκλαψε. Δηλαδή συγκινήθηκα και εγώ φυσικά.
0: Κύριε Γιαννουδή, ο ακροατής που υπογράφει ως Φαλακρό Τουρκοβούνη μου στέλνει το μήνυμα και μου λέει τα σουτζουκάκια ρογκώτη μετάησαν ως φοιτητή στη Θεσσαλονίκη πάμπολες μέρες χρόνια, όπως και το κοντινό του ρογκώτη Όλυμπος Νάουσα, το οποίο νομίζω σήμερα υπάρχει, έχει ανακαινιστεί, έτσι.
1: Υπάρχει. Ναι, ξεκίνησε από την αρχή, βεβαίως, ναι, ναι. Και έτσι,
0: οπότε εσείς είχατε υπάρξει delivery του Γιάννη Μπουτάρη, του πηγαίνατε σε τζουκάκια.
1: Delivery στο σπίτι του, έμεινε το σπίτι του τότε που έμενε, ήταν απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, το θυμάμαι και το ως τώρα.
0: Α, κύριε Γιαννουδή, υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει δοκιμάσει νομίζω αυτά τα σουτζουκάκια και θα τρελαθώ. Η μανιά

0: ζουκάκια ονομάστηκαν ζουκάκια ρογκότη, άσχετα αν ήταν στην Βενιζέλου, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Αλλά, πείτε μου και την ιστορία με το Σαββόπουλο.
0: Εδώ, στο κτήμα κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ είχα τη τύχη, θα πω πρώτα, είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Το λέω μόλις μαζί τις λέξεις.
1: Μπράβο σας που το λέτε.
0: Πέθανα και αναστήθηκα. Αυτό είναι μεγάλη σημασία με το κορονοϊό. Σας είχα πει, νομίζω.
1: Ναι. Το περάσατε δύσκολα.
0: Δύσκολα. Λοιπόν, στο κτήμα εδώ που μαγκάλιασε η οικογένεια Γιώργο Βασιλείου, ήμουνα ο ηχολήπτης των διάφορων εκδηλώσεων που γινόντουσαν.
1: Τι λέτε,
0: Βεβαίως, και είχα την Αλβελέρ, τον Καβρά, τον Ευθυμίου, τον Σαββόπολο, τον Ράμφο, τον Παπαχελά, τον Βασιλικό και πόσους άλλους. Και πόσους άλλους. Δηλαδή, δεν τους θυμάμαι, είπα μερικά ονόματα έτσι που τα πιάσα, δηλαδή. Καταλάβατε. Δηλαδή, είχα τη τύχη όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους γνωρίσω και προσωπικά, γιατί έκαναμε τις δοκιμές μας. Καταλαβαίνετε εσείς από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση.
1: Βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή, η μικροφωνική, και είχαμε. Λέγαμε μεταξύ μας με τα ονόματά μας. Δηλαδή, ο Σαββόπουλος ήταν οικογενειακός φίλος του Γιώργου Βασιλείου, που ερχόταν και δεν ξεχάσω, μου λέει: «Γεια σου φίλε Λάζαρε», έτσι μου λέγε πάντα.
1: Ο Διονύσης Σαββόπουλος, Δύο λεπτά, κύριε Γιαννούδη, για να πω μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει φωτιά στην Μινώη Αττικής και επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 4 ομάδες, όπως μου γράφει η Μελίνη Σαμαραδέλη, πεζοπόρων τμήματων. Ενώ έχουν διατεθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου κατάσβεσης και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Είναι στην Μινώη, λοιπόν, Αττικής. Έχει πιάσει και εκεί φωτιά σε δασική έκταση. Είναι τώρα η περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Γιαννούδη. Και φτάνοντας σιγά-σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας, έχουμε έτσι ένα τετραλεπτάκι, θέλω να το έχετε στο μυαλό σας.
0: Ναι.
1: Συνομιλούμε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνά σας με τον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη, ο οποίος είναι κάτοικος επανομής Θεσσαλονίκης, ακροατής της εκπομπής, και θέλησα κάποια στιγμή να συνομιλήσουμε, γιατί πρώτα απ' όλα, εγώ τσίπησα πολύ επειδή δουλεύετε στο Γύρο Βασιλείο και ξέρετε πολύ πόσο τα αγαπώ, και μετά έβλεπα έτσι την σταθερότητά σας εδώ στην εκπομπή και κάθε φορά στα μηνύματά σας, και πολύ θέλεις, και ήθελα πάρα πολύ να βγούμε να μιλήσουμε. Πείτε μου λίγο για την κλασική μουσική που μπαίνουν στα βαρέλια εκεί στο κρασί.
0: Εκεί ήταν ένα πολύ ωραίο σύστημα που κάναμε τότε, που τραβήξαμε καλώδια και βάλαμε μεγάφωνα μέσα στη κάβα τη μεγάλη, τα υπόγεια που βάζαμε στα βαρέλια το κρασί, το
1: κόκκινο
0: κρασί.
1: Γίνεται καλύτερο το κρασί όταν υπάρχει κλασική μουσική, λέτε.
0: Μα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Μην το γελάτε.
1: Καθόλου δεν το γελάω.
0: Εγώ να σας πω κάτι, δούλευα μόνος μου, γιατί ήταν οι ώρες τέτοιες που πήγαινα μόνος μου εκεί, και νόμιζα ότι είχα παρέα. Αισθανόμουν δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή την αγκαλιά, ότι έχω όλα αυτά τα βαρέλια, ήταν κάποιοι γύρω μου.
1: Ναι, κάποια παρέα. Πείτε μου, κύριε Γιαννούδη, το εξής. Θέλω να μου πείτε αν θυμάστε κάποια στιγμή που να είστε μόνος σας εκεί στο, ή κάπου σε ησυχία στο εινοποιείο, και να βάζετε ένα ποτήρι κρασί, θέλω να μου πείτε ποια ποικιλία, να κοιτάτε έτσι τριγύρω το χώρο και πραγματικά να σκέφτεστε ότι είστε πολύ τυχερός σε αυτή τη ζωή.
0: Μα πάντα, και το λέω ακόμη, ήμουνα και είμαι ακόμα τυχερός.
1: Και ποια είναι η αγαπημένη σας ποικιλία?
0: Το φουμέ.
1: Α, να είναι μια ποικιλία που δεν έχω δοκιμάσει. Πώς?
0: Εμείς το είχε γράψει, ήταν φουμέ, το Sauvignon Blanc.
1: Α, Sauvignon Blanc,
0: ναι.
1: Και το λέτε φουμέ.
0: Ναι.
1: Τι κρασί είναι, ξηρό?
0: Ναι, ξηρό λευκό.
1: Ξηρό λευκό. Και γιατί σας αρέσει πολύ, τι επιγεύση σας αφήνει?
0: Ήταν το άλλο. Βέβαια, η Μαλαγουζιά είναι άλλη ιστορία με τα ελληνικές ποικιλίες.
1: Γερο Βασιλείο, Μαλαγουζιά, φυσικά.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Όχι.
0: Δεν συγκρίνεται. Αλλά μιλάμε για ένα κρασί το οποίο εκείνο, γιατί ήταν αναπληρώνεται στο βαρέλι, το αυτό που σας είπα. Και καταλάβατε λίγο, κάποιους μήνες, ούτως ώστε έπαιρνε και λίγο άρωμα και από το βαρέλι. Ήταν καταπληκτικό.
1: Δηλαδή, κύριε Γιαννούδη, υπάρχουν φορές που σας δίνει ο Γερο Βασιλείο να δοκιμάσετε εσείς και όχι σε κάποιο σομελιέ για να καταλάβει αν είναι καλό το κρασί ή όχι?
0: Όχι, τώρα εδώ, όχι. Τότε πίναμε, βέβαια, εκείνα τα χρόνια ήμασταν παρέα και τα κάναμε.
1: Τα δοκιμάζατε μέσα.
0: Όχι, το ωραίο ποιο ήταν, μου έλεγε: «Πρέπει να το φτύνεις». Καλά μου, φτύνεται αυτό το κρασί, σοβαρά μιλάς? Στο
1: και εγώ το ίδιο λέω. Είναι δυνατόν να φτύνεται?
0: Και εγώ το πίνα, καταλάβατε.

0: Εγώ την πρώτη φορά που πήγα σε μεγάλη έκθεση κρασιού, δεν ήξερα ότι έπρεπε να φτύνεις.
1: Ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, στα πρώτα πέντε έπρεπε να βγω έξω να καθίσω στα σκαλοπάτια. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί είστε αυτός ο άνθρωπος που είστε. Είναι πολύ τυχερή η οικογένειά σας που σας έχει, τα παιδιά σας. Πόσα εγγόνια έχετε?
1: 2 εγγόνια.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Έχω μια 17χρονη εγγονή και έναν 13χρονο εγγονό που είναι αστέρια. Τίποτα άλλο.
0: Να τα χαίρεστε. Θέλω να παραμείνετε εδώ, έτσι, να είστε το πρώτο μήνυμα. Μη σας χάσω.
1: Πάντα. Μα όχι. Ποτέ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Λάζαρος Γιαννόδης από την Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Βαλακούτης μου στέλνει μήνυμα. Οι ασυρματιστές, μου λέει, έχουν πολύ καλή επαφή με τα ραδιόφωνα και δέκτες και πομπούς. Σωστά. Τα ακούς, Παναγιώτη μου? Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τα φινά.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Ινώη της Αττικής κοντά σε σπίτια. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 112 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 32 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στο νικιστικό ιστό κατά διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται θα απαιτηθεί χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι πυκνοί καπνοί έχουν επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του AtmoHub. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια ο καπνός, μια πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συλληφθεί για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο μετά τη μεταγωγή του ενώπιον της Αγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική. Η προκαταρτική αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον 76χρονο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι στις Αμμούδες Ρόδου, δίπλα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπως είπε μιλώντας στον Sky ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Τωμάτος. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων και κατέβαινε προς την εμβληματική Καλυθέα. Ο κ. Τωμάτος εκτίμησε πως σε μια ώρα η φωτιά θα ελεγχθεί πλήρως. Τρία άτομα συνέλευσαν στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Πολύψηλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παρουστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός. Η βία και οι εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμιά θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράστες πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα όμως, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμα μία φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά σχετικά με τη σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς. Βίντεο ανήρθε σε Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015. Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίζει το σχετικό βίντεο, στο οποίο προβάλλονται εικόνες από τα πρωτοσέλιδα της περίοδου, καθώς και στιγμιότυπα, δηλώσεις, συγκεντρώσεις και κινητοποίησεις. Στη σύλληψη ενός 25χρονου για έκθεση ανηλίκου προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πολίτες εντόπισαν την 7χρονη κόρη του να περιφέρεται στο κέντρο της πόλης μόνη της. Για την προκριματική φάση του Mundo Basket 2027, η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Σανέλα Αρίνα την Πορτογαλία. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 9 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5. Σήμερα Κυριακή, 5 Ιουλίου, είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, σε 2-10-48-0-0-170-174. Και η Χρυσέλα Λαγαρία είναι εδώ κοντά μου. Καλώς την, καλώς ήρθες.
2: Και παρόλο και ωστόσο. Και παρόλο και ωστόσο, και χωρίς βροχή, γιατί το σκεφτόμουν.
1: Την προηγούμενη φορά σε τραβολόγαρα εδώ.
2: Λέω, να δεις που θα βρέξει. Αν ξαναπάω στη Μαρία, θα βρέξει. Αλλά ευτυχώς το παιδί.
1: Α, δεν έβρεξε όμως. Έχει και πάρα πολύ ζέστη και σ' αρέσει εδώ η θερμοκρασία εδώ μέσα.
2: Είναι καταπληκτικά. Μπορώ να μείνω εδώ για πάντα.
1: Εσύ είσαι νέα όμως. Εγώ βγαίνω, είπα με 3 χρόνια νέα.
2: Τώρα το νέα το συζητάμε. Έχω και γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Άστο.
1: Α, πολύ χρόνια.
2: Ευχαριστώ.
1: Νέα είσαι. Το λες πόσο κλείνεις.
2: 45.
1: Νέα είσαι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ξαναδεί πώς το προσδιορίζεις.
1: Κοίταξε να δεις. Για ένα παιδί 5-10 χρονών είσαι μεγάλη. Για πολύ. Έναν άνθρωπο 75 χρονών είσαι πολύ νέα.
2: Ναι, αλλά κανείς στο δωμάτιο δεν είναι ούτε 10 ούτε 75.
1: Χρυσέλα γεννήθηκε στο 1981.
2: Βεβαίως.
1: Εκγενετής τυφλή.
2: Μάλιστα.
1: Και σήμερα στα 45 σου, εδώ και πόσα χρόνια έχεις φτιάξει την Black Light?
2: Από το 17, 9.
1: Για πες, τι 9 είναι
2: χρόνια.
1: Αυτή η μη κυβερνητική είναι?
2: Όπαπα.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είναι.
1: Είναι συνεταιριστική επιχείρηση.
2: Ναι, είναι συνεταιριστική επιχείρηση και το λέω έτσι αστειευόμενη προφανώς, γιατί εμείς θέλαμε ακριβώς να μην είμαστε στο πλαίσιο των NGOs, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των ΑΜ και κοινώς, αυτή είναι η νομική τους μορφή, γιατί θέλαμε να κάνουμε μια όντως επιχείρηση η οποία να μπορεί να εύκολα να προσλαμβάνει άτομα με προτεραιότητα στα ανάπηρα άτομα, και θέλαμε κάπως να φύγουμε λίγο και από αυτό το μοντέλο που οι ανάπηροι συνυπάρχουν σε κάποιες ΜΚΟ που τις διοικεί κάποιος άλλος που δεν είναι ανάπηρος και αποφασίζει όμως για αυτούς. Θέλαμε να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, και επειδή οι άνθρωποι που ανοίξαμε την Black Light δουλεύαμε ήδη από πριν μαζί, μελετήσαμε λίγο το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που ήταν πολύ φρέσκια τότε στην Ελλάδα και μας άρεσε, και είπαμε ότι αυτό θέλουμε.
1: Έτσι, και φτιάξατε λοιπόν την Black Light, που είστε άτομα που είστε εκγενετής τυφλή ή στις, δεν ξέρω, για πες.
2: Ναι, δεν είναι όλοι εκγενετής τυφλή, αλλά οι περισσότεροι είναι τυφλά άτομα. Τους κάνουμε παρέα και τους βλέποντες, μην νομίζετε.
1: Μας κάνετε και εμάς.
2: Βεβαίως, αν και είστε μειονότητα σε εμάς, αλλά
1: μας κάνετε και εμάς.
2: Κάνουμε και εσάς παρέα.
1: Και πες μου λίγο αυτό που κυρίως θέλατε να πετύχετε μέσω της Black Light, που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
2: Θέλαμε να πετύχουμε την εκπαίδευση των επιχειρήσεων και γενικά των ανθρώπων, αλλά θέλαμε να ξεκινήσουμε και να εστιάσουμε στις επιχειρήσεις, στο πώς να αλληλεπιδρούν σωστά και ισότιμα και συμπεριληπτικά, που είναι έτσι και πολύ της μόδας ως λέξη, ναι, με τυφλά άτομα. Αυτή ήταν η αρχική μας, έτσι, το αρχικό μας ξεκίνημα, και πλέον ανοίξαμε πολύ και σε συνεργάτες με άλλες αναπηρίες, οπότε πια δεν είμαστε μόνο στο κομμάτι.
1: Απλά να πούμε ότι αυτό το πολύ ενδιαφέρον στην αρχή ήταν ότι εκπαιδεύατε υπαλλήλους πώς να εξυπηρετούν πελάτες που έχουν προβλήματα όρασης.
2: Ναι, και συνεχίζουμε και το κάνουμε. Είναι σταθερή μας αξία αυτή.
1: Πες λίγο ένα παράδειγμα, Χρυσέλα, γιατί μου άρεσε πάντα το παράδειγμα που μου έλεγες, ας πούμε, για το πλυντήριο. Πώς πουλάμε ένα πλυντήριο σε ένα άτομο που έχει προβλήματα όρασης.
2: Ναι, το πλυντήριο έχει πολύ ενδιαφέρον ως ηλεκτρική συσκευή, γιατί πλέον είναι στις συσκευές που είναι πολύ πιθανό να τις βρεις, ας πούμε, ως συσκευές αφής. Οπότε όλοι τα περισσότερα τυφλά άτομα έχουμε ζήσει μια σκηνή που πάμε να αγοράσουμε ένα πλυντήριο και κάποιος μας λέει, ωραία, έχουμε 3 πλυντήρια, αυτό, εκείνο, ναι. Καμία πληροφορία, καμία επαφή, ή έχει τύχει να μας πούνε δεν έχουμε πλυντήρια, και μιλάμε για ένα από τα πιο μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, ας πούμε, στην Ελλάδα, και παιδιά, δεν γίνεται, έχετε κλείσει, έχετε χρεοκοπήσει, και οι άνθρωποι απλώς εννοούσαν ότι έχουν μόνο αφείς πλυντήρια που δεν μας κάνουν εμάς, γιατί δεν ήξεραν ότι ένα τυφλό άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το πλυντήριό του μέσω εφαρμογής, να το συνδέσει με Wi-Fi. Π.χ. εμένα το καινούριο μου απόκτημα στην κουζίνα μου, που είναι μια φριτέζα αέρος, είναι ολόκληρη touch και έχει εφαρμογή που συνδέει στην συσκευή με Wi-Fi και τη διαχειρίζει από το κινητό σου. Δηλαδή, θέλω να πω, όλα αυτά
1: όμως αυτό,
2: είναι πολύ ωραίο και γενικά. Δηλαδή, σηκώνεις από τον καναπέ σου για κανένα λόγο.
1: Για κανένα λόγο. Άρα, θέλατε λοιπόν να, αυτό το πετύχατε, την εκπαίδευση ατόμων υπαλλήλων.
2: Ναι, την πετυχαίνουμε. Είχαμε πολύ μεγάλο άγχος στην αρχή, αν αυτό είναι κάτι που το θέλουν οι επιχειρήσεις. Γενικά, όταν ξεκινάς, νομίζω, μια καινούρια επιχειρηματική ιδέα, ένα μοντέλο που δεν έχει ξαναδουλέψει, δεν κοιμάσαι το βράδυ. Ναι. Δεν κοιμάσαι γενικά, τον έχουμε κόψει εμείς τον ύπνο. Αλλά...
1: Έχετε καταφέρει λοιπόν και σε μεγάλες επιχειρήσεις να πιστούν από εσάς.
2: Έχουμε καταφέρει και σε μεγάλες επιχειρήσεις να πιστούν από εμάς και να πούνε ναι, okay, το θέλουμε. Άλλες γιατί καταλαβαίνουν αμέσως την αξία του ότι χάνεις πελάτες, χάνεις και λεφτά. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι το, το ότι μαθαίνεις και το ότι μαθαίνεις πράγματα που θα κάνουν, θα μπορείς να τα εφαρμόσεις όλη τη ζωή σου στην πραγματικότητα και να αλλάξεις λίγο την αντίληψη που έχεις για μια πολύ μεγάλη κατηγορία ατόμων, παράλληλα χάνεις και λεφτά. Δηλαδή θες να το δεις από αυτή την πλευρά, δες το. Θες να το δεις από την πλευρά του, την άλλη φορά που θα δω έναν τυφλό στον δρόμο, να τον βουτήξω από το μανίκι να τον ταρακουνήσω, κερδισμένος είσαι.
1: Ναι. Και τι θέλω να μου πεις τα νέα τώρα της Black Light, γιατί προχωρήσατε και σε άλλα πράγματα, αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ναι, έχουμε, γενικά έχουμε, μας αρέσει και να έχουμε τις σταθερές μας, δηλαδή δεν είμαστε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο μας έρχεται μια καινούργια ιδέα από το πουθενά και πάμε και την πετάμε, αλλά θέλουμε να έχουμε τις σταθερές μας, γιατί έχουμε και, και την εξειδίκευσή μας σε αυτό, αλλά θέλουμε να κάνουμε και καινούργια πράγματα. Όπως λέω εγώ, εμείς είμαστε λίγο σχολικοί, μετράμε με σχολικά, με σχολικές σεζόν, οπότε τώρα έτσι που κλείνουμε σιγά σιγά που θα κλείσουμε τον Αύγουστο, σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν στον δρόμο ότι είναι μια χρονιά που κάναμε πολλά καινούργια πράγματα τελικά, τα οποία εγώ ζώντας την κάθε μέρα της δουλειάς δεν τα καταλαβαίνω. Ένα πολύ ωραίο και καινούριο έργο που υλοποιήσαμε φέτος είναι ένα πρόγραμμα Plate Revision και έχει να κάνει με την δημιουργία ομαδικών συναντήσεων ψυχοθεραπευτικών για άτομα 60 και άνω. Ο μπαμπάς μου έχει πει, δεν λέμε παιδί μου ηλικιωμένους, δεν κάνει, και εγώ δεν το μπορώ να κάνω αλλιώς, καταλαβαίνετε. Για άτομα που είναι 60 πλάς και έχουν χάσει την όρασή τους πρόσφατα. Είτε πολύ πρόσφατα, είτε τα τελευταία χρόνια.
1: Που χάσαν την όρασή τους, όχι εκγενετής, λοιπόν,
2: όχι,
1: αργότερα.
2: Δεν είναι εκγενετής τυφλή και αυτή είναι η διαφορά, γιατί η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων μπορεί να χρειάζονται κάποια παραπάνω πράγματα σε σχέση με την προσαρμογή τους στην καθημερινότητά τους. Οπότε λοιπόν εμείς χρηματοδοτηθήκαμε από το Κοινοφελές Ίδρυμα Τίμα, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των, των δράσεων για τους ηλικιωμένους, και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που μας το εμπιστεύτηκαν, γιατί εμείς δεν είναι αυτή η εξειδίκευσή μας, αλλά είναι η τυφλότητα. Ναι. Και κάπως νομίζω έχουμε φτιάξει ένα όνομα που λέει ότι κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε λίγο σοβαροί, άσχετα που γελάμε πολύ στην καθημερινότητά μας. Οπότε λοιπόν τι κάναμε, δημιουργήσαμε ομάδες θεραπευτικές με τυφλούς και κινητικά ανάπηρους ψυχολόγους, και είχε και αυτό τη σημασία του. Δεν θέλαμε να βάλουμε έναν random καλό ψυχολόγο απλώς, θέλαμε ο ψυχολόγος να έχει και τη δική του βιωματική εμπειρία μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς, και είδαμε και πόσο όντως σημαντικό ήταν αυτό. Οπότε λοιπόν το ένα κομμάτι του έργου ήταν ότι οι άνθρωποι έκαναν εβδομαδιαίες συναντήσεις ως ομάδες και μοιραζόντουσαν πράγματα για την καθημερινότητά τους και οτιδήποτε τους αφορούσε. Και παράλληλα εμείς πίσω στο γραφείο ξεκινήσαμε και δημιουργούσαμε διάφορα πράγματα που σιγά σιγά τα τελειώνουμε. Ένα είναι διάφορα βίντεο τα οποία είναι ανεβασμένα και ανεβαίνουν στο κανάλι της Black Light στο YouTube, τα οποία δείχνουν πολύ ξεκάθαρα, νομίζω, και πολύ απλά πράγματα της καθημερινότητας. Δηλαδή έβλεπες και τώρα έχεις τυφλωθεί, αλλά θες να αρχίσεις να ξαναμαγειρεύεις. Πώς θα το κάνεις αυτό, τι να έχεις στο νου σου, ποια είναι μικρά tips που σε βοηθάνε, ή θα βγεις στο δρόμο να περπατήσεις, κάποια πράγματα που μπορείς να προσέξεις, αφού φυσικά εκπαιδευτείς κιόλας, δεν βγαίνει στο δρόμο κανένας έτσι, πράγματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, πώς να διαβάζεις βιβλία. Πάρα πολλοί άνθρωποι που διάβαζαν όλα τα χρόνια της ζωής τους χάνουν την όρασή τους και δεν ξέρουν πώς να διαβάσουν. Όλα αυτά λοιπόν εμείς θα κάνουμε βίντεο Και ταυτόχρονα τα κάνουμε και σε ηχητική μορφή μόνο για τους ίδιους που είναι λίγο πιο αναλυτικά και τα βίντεο τα ίδια έχουν και περιγραφή για τυφλά άτομα και φτιάχνουμε και έναν οδηγό ο οποίος θα πάει σε φορείς όπως είναι η Λέσχης Φιλίας, η Δήμη, τα Καπή, ο οποίος θέλει να δείξει στους ανθρώπους αυτούς που είναι πια εργαζόμενοι σε αυτά τα μέρη τι μπορούν να κάνουν και τι είναι καλό να ξέρουν όταν φτάσει στην πόρτα τους ένας άνθρωπος που έχει τυφλωθεί.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ πολύ έτσι βοηθητικό αυτό που κάνετε.
2: Ναι, μας θέλαμε πάρα πολύ να το κάνουμε και θέλαμε να το κάνουμε όχι ως, ξέρεις, όχι ως ή από πάνω προς τα κάτω, αλλά άνθρωποι που είμαστε στην ίδια κοινότητα,
1: ναι,
2: και απλώς είναι το κομμάτι που ξέρουμε να κάνουμε και μπορούμε να το διαθέσουμε και να το κάνουμε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γενικά αυτή είναι μια χρονιά που έχουμε δημιουργήσει πολύ υλικό να το αφήσουμε πίσω μας, να το πω, δηλαδή έχουμε φτιάξει επιτραπέζιο παιχνίδι για τυφλά παιδιά που το για παιδιά που δεν είναι τυφλά, για να μάθουν πράγματα που έχουν να κάνουν με την τύφλωση και το μοιράσαμε σε σχολεία στο νομό Μεσσηνίας μέσω άλλου ενός προγράμματος που τρέξαμε φέτος με το Ίδρυμα Κωστόπουλου. Φτιάχνουμε διάφορα e-courses που θα ανέβουν σε πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση πελατών. Γενικά δημιουργούμε, είναι η χρονιά νομίζω που έχουμε γράψει περισσότερο από όλες. Η τενοντίτιδά μου έχει χτυπήσει τα βάνη. Αλλά ξέρεις, νομίζω είναι σημαντικό πέρα από όλα αυτά που κάνει ο καθένας κάθε μέρα και πας ας πούμε σε μια επιχείρηση και εκπαιδεύσεις το προσωπικό της και πολύ ωραία και είναι σταθερά χρήσιμο αυτό,
1: ναι.
2: Πρέπει να αφήνεις και κάποια πράγματα που να υπάρχουν για πάντα. Και τώρα με την ψηφιοποίηση που έχουμε, αυτή η δυνατότητα είναι κρίμα να μην χρησιμοποιείται. Οπότε εμείς θέλαμε να φτιάξουμε και ένα υλικό που να έχει και τον τρόπο μας και τον τρόπο που γράφουμε και τον τρόπο που μιλάμε εμείς και να μην λέει άτομα με ειδικές ανάγκες στην εισαγωγή του οδηγού, ας πούμε, ή στις περιγραφές.
1: Κάπως να λέει.
2: Να λέει ανάπηρα άτομα, να λέει τυφλά άτομα, να λέει.
1: Αυτό θέλεις. Είναι το πιο σωστό, ε?
2: Αυτό δεν το θέλω εγώ. Είναι το πιο σωστό.
1: Το πιο σωστό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πες λίγο εδώ στον αέρα ότι με συμπαθείς και με αγαπάς.
2: Πολύ σ' αγαπάω.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως.
1: Άρα αν κάνω μία ερώτηση η οποία θα σε ενοχλήσει, απλά θα με διορθώσεις και δεν θα θεωρήσεις ότι κάνω κάτι επίτηδες. Γιατί, ξέρεις τι, εν τη ρήμη του λόγου η κοινωνία γενικά μπορεί να κάνει τέτοιες ερωτήσεις που εσένα να σου χτυπάνε στον εγκέφαλο. Όπως κάποιες φορές που μπορεί εγώ να γράφω μια ανάρτηση, πώς μου έχεις στείλει, ας πούμε, πρόσφατα και να με διορθώνεις.
2: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, και εγώ το δέχομαι και εσύ δεν θεωρείς ότι κάνω κάτι επίτηδες.
2: Σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και το λέω. Γιατί γενικά, επειδή ακριβώς είπαμε ότι μεγαλώνουμε, κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι όλα δεν μπορείς να τα φτιάξεις. Όλα δεν μπορείς να τα διορθώσεις. Έχεις και να διορθώσεις.
1: Όχι, οι υπόλοιποι μπορούν να τα ξέρουν
2: και
1: όλα.
2: Όχι. Και επίσης
1: εσύ μπορεί να ξέρεις τι είναι
2: αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχεις να διορθώνεις και σένα. Εγώ,
1: ναι,
2: παράλληλα με ό,τι κάνω, έχω να διορθώνω και μένα. Οπότε λοιπόν αποφασίζεις σε ποιους ανθρώπους έχει αξία, γιατί αναγνωρίζεις και από πίσω το κίνητρο.
1: Ναι.
2: Για μένα το κίνητρο των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικό για να
1: το πω. Εγώ το βλέπω εδώ και στα μηνύματα. Μπορεί κάποιο να στείλει ένα μήνυμα το οποίο να θέλει να με διορθώσει σε κάτι.
2: Α, μπράβο,
1: μπορώ
2: αυτό
1: να καταλάβω,
2: ναι, ναι,
1: πώς όταν προέρχεται μια διόρθωση που είναι πολύ σωστό. Ξέρετε, να πει κάποιος είπατε αυτό και δεν,
2: βέβαια,
1: είναι σωστό έτσι,
2: βέβαια,
1: η αιτιατική. Και άλλο να στέλνει κάποιος ένα μήνυμα κατεβατό,
2: ναι,
1: ότι είσαι αγράμματι, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Δηλαδή το κίνητρο είναι κάτι άλλο.
2: Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε και όταν μαθαίναμε και όταν σπουδάζαμε σχολεία, κάπως να μην χαρακτηρίζεις τον,
1: ναι,
2: άνθρωπο.
1: Ωραία.
2: Να του πεις κάτι, αλλά να μην κάνεις χαρακτηρισμούς για τον άνθρωπο. Και είναι πολλές φορές άδικη και ειδικά όταν μιλάς και από απόσταση, πληκτρολόγια κτλ.
1: Έτσι, είσαι
2: που είσαι ακριβώς.
1: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, μιλάμε με τη Χρυσέλα Λαγαρία, η οποία είναι η ιδρύτρια.
2: Συνιδρύτρια
1: της Black Light, που είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας. Το 2017 έγινε αυτό. Εκγενετής τυφλή. Και θέλω να μου πεις, κάνω εγώ τώρα κάποιες ερωτήσεις. Εσύ τι όρθον έμε. Ναι, πρωτότυπα ή μάλλον έμε. Εσύ γεννήθηκες από γονείς τυφλούς?
2: Όχι. Οι
1: όχι.
2: Περισσότεροι. Α, ναι, όχι. Δεν γεννήθηκα από γονείς τυφλούς, όχι.
1: Επίσης και αυτό το έχω συναντήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, από γονείς που δεν μιλάνε, γεννιούνται παιδιά ομιλούντα.
2: Ναι, καλά, είναι λογικό. Γιατί
1: είναι
2: έχει
1: λογικό,
2: να κάνει,
1: ναι,
2: με το για ποιο
1: όχι,
2: λόγο οι ίδιοι γονείς δεν μιλάνε. Ανάλογα αν η πάθηση αυτή είναι γονιδιακή ή δεν είναι, ή ποια είναι η αφετηρία της πάθησης της.
1: Εσένα, η δική σου, τι ήταν γονιδιακή ή τι ήταν?
2: Η δική μου ναι ήταν, αλλά η ίδια δεν σημαίνει. Όπως ας πούμε στην κυστική ίνωση, φέρεις το γονίδιο, αλλά δεν είσαι εσύ που την έχεις, την έχει το παιδί σου. Αν εσύ και ο άντρας σου κάνετε ένα παιδί, ας πούμε, και έχει κυστική ίνωση, δεν σημαίνει ότι εσείς οι δύο. Απλώς είστε φορείς του γονιδίου, δεν το ξέρω.
1: Φορείς του γονιδίου, σωστά. Ναι. Τα παιδικά σου χρόνια πώς ήτανε, πώς μεγάλωσες, πού μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα κυρίως στα νότια προάστια γενικά. Γεννήθηκα στο Φάλιρο, μετά βρέθηκα για λίγο στον Άλιμο, μετά κατέληξα στην Κλειφάδα για καμιά 25 χρόνια. Είμαι των νοτίων γενικά παιδί.
1: Ναι.
2: Μεγάλωσα καλά, μεγάλωσα ωραία. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι όταν ένα τυφλό παιδί έρχεται στην οικογένεια, ειδικά το 1981, οκ, χρειάζονται κάποιες ενέργειες.
1: Δουλίτσα.
2: Ναι, πρέπει οι γονείς.
1: Χρειάζεται δουλίτσα στους γονείς, στους περίγυρους.
2: Σε όλους. Στους γονείς, στον περίγυρο, στο παιδί και πίσω. Έτσι πάει.
1: Ναι. Αυτό επιτεύχθη δηλαδή σχετικά γρήγορα?
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω στην περίπτωσή μας, γιατί είχαμε και την δυνατότητα να μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό για να μάθουμε πράγματα όλοι. Γιατί τότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να τα μάθεις.
1: Ναι.
2: Οπότε θεωρώ ότι, εντάξει, όπως όλα τα παιδιά, καταλαβαίνεις ότι όλα δεν λύνονται από το day one που γεννήθηκες. Αλλά γενικά, βλέποντας και πράγματα μεγαλώνοντας, νομίζω ότι πέρασα και δεν ακούμπησα από πράγματα και συμπεριφορές γονιών που θα μπορούσα να τις έχω και να με έχουν πάει πολύ πίσω εμένα την ίδια. Υπερπροστατευτικές κυρίως συμπεριφορές.
1: Οι γονείς σου σε αντιμετώπισαν και σε μεγάλωσαν με όσο πιο...
2: Οι γονείς μου ήθελαν, κατάλαβαν ότι πρέπει...
1: Ότι πάω να πω λέξεις και δεν λέω.
2: Ξέρω.
1: Και
2: καλά κάνεις.
1: Το ξέρω. Όπου πες εσύ τις λέξεις, ξεκινάω εγώ την πρόταση και συνέχισε την εσύ.
2: Οι γονείς μου γενικά με μεγαλώσαν με μια αίσθηση ότι πρέπει εκείνοι να κάνουν πίσω σε κάποια πράγματα που μπορεί να τα είχαν άγχος ή οτιδήποτε ή έννοια.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ και ήθελα να είμαι ανεξάρτητη, έτσι λένε οι φήμες από μωρό, και έπρεπε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Γιατί ένα τυφλό παιδί πρέπει να του μάθεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα μάθει μόνο του, γιατί δεν τα βλέπει. Οπότε πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να είσαι εκεί, να τα μαθαίνεις και μετά να τον αφήνεις μόνο του να τα βρίσκει. Εγώ λοιπόν δεν είχα καθόλου συμπεριφορές, ξέρεις, όχταρο, τι θα γίνει και πώς θα... Δεν υπήρχε αυτό σε μένα, δεν υπήρχε στη φιλοσοφία μας, σε μας καθόλου αυτό. Ήμουνα ένα παιδί που μεγάλωσα με δύο γονείς συνειδητοποιημένους ότι θέλουμε να δουλέψουμε στο κομμάτι της ανεξαρτησίας του.
1: Τυχερή, εγώ θα σε πω.
2: Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Ναι, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί και ό,τι να είχαν, ό,τι και να τους απασχολούσε, δεν το έδειχναν σε μένα. Το οποίο είναι αυτό που λέμε πάντα πολύ
1: σε αγάπησαν, σε αγάπησαν.
2: Ναι. Αυτό είναι αγάπη. Είναι αγάπη που δεν τη δίνουμε ακριβώς οντότητα. Δεν την καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε ακριβώς να την ορίσουμε πάντα. Ή ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το πώς είναι η αγάπη. Αλλά για μένα η αγάπη είναι να είσαι εκεί για τον άλλον χωρίς να τον πιέζεις. Χωρίς να τον. Και αυτό ξεκινάει και από τους γονείς. Η αγάπη είναι να καταλάβεις ότι αν τα κάνεις αυτά, το παιδί σου θα μεγαλώσει, θα αυτονομηθεί, θα κάνει τη ζωή του όπως τη θέλει. Και αν είσαι τυχερός και εσύ είσαι αγωνιός, θα σε αγαπάει και εκείνο πίσω μετά, γιατί του πρόσφερες αγάπη.
1: Τυχερή, πολύ τυχερή.
2: Ναι, είμαι τυχερή. Σου λέω, είναι αυτό που σου είπα. Έχω δει από τι πέρασα και δεν τα κούμπησα. Και είναι πολύ κρίμα, γιατί πάρα πολλές ζωές ανάπηρων ατόμων θα ήταν τελείως διαφορετικές αν οι γονείς έλυναν τα δικά τους προβλήματα. Εγώ το λέω πάντα. Πήγαιναν στον ψυχολόγο τους και βοηθούσαν και το παιδί τους λίγο να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Ο Καβαδίας, Βασίλης Καβαδίας, στέλνει μήνυμα και λέει μια μεγάλη καλησπέρα.
2: Τον αγαπώ, έχει πολλά φιλιά στο Βασίλη.
1: Μια μεγάλη καλησπέρα στη Χρυσούλα από το Nevronas.gr.
2: Σωστό.
1: Τι είναι αυτό το site?
2: Ο Nevronas είναι. Τώρα θα πρέπει να το πει Βασίλης. Αυτά κανονίστε το. Είμαι εδώ για σας. Ναι. Είναι καλό θέμα.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος για σένα, λέει. Μοναδική σε ό,τι κάνει. Με εκτίμηση Βασίλης Καβαδίας.
2: Τον πολλά φιλιά στο Βασίλη, τον αγαπώ.
1: Άρα λες ότι θα πρέπει να με κάποιο τρόπο να. συνδεθώ και μαζί του,
2: ναι, ναι, ναι. Πολύ ναι. Θα σα φέρω εγώ σε επαφή.
1: Λέω. Εγώ λέω να μείνει εδώ.
2: Να μείνω, γιατί όχι.
1: Γιατί κάνει και podcast, έτσι κι αλλιώ και ξέρει αυτό.
2: Γιατί το κάνω και αυτό.
1: Ωραία. Γιατί λίγο μετά του τίτλου ειδήσεων θα συνδεθώ, θα βάλει και εσύ τα ακουστικά σου να ακούσουμε μια πολύ ωραία περίπτωση στο Γεράκι Αρκαδία με την υφαντική τέχνη εκεί.
2: Τι ωραία.
1: Και θα κλείσουμε μαζί την εκπομπή.
2: Τέλεια.
1: Να μου πει τα πράγματα που σε ενοχλούν όταν σε πιάνουν από το χεράκι έξω για να σε βοηθήσουν και να σε περάζουν από το φανάρι απέναντι.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι στις Αμμούδες Ρόδου, δίπλα στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία, όπως είπε μιλώντας στον Σκάι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μιχάλης Θωμάτος. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάση της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 32, στη Θεσσαλονίκη.

0: Understand.
1: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 4.30. Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Η Χρυσέλα παραμένει εδώ δίπλα μου, γιατί μαζί θα κλείσουμε την εκπομπή. Να πω καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Χατζή, που μου λέει ότι οι ραδιοερασιτέχνες και οι χειριστές CB έχουμε πολύ καλή σχέση με το ραδιόφωνο. Εγώ έφτιαξα κεραία σύρματος για τα βραχεία και τα FM, γιατί στα μέθανα που έχω ένα εξοχικό δεν είχα καλή λήψη στο Sky και τώρα σας ακούω καμπάνα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Η επανομή είναι μια γραφική περιοχή με πολύ πράσινο. Πρέπει οι κάτοικοι να την προσέχουν κάθε μέρα. Η θάλασσα τη τραβάει του λόμενου προ τα μέσα και είναι δύσκολη στο κολύμπι. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ευαγγελία Κοντογεώργου, η οποία είναι πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερονθρών. Καλησπέρα σα.
2: Καλησπέρα.
1: Τα είπα σωστά?
2: Τα είπατε πολύ σωστά. Να διορθώσω λίγο, γιατί άκουγα την εκπομπή νωρίτερα. Είμαστε στο Γεράκι Λακωνίας και όχι Αρκαδία.
1: Α, στο Γεράκι Λακωνίας.
2: Ναι, η φαντική τέχνη στο Γεράκι Λακωνίας. Καλησπέρα και από μένα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς εκεί με τον σύλλογο αυτό, που όχι μόνο για την υφαντική, γιατί κάνετε και διάφορα άλλα πράγματα, ωστόσο εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για την τέχνη της υφαντικής, την οποία προσπαθείτε και να διατηρήσετε αλλά και να μεταλαμπαδεύσετε με τους αργαλιούς.
2: Βέβαια. Το Γεράκι λοιπόν κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις κοινότητες της υφαντικής τέχνης της Ελλάδας, καθώς αρχαιολογικά ευρήματα, υλικές μαρτυρίες και γραπτές πηγές αναδεικνύουν ότι οι γυναίκες του Γερακίου ασχολούνται με την υφαντική από την εποχή του Χαλκού μέχρι και τον Μεσαίωνα, καθώς και στη σύγχρονη εποχή. Και εμείς λοιπόν, επειδή άρχισε να εκλείπει η τέχνη αυτή τα τελευταία χρόνια, αποφασίσαμε λοιπόν με το Σύλλογο από το 2020 να βρούμε τρόπους ώστε να συνεχιστεί αυτή η τέχνη και στη νέα γενιά. Οπότε ζητήσαμε βοήθεια από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Ευρώτα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε τη δομή μας, ένα εργαστήρι λοιπόν υφαντικής, όπου θα ξεκινήσουν να μαθαίνουν την υφαντική τέχνη σε όρθιο αργαλιό, όπου είναι η παραδοσιακή τεχνική του Γερακίου, η κυλιμίσια τεχνική λοιπόν, και στη σύγχρονη εποχή. Επομένως, από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7 κύκλοι υφαντικής τέχνης, εκμάθηση υφαντικής τέχνης σε ορθό αργαλιό, όπου γίνονται περίπου δύο κύκλοι εργαστηρίων τη χρονιά, καλοκαιρινή περίοδο και χειμερινή περίοδο, είναι 120 ώρες συνολικά. Έχουν μάθει περίπου 100 άτομα και 15 με 20 άτομα ασχολούνται πια επαγγελματικά με αυτό.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Έχει τόσους αργαλιούς στην περιοχή?
2: Στην περιοχή, σύμφωνα με καταγραφές που έχουν γίνει τελευταία από φοιτητές του UCLA, του Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες και με το πρόγραμμα Γέφυρα, υπάρχουν καταγεγραμμένοι 92 αργαλείς σε σπίτια υφαντριών στο Γεράκι.
1: Συγγνώμη, τώρα, το Πανεπιστήμιο του LA, πού σας τσίμπησε και σας βρήκε και κατέγραψε τους αργαλιούς και δεν το έχουμε κάνει εμείς και το κάνανε αυτοί?
2: Η καθηγήτρια λοιπόν, η διευθύντρια εκεί, η καθηγήτρια η κυρία Σάρων Γκερστέλ, είχε εργαστεί και πριν αρκετά χρόνια ως βυζαντινολόγος, γιατί το Γεράκι εκτός από την υφαντική τέχνη έχει και πάρα πολλές βυζαντινές εκκλησίες και κάστρο. Και είχε έρθει να δουλέψει λοιπόν στο Γεράκι καταγράφοντας τις βυζαντινές εκκλησίες και ξεκίνησε λοιπόν να ασχολείται και με την υφαντική τέχνη, οπότε δεν τη βρήκαμε, μας βρήκε. Και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία μαζί της και με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ώστε να καταγραφούν όλα τα κυλίμια που υπήρχαν στα μπαούλα και ίσως δεν τα ήξεραν ούτε οι ίδιοι γερακίτες, καθώς τα είχαν πρίκα από τους παππούδες, ότι υπάρχουν τόσα πολλά κυλίμια στο χωριό και στην γύρω περιοχή. Και έτσι καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν όλα τα κυλίμια όπου υπήρχαν στα μπαούλα, είτε ήταν στρωμένα στα παραδοσιακά σπίτια του χωριού.
1: Να εξηγήσουμε λίγο ότι κυλίμια είναι παραδοσιακοί τάπητες.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δύο λεπτά, συγγνώμη που θα σας διακόψω, γιατί είναι επίγον, παραμείνετε στη γραμμή.
2: Είναι
1: Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος στο τηλέφωνο, για τη φωτιά στην Ινώη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μια φωτιά η οποία δυστυχώς φαίνεται να παίρνει διαστάσεις και έχοντας δασική έκταση με πεύκα στην θέση Σφάκα. Είναι νοτιοδυτικά της Σινόης το συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά κοντά στην παλιά εθνική οδό Ελευσίνα Στιβών, και μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο έχει μια μεγάλη δασική έκταση, η οποία αυτή τη στιγμή καίγεται από την συγκεκριμένη πυρκαγιά. Είναι πολύ μεγάλη και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής έχει εκδοθεί, να τονίσουμε, ένα 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν μιλάμε για ένα κομμάτι το οποίο απειλεί άμεσα κάποιο οικισμό, κάποια κατοικία, και κινείται και αντίθετα από την Ινώη το μέτωπο. Όμως μιλάμε για μια δύσκολη φωτιά λόγω της μεγάλης δασικής έκτασης που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Έχουν τώρα ενισχυμένες δυνάμεις που επιχειρούν φτάσει τους 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Υπάρχουν εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος ήδη επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί όπως είπαμε υπάρχει αυτή η ανησυχία. Είναι και μια δύσκολη μέρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 που αφορά πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και δύσκολες συνθήκες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο μέτωπο.
1: Γιώργο Πρωτοψάλτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα μέτωπο λοιπόν τώρα στην Ινώη που φαίνεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και επιχειρούν εκεί ένα αέρια μέσα. Εσείς εδώ παραμένετε στο Sky σταθερά για να μαθαίνετε όλες τις εξελίξεις. Επιστρέφουμε σε εσάς, κυρία Ευαγγελία Κοντογεώργου, που είστε πρόεδρος του Συλλόγου Κυπριωτικού Γέρων Θρών στη Λακωνία, στο Γεράκι Λακωνίας. Και λέγαμε λοιπόν για την υφαντική τέχνη και για τους αργαλιούς που κατέγραψε και το Πανεπιστήμιο.
2: Ωραία. Και εκτός από τους αργαλιούς, λοιπόν, φτιάξαμε και έναν κατάλογο κυλιμιών, γιατί βρέθηκαν πάρα πολλά κυλίμια που, όπως σας είπα και πριν, δεν ξέρανε και κάποιοι τι έχουν στα μπαούλα τους, ψάχνοντας τα μπαούλα. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα κατάλογο υφαντών των κυλιμιών, όπου έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, όπως είπα, UCLA, το Μουσείο Μπενάκη που έχει αναλάβει την έκδοση. Και χορηγούς όπου βοήθησαν ώστε να εκδοθεί το βιβλίο αυτό, και πωλείται από τον Σύλλογο και από το Μουσείο Μπενάκη.
1: Πολύ ωραία.
2: Επίσης, μιας και μιλάω και γι' αυτό, να σας αναφέρω ότι την περίοδο αυτή μέχρι και 26 Ιουλίου κάποια από τα παλιά κυλίμια, 15 κυλίμια, εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη Γκίκα συγκεκριμένα, στην αίθουσα της Πινακοθήκης Γκίκα, όπου όποιος θέλει μπορεί να πάει να επισκεφτεί και να γνωρίσει τα κυλίμια αυτά. Και είμαστε και ανοιχτοί στη δομή υφαντικής τέχνης Γερακίου, να μας επισκεφτεί ο κόσμος, να δει τα κυλίμια μας, τη δουλειά μας. Είναι εργαστήριο, είναι εκθετήριο και πολιτήριο.
1: Είναι τόσο ωραία έτσι αυτά τα πράγματα να τα μαθαίνει κανείς, να γίνονται και να γίνονται ειδικά στην επαρχία. Γιατί, ξέρετε, σε μια εποχή που όλα τρέχουν, που είναι όλα ψηφιακά, που όλα τα καταπίνουμε και δεν μασάμε τίποτα, υπάρχουν και κάποια πράγματα έτσι λίγο να γυρνάμε. Ας παραμείνει και ένας...
2: Είναι πολύ ωραίο, γιατί αρχίζει και επανέρχεται στο προσκήνιο λίγο η χειροτεχνία, είτε είναι υφαντική, είτε είναι κέντυμα, είτε είναι ξυλογλεπτική. Έχει προσπαθήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού με το Πανεπιστήμιο, γιατί πέρυσι συμμετείχαμε και στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πιλωτικό πρόγραμμα για τη χειροτεχνία, όπου ήμασταν ανάμεσα στις 19 σχολές την Ελλάδα που αφορούσαν την υφαντική, την ξυλογλυπτική και την κεραμική, όπου την υφαντική ασχολήθηκαν 83 άτομα ανά την Ελλάδα και έμαθαν λοιπόν να υφαίνουν και έχουν πάρει την πιστοποίηση ώστε να μπορούν να το διδάξουν κιόλας. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα στις επιστροφή στη χειροτεχνία και στο παραδοσιακό.
1: Τέλεια. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ
2: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Χρυσέλα, ακούς, ωραία πράγματα γίνονται.
3: Πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό που σκεφτόμουν τώρα που το άκουγα είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ στην Αθήνα, αν δεις τα ενδιαφέροντα, ας πούμε, που, τα χόμπι που αναζητούν έτσι γύρω-γύρω, γνωστοί και φίλοι γύρω-γύρω, θα δεις ότι και τα πιο νέες ηλικίες άτομα ψάχνουν πάρα πολύ τη χειροτεχνία, την κεραμική, τα πράγματα που κάνεις με τα χέρια σου, τα οποία σε κάνουν να νιώθεις κιόλας πράγματα πολύ πρωτόγνωρα και πολύ πιο μακριά από αυτά που έχουμε έτσι βάλει όντως μέσα στην καθημερινότητά μας, που εμπεριέχουν τόσο πολύ την τεχνολογία και το κομμάτι αυτό. Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να κάνουμε λίγο μια ανάσα με ένα τραγούδι και επιστρέψουμε να κλείσουμε μαζί την εκπομπή.
3: Βεβαίως.

0: Είσαι ικανοποιημένη και με αυτή τη μουσική επιλογή, Χρυσέλα.
1: Ναι, με όλες σας.
0: Με όλες.
1: Από τόση ώρα είμαι εδώ.
0: Α, τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε λίγο για ένα μάζεμα. Οι φωτιές τώρα που μας ενδιαφέρουν σήμερα, αυτή την ώρα δηλαδή, που μας ανησυχούν μάλλον, είναι σε Ρόδο, Θήβα και Ινώη. Η τελευταία που βγήκε και ο Γιώργος από το Ψάλτης, ο συνάδελφος, μας είπε ότι είναι ένα μέτωπο που ανησυχεί ιδιαίτερα. Ξέσπασε στην Μάνδρα Αττικής λίγο πριν τις 3:30. Εκεί επιχειρούν 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Υπάρχουν εθελοντές, οχήματα. Δεν απειλούνται προς στιγμήν κατοικίες υποδομές. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ακούς και εσύ, Χρυσέλα, τι γίνεται. Έτσι, από το σπινιάρισμα στις Ρόδες.
1: Ναι,
0: αλλά δεν μιλάμε τώρα για το αδιανόητο να πετάξεις τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, είναι αδιανόητο, όντως.
0: Ή να βάλεις τώρα να κάνεις μπάρμπι.
1: Ή να κάψεις τα χόρτεξα στο εξωτερικό σου γιατί σου ήρθε. Ναι. Και είναι φοβερό ότι γενικά πλέον ξεκινάει ο αέρας και το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι πότε θα ακούσουμε για φωτιές.
0: Δεν είναι τρομερό, αεράκι να πεις, τι ωραία, καθαρίζει η ατμόσφαιρα, λίγο αεράκι και όλα αυτά.
1: Μας πιάνει αυτό το άγχος.
0: Μας πιάνει το άγχος, ναι. Δηλαδή ο αέρας πλέον είναι συνυφασμένος με κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Τρομερό αυτό. Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχουμε έτσι ένα δεκαλεπτάκι λίγο να μιλήσουμε οι δυο μας. Mm-hmm. Έχουμε πει όλα τα νέα της Black Light, τον κόσμο που έχει εκπαιδεύσει, τα καινούργια νέα τέλος πάντων που μας έφερες και μας είπες, το πόσο καλά μεγάλωσες και πόσο τυχερή είσαι. Πες μου λίγο κάτι, γιατί σε ενοχλεί όταν κάποιος σε δει να είσαι με το... Αυτό το είναι το βυθιστικό μπαστούνάκι που έχει έρθει εδώ,
1: Λευκό μπαστούνι.
0: Λευκό μπαστούνι.
1: Ναι.
0: Το οποίο ανοίγει και, ναι. Πώς λειτουργεί αυτό. Πες μου λίγο πώς λειτουργεί.
1: Ουσιαστικά για να λειτουργήσει σωστά κάνεις μια κίνηση όταν περπατάς. Έχει διάφορους τρόπους να λειτουργεί σωστά ανάλογα το έδαφος μπροστά σου και το περιβάλλον. Το πιο σύνηθες που μπορεί να δει κανείς είναι ένα τόξο που κάνει κάποιος. Ουσιαστικά σκανάρεις την περιοχή σου όπως κινείσαι. Άρα λοιπόν ο τρόπος που το χρησιμοποιείς είναι ότι όταν εσύ κάνεις ένα βήμα μπροστά και περπατάει το αριστερό σου πόδι, το μπαστούνι πηγαίνει από την άλλη σου πλευρά για να δει τι υπάρχει και να το προλάβει.
0: Γίνεται ανάποδα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή πόδι προχωράει αριστερά.
1: Μπράβο, το μπαστούνι δεξιά και ανάποδα. Και αυτό το κάνεις αυτοματοποιημένα, δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή όταν το μάθεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Ναι, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Είναι
0: δεν θα προλάβει.
1: Βέβαια. Και έχει διαφορετικές τεχνικές όταν είσαι σε σκάλα, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, όταν έχει πεζοδρόμιο. Έχει έτσι κάποιες τεχνικές που υπάρχουν για να σου εξασφαλίσει την ασφάλειά σου.
0: Εσένα, ας πούμε, στη μετακίνηση, τι είναι αυτό που σε ζορίζει πιο πολύ απ' όλα?
1: Ναι,
0: γιατί εσύ κινείσαι πολύ.
1: Κινούμαι πολύ.
0: Σε λεωφορεία, ταξί, πατώδες, δεν σταματάει κανείς. Αυτό όμως που σε ζορίζει πιο πολύ σε αυτή την πόλη, ποιο είναι?
1: Νομίζω πλέον είναι τα εμπόδια στα πεζοδρόμια και ένα παράτημα που βλέπω στην Αθήνα. Δηλαδή ενώ είναι εντυπωσιακό ότι εγώ ζω στο Κουκάκι, γίνονται τόσα πολλά πράγματα γύρω, αλλά εξακολουθούν τα πεζοδρόμια να έχουν αυτό το χάλι και αυτή την την έλλειψη πρόβλεψης. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο όταν είσαι τυφλή, ας πούμε, να ξέρεις ότι αυτό το πεζοδρόμιο, ας πούμε, θέλω να πάω στη δουλειά μου και ξέρω ότι το δεξί πεζοδρόμιο είναι πάντα πιο βολικό γιατί δεν έχει, ξέρω κι εγώ, μαγαζιά γύρω. Ναι. Οπότε είναι πιο άντρα. Και ξαφνικά αυτό το πεζοδρόμιο που το ήξερες όπως το ήξερες έχει μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο μέσα σε ένα απόγευμα.
0: Ναι.
1: Γιατί μπήκαν κάδοι, γιατί μπήκαν μηχανάκια, γιατί μπήκαν μπάζα, γιατί μπήκαν. Νομίζω ένα που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι αυτό. Και το δεύτερο, μια και είπα τη λέξη μπάζα, είναι τα έργα που πλέον έχουν
0: τώρα επιταθεί. Γίνονται πάρα πολλά έργα παντού.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι τρομακτικό πια.
0: Τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Να σου
1: είναι τρομακτικό, ναι.
0: Ναι. Πες λίγο.
1: Απλώς ήθελα να πω ότι είναι τρομακτικό γιατί όταν είσαι ενδιαμέσως των έργων, θέλω να σκεφτούμε ότι εκτός από το τι δεν βλέπεις και είσαι μια χαρά με αυτό εσύ, αλλά ξαφνικά δεν ακούς.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν γίνεται έτσι, παιδιά.
0: Δηλαδή, από τη μία δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ένα το έχει, το διαχειρίζει μια χαρά.
0: Το διαχειρίζει.
1: Το δεν ακούω, όχι. Είναι ένα extra challenge που δεν θέλω να βάζω στη ζωή μου.
0: Γράφει ο Νίκος Βατόπουλος, που είναι ο θηνογράφος της Καθημερινής. Και θέλω να τη διαβάσω αυτή την ανάρτηση για αυτά που λες και εσύ για την πόλη. Και γράφει: η εξαθλίωση της πόλης. Ποτέ πριν η Αθήνα δεν ήταν σε αυτό το χάλι. Εγκατάλειψη, μπίχλα, γλίτσα, μάκα. Αίσθηση τρίτου κόσμου. Είμαστε

0: δρόμοι τώρα που έχουν τους έχουν σκάψει και ξέρεις είναι εντελώς ανώμαλοι, ναι, δεν μπορείς, ναι, να περπατήσεις, ναι, τούβλα και φυτά που βγαίνουν μέσα από τα φρεάτια. Οι φωτογραφίες τώρα που βλέπετε, ναι, ναι, που έχει ανεβάσει, ναι, ναι, ναι, δείχνει επίσης τα φανάρια, τους σηματοδότες. Μιλάμε σε ικτρή κατάσταση, δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα καθαρίσει κάποια στιγμή αυτά. Πλάκες που έχουν βγει και είναι μία πάνω στην άλλη. Και μιλάμε, αυτό, δεν ξέρω, από τι έχει περπατάμε σε αυτή, ναι, την πόλη. Ναι, ναι, ναι. Πάντα θα αναρωτιέμαι γιατί υπάρχουν ακόμα αυτή τα τηλεφωνικά, τα κοβούκλια τηλεφώνου, από κανένας πια τηλεφωνική κάρτα.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Θυμάμαι μια φορά τη Καθημερινή ένα ρεπορτάζ που έλεγε. Αντικείμενα και πράγματα που είναι μέσα στην πόλη, τα οποία τρώνε από το χώρο μας, που έτσι κι αλλιώς είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, τα οποία δεν χρειάζονται. Δηλαδή, αν δεις, η κίτρινη αυτή τηλεφωνική, τα τηλεφωνικά και αυτά κοβούκλια, γιατί υπάρχουν.
1: Ναι, δεν είναι καν ότι προσφέρουν κάποιο είδους νοσταλγική υπενθύμηση. Δηλαδή, επειδή ξέρεις.
0: Δεν είμαστε στο Λονδίνο τώρα να μπαίνουμε.
1: Δεν είμαστε στο Λονδίνο, ναι, ακριβώς. Και επειδή δεν παίζουμε και στα φθηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Ναι. κάπως λίγο, ναι, κάποια πράγματα. Εγώ θα πω απλώς ότι πρέπει κι εμείς. Εγώ συμφωνώ πολύ με όλα αυτά γιατί τα ζω. Πρέπει κι εμείς να ενοχλούμε και το Δήμο και τις υπηρεσίες και την περιφέρεια και όλους. Γιατί η πολιτεία είμαστε εμείς και γιατί εγώ πολλές φορές πλέον αυτό που κάνω είναι ότι για πάρα πολλά πράγματα τα βγάζω φωτογραφία, ανοίγω την εφαρμογή την,
0: και τα ανεβάζεις.
1: Ναι, και τα ανεβάζω και λέω παιδιά ελάτε φτιάξτε τα, θα σας πρίζω κάθε μέρα όποτε μπορώ και έχω χρόνο θα το κάνω τουλάχιστον αυτό.
0: Και μπράβο σου.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
0: Κλείνοντας, θέλω να μου πεις, όταν ένας άνθρωπος αντί έξω με το βοηθητικό σου το μπαστούνάκι, να σε βοηθήσει ή να μην σε βοηθήσει.
1: Μπαστούνι, δεν
0: μπαστούνι.
1: Είναι
0: μπαστούνάκι. Μπαστούνι, μπαστούνι.
1: Δεν με τον μπαστούνι όμως, το είπα μία φορά, είδες, το είπα, δεν είναι.
0: Εντάξει, με τον μπαστούνι σου.
1: Ναι.
0: Να σε βοηθήσει ή να μην σε βοηθήσει.
1: Λοιπόν, είναι δύσκολο να απαντήσεις αυτό με μία απάντηση γιατί είναι ανάλογα τη συνθήκη, αλλά θα πω να, για να το πιάσουμε από κάπου, να μην θεωρήσει δεδομένο ότι χρειάζομαι βοήθεια. Να καταλάβει ότι τα εμπόδια, δηλαδή τι εννοώ τα εμπόδια, μία κολόνα που υπάρχει σε ένα πεζοδρόμιο, ναι, για εμένα και για ένα τυφλό άτομο μπορεί να είναι ορόσημο για προσανατολισμού. Και,
0: α, να σε βοηθήσει, ναι, να προχωρήσεις, ε.
1: Μπορεί. Και όταν βρίσκεις ένα εμπόδιο, μάλλον για να βρεις το εμπόδιο πρέπει να πας πάνω του. Το ξέρω ότι αυτό ακούγεται τρομακτικό, αλλά γι' αυτό υπάρχει το μπαστούνι για να το βρίσκει το μπαστούνι. Και αφού λοιπόν θα βρεις, ναι, το εμπόδιο, π.χ. ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο, δεν πειράζει να το ακουμπήσει το μπαστούνι, γιατί αυτό θα μας δώσει εμάς τη δυνατότητα να καταλάβουμε αν πρέπει να το περάσουμε από δεξιά ή από αριστερά. Οπότε λοιπόν, όταν δούμε ένα άτομο να κάνει αυτές τις κινήσεις, δεν τρομάζουμε, δεν μας πιάνει πανικός, πόπο, θα πέστε, θα χτυπήσετε. Γενικά, ξέρεις, πρέπει κάπως να φύγουμε από αυτή την αυτοματοποιημένη σκέψη ικανοτισμού που λέει ότι ένα ανάπηρο άτομο είναι πάντα σε μειονεκτική θέση και πάντα εμείς που δεν είμαστε ανάπηροι είμαστε πιο καλά στη ζωή από αυτό, οπότε πρέπει να πάμε να τρέξουμε να το βοηθήσουμε. Όχι. Αν παρόλα αυτά παρά το πώς τη λέμε
0: ωστόσο,
1: τι
0: φάζει, ωστόσο,
1: αν ωστόσο νιώθεις ότι δεν θα είσαι ευχαριστημένη με τον εαυτό σου αν δεν πας να ρωτήσεις. Μπορείς να πας να ρωτήσεις. Χρειάζεστε κάποια βοήθεια? Ναι. Πολύ ωραία. Τι χρειάζεστε? Αυτό. Εκείνο το άλλο. Τι, όχι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Άρα εσύ αυτό λες ότι το πιο ευγενές και το πιο,
1: ναι,
0: σωστό
1: δηλαδή,
0: για ένα άτομο που δεν έχει την όρασή του να το ρωτήσεις. Θες βοήθεια?
1: Ναι. Και αυτό με μια παρατηρητικότητα. Δηλαδή, okay, δες τον. Αν δεις ότι είναι πολύ ώρα στο ίδιο μέρος, είναι πήγαινε να τον ρωτήσεις γιατί μπορεί όντως. Και αυτό δεν είναι. Μπορεί να περιμένει ένα ταξί, μπορεί να περιμένει έναν άνθρωπο. Εμένα έχει τύχει να μου φωνάζουν από μπαλκόνι απέναντι. Παίρνα! Δεν περνάω! Καταλαβαίνεις. Δεν θα το φώναζες αυτό σε κάποιον που δεν είναι τυφλός. Δεν θα του παραβίαζες τα όρια του. Οπότε να καταλαβαίνουμε λίγο ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν όρια. Δεν μπορούμε να πάμε να τους πιάσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε να τους τραβάμε. Να τους χαϊδεύουμε την πλατούλα, το κεφαλάκι. Δηλαδή αυτά είναι καθημερινότητα και πρέπει να τα σταματήσουμε κάποτε. Γιατί είμαστε ενήλικες και γιατί και εμείς δεν είμαστε στην ίδια πόλη ζούμε. Όπως δεν είστε εσείς καλά, δεν είμαστε κι εμείς καλά. Κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε και δεν θα φταίμε.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: ξέρεις, θέλει μια προσοχή.
0: Άκου να δεις, Χρυσέλα, τώρα. Αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Δεν θα σε βοηθήσω καθόλου να βγεις από το στούντιο.
1: Αυτό δεν είναι σωστή. Κοίτα, μπορείς και να μην με βοηθήσεις, ωστόσο, γιατί εγώ θυμάμαι πως μπήκα.
0: Ναι, μωρέ, ναι, μωρέ.
1: Αλλά αυτό δεν είναι. Όχι, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είναι η προσέγγιση πολλών ανθρώπων όταν δεν θες να σε βοηθήσουν, θυμώνουν.

0: πολύ.
1: Ναι.
0: Και σου λένε καλά, βγάλε τα πέρα μόνοι σου. Ναι, παιδιά, κάθε μέρα τα βγάζω. Ευχαριστώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
0: Εγώ θα σε ευχαριστήσω. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και να
1: εγώ,
0: είμαι εδώ πάντα.
1: Να είμαστε εμένα
0: και δική μου.
1: Πάντα τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για σένα για να μαθαίνω τα νέα σου.
0: Πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εσάς για την ακρόαση. Να είστε καλά. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος

0: radio.gr.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague.
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Που έχει στο λαιμό.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σασφάκα κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Το μέτωπο της φωτιάς ανοίγει και πλέον για την κατάσβεσή της επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί και ομάδα πυροσβεστών με drones του πυροσβεστικού σώματος. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένη είναι η συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Λόγω της φύσης των υλικών θα απαιτηθεί χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ρέοκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Η έρευνα αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον 76χρονο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση το μεσημέρι στις Αμμούδες Ρόδου. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στον ομό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς, αστυνομική της τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει σε 7.30 στη Σανέλα Ρίνα την Πορτογαλία. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της ΦΑΕ των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Thank you.
0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και δεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Έχω βαρεθεί να βλέπω στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες ειδικούς και μη να δίνουν συμβουλές για καλό ύπνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πιασάρικο θέμα, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια παραπονούνται για λιγότερες ώρες ύπνου και όπου το βρουν αυτό το θέμα το ακούνε ή το βλέπουν. Όμως το παράπονο τους δεν σταματάει εκεί. Λένε ότι και στις ώρες που καταφέρουν να κοιμηθούν, ο ύπνος τους δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι ποιοτικός. Αποτέλεσμα, να καταφεύγουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, στην εύκολη λύση των υπναγωγών χαπιών. Δηλαδή φάρμακα που μας βοηθούν να έρθει πιο γρήγορα ο ύπνος και να κοιμηθούμε καλύτερα. Βέβαια και αυτό με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Το ερωτηματικό αυτό θα κληθούμε να απαντήσουμε αργότερα, που θα είναι κοντά μας ο νευρολόγος Αναστάσιος Μπονάκης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εταιρείες που παράγουν αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα ή και τα συμπληρώματα που βοηθούν στον ύπνο έχουν στην κυριολεξία θησαυρίσει. Σύμφωνα με στοιχεία του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Nature, εκτιμάται ότι αυτή η βιομηχανία στην Αμερική έχει κέρδη που αγγίζουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για ένα καλύτερο ύπνο? Σίγουρα όχι τα social media, απαντούν οι ειδικοί, καθώς οι πληροφορίες συνήθως προσπαθούν να εντυπωσιάσουν το χρήστη, αλλά χωρίς επί της ουσίας να του δίνουν λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του. Το μόνο σίγουρο, επισημαίνουν οι επιστήμονες, είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας βοηθά να κοιμηθούμε καλά. Πολλοί άνθρωποι πλέον περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους. Τρώνε αργά τη νύχτα, προσπαθούν να χωρέσουν όλη τη δουλειά μέσα στην εβδομάδα για να κοιμηθούν το Σαββατοκύριακο. Και όλα αυτά φαίνεται ότι καταστρέφουν τον κυρκάδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να μας πάρει ο ύπνος, να κοιμόμαστε ανήσυχα ή να διακόπτεται ο ύπνος μας και να ξυπνάμε νωρίτερα από ό,τι θέλουμε. Και κάποιος θα πει και τι έγινε. Όμως δεν είναι έτσι, ιδίως σε μια εποχή που οι επιστήμονες εξισώνουν τον ύπνο με φάρμακο για υγεία και μακροβιότητα. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που αποδεικνύουν η μία μετά την άλλη κατά την τελευταία δεκαετία ότι ο κακός και ελλιπής ύπνος αυξάνει την πιθανότητα για μολύνσεις, κυρίως του αναπνευστικού, για διαβήτη, για υπέρταση, για άνοια, καρδιαγγειακά, ακόμη και για καρκίνο. Κατανοητό λοιπόν, μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι να θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα και περισσότερο. Άρα να αναζητούμε με κάθε τρόπο τη μαγική λύση. Αλήθεια υπάρχει μαγική λύση για να κοιμόμαστε σαν πουλάκια? Οι επιστήμονες εστιάζουν σε τρεις βασικές παραμέτρους πλέον, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε καλύτερα. Και αυτές είναι η σχέση μας με το φως και το σκοτάδι, η ώρα που τρώμε και η ρουτίνα που ακολουθούμε για να κοιμηθούμε το βράδυ και να ξυπνήσουμε το πρωί. Θα σας πω ποιες από αυτές έχω καταφέρει να πετύχω εγώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπω ότι ο ύπνος μου διαταράσσεται αν παρεκκλίνω από το σταθερό αυτό πρόγραμμα που έχω κάθε εβδομάδα. Ενώ κοιμάμαι γύρω στις 11-11.30, το αργότερο 12, και ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι στις 7.30, αν αυτό αλλάξει μία φορά γιατί βγήκα, πήγα σινεμά και μετά ποτό, και επαναληφθεί και την επόμενη μέρα, μου είναι δύσκολο να γυρίσω στη ρουτίνα μου. Εκεί δηλαδή που κοιμόμουν στις 11, την τρίτη μέρα θα κοιμηθώ τελικά στη μία. Ποιοι είναι αυτοί οι χρυσοί κανόνες για καλό και βαθύ ύπνο? Αρχικά, να ακολουθούμε τη μέρα και τη νύχτα. Δηλαδή, να ξυπνάμε με το πρώτο φως της ημέρας και να μπαίνουμε σε διαδικασία ύπνου όταν πέφτει το σκοτάδι. Σημαντική παράμετρο σε αυτό είναι αυτό που μόλις έλεγα. Να διατηρούμε μια σταθερή ώρα κατάκλυσης, που πάμε δηλαδή στο κρεβάτι, και αφύπνισης που σηκωνόμαστε κάθε πρωί από αυτό. Αυτό, ως ένα βαθμό, το έχω πετύχει. Συμπληρωματικά, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ένας περίπατος σε ένα πάρκο ή στην Ήπεθρο ή ακόμη και το περπάτημα στο δρόμο μέσα στην πόλη, γενικότερα η έκθεση στο φως σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας και η αποφυγή των οθονών, δηλαδή αυτό που λέμε μπλε φως, αλλά και όσο το δυνατόν χαμηλότερη ένταση φωτισμού στα σπίτια μας όταν πέφτει η νύχτα, καλό είναι να επιλέγουμε το θερμό φως, όλα αυτά βοηθούν σημαντικά στην έναρξη ενός καλού ύπνου. Ένας ακόμη κανόνας για καλό ύπνο σχετίζεται με το τι τρώμε, πόσο τρώμε και τι ώρα τρώμε. Το ανθρώπινο σηκώτη, αν το παρατηρήσουμε, λένε κάποιοι, στις 10 το πρωί και μετά το ξαναδούμε στις 10 το βράδυ, θα πιστέψουμε, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό όργανο. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος και για άλλα σημεία του σώματος που σχετίζονται με την επεξεργασία της τροφής που καταναλώνουμε. Από τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, τα ένζυμα της πέψης μας, αλλά και τον τρόπο που εκρίνεται η ινσουλίνη στο σώμα μας, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή στον ύπνο μας, αλλά και το αντίστροφο. Οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να τρώμε όλες τις ώρες. Αργά το πρωί, μέχρι νωρίς το απόγευμα, το σώμα μας είναι έτοιμο να επεξεργαστεί την τροφή. Μετά, δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει. Τρώγοντας πάντως αργά το βράδυ, διαταράσσουμε το βιολογικό μας ρολόι και το πιο απλό, αναγκάζουμε το σώμα μας να μην μπορεί να πέψει επαρκώς την τροφή. Νεότερες μελέτες αναφέρουν ότι διαταράσσουμε και το μικροβίωμα, δηλαδή την καλή ισορροπία των μικροβίων στο έντερο, και αυτό έχει σχετιστεί με υπνία. Να μην μιλήσω για τα επίπεδα ζαχάρου που ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το τι τρώμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω καταφέρει να τρώω σαν βασιλιάς το πρωί, σαν πρίγκιπας το μεσημέρι και σαν ζητιάνος το βράδυ. Αλλά είμαι κοντά, καθώς φροντίζω το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας μου να είναι το μεσημεριανό και όχι το βραδινό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αναστάσιος Μπονάκης, είναι νευρολόγος. Γεια σας, κύριε Μπονάκη.
6: Καλησπέρα.
5: Δεν ξέρω αν αυτά που ακούσατε είναι σωστά και αν έχω πει κάτι που είναι λάθος, να με διορθώσετε. Εγώ δεν το παίζω ξερόλα σε αυτή την εκπομπή.
6: Όχι, είναι απλά και σωστά. Το σωστό βρίσκεται μέσα σε απλά πράγματα. Mm. Που άμα διαβάσουμε λίγο το σώμα μας και τις ανάγκες του, θα τα βρούμε πάρα πολύ εύκολα.
5: Ακριβώς. Τι είναι αυτό που λέτε εσείς υγιεινή του ύπνου και πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητά μας? Το λέω γιατί σε πολλούς ανθρώπους αυτό φαίνεται βουνό. Και ξέρω μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που εργάζονται, ας πούμε, σε βάρδιες. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να το πετύχουν.
6: Ναι, η εργασία σε βάρδιες, να ξεκινήσω από εκεί, είναι μια δύσκολη λειτουργία για το σώμα που πρέπει να ακολουθήσει, γιατί το βγάζει εκτός των ρυθμών του. Ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος του ανθρώπου να βιώνει διαφορετικά πράγματα την ημέρα και διαφορετικά πράγματα τη νύχτα. Και τα δύο όμως είναι εξίσου σημαντικά. Και μπορώ να πω μάλιστα ότι για την ομοιόσταση, δηλαδή για την καλή λειτουργία του οργανισμού, η νύχτα είναι αυτή η οποία το επιτυχάνει. Όχι η ημέρα. Δηλαδή ο ύπνος είναι το εργαστήριο που το σώμα θα αποκτήσει όλα εκείνα που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί την ημέρα. Η ημέρα είναι μια διαργασία κατά την οποία συλλέγουμε πληροφορίες, τις κατατάσσουμε, αλληλεπιδράμε με το περιβάλλον, γνωρίζουμε το περιβάλλον, δρούμε μέσα σε αυτό. Καταναλώνουμε ενέργεια, τα κύτταρά μας λειτουργούν πολύ, αλλά η νύχτα είναι αυτή που θα κάνει όλη την επιδιώσθηση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο.
5: Άρα, αφού είναι τόσο σημαντική η νύχτα και ο ύπνος, θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια τι είναι αυτό που εσείς ονομάζετε υγιεινή του ύπνου.
6: Άρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το βράδυ. Αμέσως γυρίζω στις βάρδιες ότι αυτοί οι άνθρωποι παραβιάζουν το βασικότερο κανόνι. Είμαστε τη νύχτα για να κοιμόμαστε. Η υγιεινή του ύπνου σημαίνει ότι τουλάχιστον όταν πάω για ύπνο πρέπει να σεβαστώ αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν και το σώμα μου αλλά και το περιβάλλον να είναι έτσι κατάλληλα δομημένα, όχι δομημένα, να το πω διαφορετικά, πρέπει να είναι προετοιμασμένα με έναν τρόπο που να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη λειτουργία. Και τα πράγματα είναι απλά, δηλαδή δεν μπορούμε να κοιμάμε με φως. Δεν είναι το φυσιολογικό. Αν δεν είχαμε το τεχνικό φως, θα ήμασταν σε ένα σκοτεινό περιβάλλον και αυτό θα ήταν η καλύτερη συνθήκη για τον ύπνο. Άρα η ύπαρξη φωτός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Συχνά οι άνθρωποι θέλουν ένα μικρό φως για να αισθάνονται μια ασφάλεια. Αλλά το να έχω φώτα αναμένα μέσα στο δωμάτιο ή και να έχω και φώτα μπροστά στα μάτια μου την ώρα που πρέπει να κινηθώ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά για την εξέλιξη του ύπνου. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχω ένα σκοτεινό περιβάλλον και πρέπει να έχω και ένα ήσυχο περιβάλλον. Ο θόρυβος δεν είναι φιλικός για τον ύπνο. Αν το κρεβάτι μου ή το δωμάτιό μου είναι μπροστά από μια οδό που περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα και κάνω θόρυβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό δεν είναι καθόλου φυσικό. Η θερμοκρασία παίζει και αυτή το ρόλο της. Δεν μπορώ να έχω μια θερμοκρασία είτε πολύ ψηλή είτε πολύ χαμηλή.
5: Έχω ακούσει ότι η ιδανική θερμοκρασία για να κοιμόμαστε είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
6: Ισχύει το ότι σίγουρα ξέρετε σε κάθε άνθρωπο η θερμοκρασία είναι και λίγο διαφορετικό το πώς την αντιλαμβάνει. Πρέπει να είναι μια θερμοκρασία η οποία κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται άνετα στο κρεβάτι του και στη διάρκεια του ύπνου. Έχω ακούσει πολλά ζευγάρια που λένε εγώ θέλω δύο κουβέρτες. Και ο άντρας μου δίπλα θέλει μία και μαλώνουμε κάθε μέρα. Το χειμώνα τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν.
5: Καλά, άμα μαλώνουν κάθε μέρα έχουν καταστρέψει τον ύπνο τους επειδή μαλώνουν, όχι επειδή θα βάλουν μία ή δύο κουβέρτες.
6: Όπως τα ζευγάρια, μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι θέλει ο άντρας μου μία κουβέρτα, εγώ θέλω δύο. Είναι και το ροχαλιτό και είναι ένα σωρό άλλα πράγματα.
5: Και πολλά άλλα.
6: Στη διάρκεια της νύχτας που γίνονται εμπόδιο.
5: Τώρα με πάτε λίγο και στο φαγητό. Γιατί και το ροχαλιτό μπορεί να σχετίζεται με το ποτό ή το φαγητό, αλλά και το φαγητό έχει τη σημασία του.
6: Ακριβώς, ένα άλλο κομμάτι της υγιεινής για να μην χάνουμε. στην ερώτησή σας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι το πριν πάω για ύπνο, τι κάνω. Παραδείγματος χάρη, πάω στο γυμναστήριο και γυρίζω να κοιμηθώ. Θα φάω ένα μεγάλο γεύμα και θα πάω μετά για ύπνο. Θα πιω πολύ αλκοόλ και θα πάω για ύπνο. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τον καλό ύπνο. Μια ήπια γυμναστική, λίγο κοντά στον ύπνο, μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσει και να αποφορτιστώ από άγχος και στρες. Πάρα πολύ σημαντικό. Το άγχος και το στρες είναι μια πολύ αρνητική συνιστόσα που χαλάει πάρα πολύ τον ύπνο.
5: Εγώ θα...
6: κάνει επιθονιακό και μου πολύ σε
5: ναι, ακριβώς. Θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Μία από τις νίκες μου, για την οποία αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων, όχι περήφανος απαραίτητα, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι αφήνω να φορτίζει το κινητό μου εκτός υπνοδωματίου. Τι έχω πετύχει με αυτό? Να διαβάζω περισσότερες σελίδες ενός βιβλίου το βράδυ, να με παίρνει γρηγορότερα ο ύπνος και το πιο σημαντικό, αν τύχει να ξυπνήσω μέσα στη νύχτα, δεν θα είναι η πρώτη μου δουλειά να κοιτάξω το κινητό. Το ίδιο κάνω και το πρωί μόλις ξυπνήσω. Δηλαδή θα πάω πρώτα να βουρτίσω δόντια, θα κάνω όλα τα άλλα και μετά θα πάω στο κινητό γιατί είναι σε άλλο δωμάτιο και είναι αρκετά μακριά από το υπνοδωμάτιο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπατε για τον μπλε φως και για τις οθόνες είναι το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα, βασικά το κινητό που διαταράσσει τον ύπνο των περισσότερων ανθρώπων.
6: Προσωπικά, όταν ακούω κινητό, φαντάζομαι πραγματικά μια ονειροπαγίδα. Είναι ένα εργαλείο που παγιδεύει τον ύπνο μας, τα όνειρά μας, καταστρέφει μια λειτουργία εις βάρος μιας διασκέδασης η οποία είναι πολύ επιφανειακή. Το λέω περισσότερο γιατί έχουμε φοβερά μεγάλα προβλήματα με τους εφήβους και με την παρουσία κινητού και οθονών στον ύπνο τους. Το μπλε φως αναστέλει την αίσθηση μελατονίνης, αυτό που μπορεί να το διαβάσει ο κάθε άνθρωπος πια, κυκλοφορεί τόσο βεβαίως αυτή η γνώση και αποτρέπει τον καλό και ποιοτικό ύπνο. Μάλιστα το μεταφέρει τον ύπνο, κοιμόμαστε όλο και πιο αργά. Κάτι που στους εφήβους έχουν ήδη επιρρέπειες στο να γίνει αυτό και η έκθεση στις οθόνες τη νύχτα τους κάνει ακόμα και περισσότερο να κοιμηθούν και πιο αργά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι επιστημονικές κοινότητες πριν λίγα χρόνια μιλήσανε για πανδημία και το εννοούσαμε. Ότι έρχεται κάτι στα χέρια μας το οποίο θα διαταράξει τον ψυχισμό των παιδιών. Και δεν αναφερόντουσαν μόνο στο ότι το τι θα δούμε και πώς θα ζήσουμε την πλασματική ζωή μέσα από τα κινητά. Και θα έχουμε μια λάθος αντίληψη για τη ζωή.
5: Αναφερόταν και σε βιολογικές λειτουργίες που διαταράσσονται επειδή.
6: Ακριβώς.
5: Όπως ο ύπνος.
6: Ότι όταν δεν κινηθούμε σωστά, ο ψυχισμός μας το πληρώνει αυτό το πράγμα.
5: Ακριβώς.
6: Η απόδοσή μας την ημέρα, η γνωσιακή μας λειτουργία το πληρώνει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά είναι αρνητικά. Και έχουμε δει ότι η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με κακό ύπνο οδηγεί σε πολύ παραβατικές συμπεριφορές, οδηγεί σε περισσότερο αυτοκτονικό ιδεασμό, μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Και αυτά δεν είναι δεδομένα που έχουν βγει από μικρές μελέτες. Είναι δεδομένα που δυστυχώς έχουν βγει από καλά δομημένες μελέτες που μας έχουν πείσει και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε.
5: Ναι,
6: θα
5: σωστά.
6: Πω, όταν τα ακούω αυτά τα φοβάμαι λίγο.
5: Ναι.
6: Δεν πρέπει να είναι.
5: Ναι.
6: Και όμως δυστυχώς τα πράγματα μας πείθουν με διαφορετικό τρόπο.
5: Θέλω να κλείσω τις ερωτήσεις μου αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής και αφορά τη βιομηχανία συμπληρωμάτων και υπναγωγών χαπιών, τα οποία από ό,τι γνωρίζω κάνουν θράψη και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα με διαψεύσετε αν κάνω λάθος.
6: Η πρώτη κίνηση που κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν κακό ύπνο είναι να πάνε στο φαρμακείο. Δεν θα ρωτήσω κανένα, ούτε γιατρό, ούτε οτιδήποτε.
5: Μα πολλές φορές παίρνουν και φάρμακα με δίγραμμη συνταγή που απαγορεύεται. Τα γράφουν άλλοι γιατροί, όχι ένας γιατρός που εξειδικεύεται στον ύπνο. Τα γράφουν παθολόγοι, καρδιολόγοι, για να ηρεμήσεις, λέει, να κοιμηθείς καλύτερα.
6: Είναι πολύ συχνό. Η πρώτη απάντηση που παίρνουμε από τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα υπνέα δυσκολία στον ύπνο, να μαθαίνουν ότι πήρα ένα φάρμακο που παίρνει ο συγγενής μου, ο γειτονάς μου. Και αυτό είναι τραγικό όταν το ακούμε από ανθρώπους ηλικιωμένους που έχουν μια ολόκληρη ζωή στην πλάτη τους. Και λες ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την γνώση ότι δεν έχουμε την επιπολαιότητα να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε τέτοιες επιλογές. Και είναι επιλογές οι οποίες είναι πολύ βλαπτικές.
5: Γιατί είναι βλαπτικές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι τουλάχιστον κοιμάμαι καλύτερα με αυτά τα χάπια.
6: Ναι. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν υπάρχει φάρμακο που να υπάγει ύπνο.
5: Άρα
6: αν μπορούσαμε να μιμηθούμε τον ύπνο, θα είχαμε φτάσει δηλαδή στην τελειότητα του εγκεφάλου και του οργανισμού. Αυτά τα φάρμακα δημιουργούν συνθήκες είτε χαλάρωσης είτε μέσω μιας καταστολής του εγκεφάλου. Άλλο ύπνος, άλλο καταστολή. Το ότι καταστέλω τον εγκέφαλό μου και τον αφήνω να λειτουργήσει δεν είναι ύπνος. Απλά αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποφύγω όλες αυτές τις σκέψεις και το στρες και να μπω σε ύπνο. Αλλά οι σκέψεις και το στρες που με έχουν φέρει στην ύπνο είναι εκεί.
5: Ναι, ακριβώς, δεν φεύγουν.
6: Λογικά και αν χρειαστώ, δεν θα φύγουν. Άρα τι κάνω? Μπαίνω σε μια αρνητική σχέση και δηλητηριάζω συνέχεια τον εγκέφαλό μου κάθε βράδυ με στόχο να κερδίσω έναν ύπνο. Όταν το δείτε κιόλας, είναι αλλοιωμένος. δεν έχει τα στάδια που πρέπει να έχει το φάρμακο τον επηρεάζει, mm-hmm. δεν κάνει τη δουλειά τελικά που θα πρέπει να κάνει και εγώ έχω την ψευδέστηση ότι κοιμήθηκα.
5: Άρα νομίζω να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πει πριν, αυτές τις πολύ χρήσιμες και απλές συμβουλές για να μπορούσουμε να κοιμηθούμε και ποιοτικά και σωστά και να ξεχάσουμε την εύκολη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονάκη.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
5: Βέβαια, ας μην ξεχνάμε και μία σημαντική παράμετρο που είναι αυστηρά προσωπική και έχει να κάνει με τις συνήθειες ύπνου οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μια τελευταία μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας υπάρχουν στο περιοδικό PLOS Biology, δείχνει ότι διαφορετικά μοτίβα ύπνου μπορούν να επηρεάσουν την σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, όσοι κοιμούνται καλά, δηλαδή 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ, και κάνουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ξυπνούν ξεκούραστοι και είναι και πιο ψυχικά ανθεκτικοί. Όσοι αναπληρώνουν το χαμένο ύπνο τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να κάνουν ένα κανόνιστο ύπνο, αλλά οι ερευνητές λένε ότι αυτός ο ύπνος είναι αναρρωτικός. Υπάρχει μια αντιστάθμιση, όπως λένε, χαρακτηριστικά, αν κοιμάσαι 5-6 ώρες τις καθημερινές και 8 με 10 ώρες τα Σαββατοκύριακα. Όσοι κοιμούνται άσχημα, δηλαδή έχουν ένα κατακαιρματισμένο ύπνο, δεν κοιμούνται δηλαδή βαθιά, παρότι κοιμούνται 6 με 8 ώρες, έχουν υψηλότερα ποσοστά ψυχικών προβλημάτων, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και κίνδυνο για υπέρταση και αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτοί οι τελευταίοι συνήθως έχουν αρκετές νυχτερινές αφυπνήσεις, ανησυχία και έντονα όνειρα. Πάμε τώρα σε αυτούς που αργεί να τους πάρει ο ύπνος. Συνήθως κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα, παρατηρείται σε νεότερους ανθρώπους κυρίως αυτό, με κίνδυνο να αναπτύξουν άγχος και να έχουν χαμηλή απόδοση στη δουλειά τους. Ουσιαστικά έχουν αποσυντονίσει το βιολογικό τους ρολόι που λέγαμε. Στην κατηγοριοποίηση αυτή υπάρχει και μια πέμπτη και τελευταία ομάδα ανθρώπων, εκείνων που κοιμούνται σταθερά λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, λένε οι επιστήμονες, σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες, και πολλά σοβαρά ζητήματα υγείας που σχετίζονται με πρόωρη θνησιμότητα. Εγώ τα είπα, τουλάχιστον δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν τα ξέρουμε. Ας φροντίσει ο καθένας μας και όλοι μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες ύπνου μας, καθώς τελευταία η επιστημονική κοινότητα σε κάθε δημοσίευσή της επισημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχει ο ύπνος στην υγεία και στην ευεξία μας.

Όλα αυτά που ακούσατε για τον ύπνο, αναρωτιέστε ακόμα τι σημαίνει ελαφρύ γεύμα πριν τον ύπνο, θα μπορούσε να είναι μια σούπα, ας πούμε. Βέβαια, υπάρχουν σούπες και σούπες, καθώς κάποιες μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα, άλλες ένα θρεπτικό και υγιεινό ελαφρύ πιάτο και άλλες θερμιδικές βόμβες. Από μικρός έμαθα να συνδυάζω στο μυαλό μου τη σούπα με το κρυολόγημα. Η κοτόσουπα ήταν μέρος της θεραπείας. Και ευτυχώς παραμένει, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα συστατικά που υπάρχουν στο βρασμένο κοτόπουλο, όταν εμπλουτίζονται με πολλά και διαφορετικά λαχανικά και άφθονο λεμόνι, αποτελούν ένα φαγητό που μας βοηθά να αναρρώσουμε πιο γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όταν είμαστε άρρωστοι από κάποιο κρυολόγημα, γρήπη ή αναπνευστικό ιό, επιλέγουμε ως τροφή την κοτόσουπα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα την αξία που έχουν συνολικά οι σούπες. Καθώς ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, διαπίστωσα ότι σε αρκετές χώρες η ζεστή σούπα ως πρώτο πιάτο βοηθούσε τους ανθρώπους να προετοιμάσουν το στομάχι τους για το κυρίως πιάτο και τελικά τους οδηγούσε και στο να φάνε λιγότερο. Με τα χρόνια, η σούπα άρχισε να σερβίρεται και μόνη της ως κυρίως πιάτο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν σε αυτή όλα τα συστατικά που θα μπορούσαν να υπάρχουν και σε ένα κυρίως πιάτο. Πρωτεΐνη, κρέας δηλαδή, ή διάφορα γαλακτοκομικά, υδατάνθρακες όπως η πατάτα, το ρύζι και άλλα δημητριακά, λίπη όπως ο ζωμός του κρέατος, το ελαιόλαδο, η κρέμα γάλακτος και το βούτυρο. Όμως εκεί που μία σούπα μπορεί να είναι πραγματικό φάρμακο, με τα λάθος υλικά μπορεί να γίνει ένα νόστιμο, αλλά παχυντικό και δύσπεπτο φαγητό. Συνήθως λένε οι επιστήμονες ότι οι πιο διαυγείς σούπες είναι οι πιο υγιεινές από τις παχύρευστες, χωρίς αυτό να είναι όμως κανόνας. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, μία σούπα με λαχανικά ή όσπρια σε μορφή πουρέ, στην οποία χρησιμοποιούνται καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο, είναι μία εξαιρετική επιλογή. Αντιθέτως, οι σούπες που έχουν βελουτέ μορφή ή μοιάζουν πολύ κρεμώδεις, πέραν από το ζωμό των ζώων, έχουν και αλεύρι ή κονφλάουερ. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε την ταμπέλα υγιεινή ή ανθυγιεινή, εκτός αν κάποιος για τους δικούς του λόγους αποφεύγει το αλεύρι. Σίγουρα η πιο επιβαρημένη όσον αφορά τα λιπαρά και τις θερμίδες σούπα είναι η σούπα τύπου μπεσαμέλ. Ναι, και εμένα όταν το διάβασα πήγε στο μυαλό μου στην μπεσαμέλ, την κρέμα που βάζουμε στο παστίτσιο και στο μουσακά. Όμως η μπεσαμέλ είναι ένα είδος σούπας που περιέχει αλεύρι, κορνφλάουερ και γάλα, ενδεχομένως και φρέσκια κρέμα γάλακτος. Επίσης, κρεμώδεις είναι συνήθως οι σούπες που παρασκευάζονται με βάση τα θαλασσινά. Εκρατάται βέβαια και από το ποια κουζίνα ακολουθεί ο καθένας, καθώς οι σούπες στην Άπο Ανατολή είναι πιο ελαφριές από ό,τι στη Γαλλία και την Αμερική. Συνήθως φτιάχνονται από το ζωμό οστράκων και θαλασσινών, ορισμένες φορές με την προσθήκη άλλων συνταγών για να είναι πιο πυκνές. Στόχος μου με αυτό το θέμα δεν είναι να σας ανοίξω την όρεξη κυριακάτικα. Φαντάζομαι ότι έχετε φάει, είναι ήδη 5 η ώρα. Αλλά να διευκρινίσω ότι η σούπα μπορεί να είναι ευεργετική για το σώμα και να αποτελεί αυτό που λέμε μια υγιεινή επιλογή, αλλά μπορεί να είναι και αυτό που λέμε comfort food, δηλαδή ένα νόστιμο πιάτο αρκετά λιπαρό και χορταστικό για να πνίξουμε μέσα σε αυτόν τον πόνο μας. Στη χώρα μας, ευτυχώς, οι σούπες που υπάρχουν και υπάρχουν από πολύ παλιά φαίνεται να είναι αρκετά υγιεινές. Και μιλάω για τις σούπες που παραδοσιακά φτιάχνουμε και κοντά στις γιορτές και στα Χριστούγεννα αλλά και στο Πάσχα. Οι πιο γνωστές είναι η κρεατόσουπα, η ψαρόσουπα, η μαγειρίτσα καθώς και ο τραχανάς. Όποια από αυτές και αν επιλέξουμε, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε λάθος, λένε οι ειδικοί, και να καταλήξουμε να έχουμε μια ανθυγιεινή σούπα στο τραπέζι μας. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, που οι σούπες αυτές έχουν μελετηθεί, φαίνεται ότι όλες έχουν τη δική τους ξεχωριστή διατροφική αξία. Ένας χρυσός κανόνας, θα μπορούσε να πει κάποιος, για πολύ υγιεινές σούπες είναι τα χρώματα των λαχανικών που χρησιμοποιούμε. Όσο περισσότερα χρώματα λένε οι ειδικοί, τόσο μεγαλύτερες και οι πιθανότητες να έχω μπροστά μου μια υγιεινή επιλογή. Και αν μιλήσουμε για υγιεινά λιπαρά στις σούπες, είναι σχεδόν μονόδρομος η ψαρόσουπα, η οποία αποτελεί ένα γεύμα υψηλό σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, αλλά και έναν εναλλακτικό τρόπο, ιδίως αν συνοδεύεται με πολλά μυρωδικά και λεμόνι, να καταναλώνουν άνθρωποι το ψάρι που δεν τους αρέσει να το καταναλώνουν σκέτο. Κλείνοντας, θα σας πω ότι πέρα από την αίσθηση του κορεσμού που δημιουργεί στην αρχή κάθε γεύματος, η σούπα αποτελεί και ένα καλό τρόπο ενυδάτωσης του οργανισμού και μας προσφέρει αμέτρητα αντιοξειδωτικά στοιχεία. Και σίγουρα, όσο θα μπαίνουμε σε πιο ψυχρές θερμοκρασίες, τόσο η σούπα θα μας θυμίζει τη διατροφική της αξία. Αν πιστεύετε ότι όλα αυτά που ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή Ζω Καλά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Εμείς θα

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Του 33.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Με πολύ αγάπη και σεβασμό.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. σας. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
14: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
13: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
16: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
17: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
18: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
19: Yes!
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Σε πραγματικό χρόνο εικόνα, 34 υδροφόρα οχήματα και πολύ μεγάλο στόλο αεροπλάνων, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και σύμφωνα με το ανάγκημα της περιοχής βλέπουμε ότι κινείται προς το όρος Πατέρας. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως σας είπα, η οποία ξεκίνησε από την θέση Σφάκα, είναι περίπου στο 22 χιλιόμετρο κατά προσέγγιση της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνα Θηβών, με ρεύμα προς Αθήνα. σε αυτό το ύψος, στο ύψος της Ινόης.
0: Ναι, ναι.
21: Η Ινόη δεν κινδυνεύει, ωστόσο είχαμε την έκδοση ενός προειδοποιητικού μηνύματος 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, ωστόσο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την Ινόη. Αντιθέτως, η πυρκαγιά κινείται από βορρά προς νότο, δηλαδή η πλάτη αυτής της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι πάνω στην Εθνική Οδό Ελευσίνας Φιβών, ακριβώς από κάτω η πλάτη της φωτιάς και την κεφαλή του μετόπου κινείται νότια προς το δασικό κομμάτι του όρους.
0: Έχετε ενημέρωση για αλλαγή κατεύθυνση των ανέμων που μπορεί να σπίξει τη φωτιά αλλού?
21: Παρακολουθούμε, ναι, παρακολουθούμε τις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Ναι.
21: Αυτή τη στιγμή για το επόμενο 1-2 ώρες θα έχει βοριά. Και ρηπαίους ανέμους των 5 βοφόρ που θα στρέψουν την πυρκαγιά προς αυτή την κατεύθυνση που έχουμε πει, τον νότο. Ωστόσο, παρακολουθούμε και παίρνουμε μετεωρολογικές προβλέψεις πολύ συχνά, δηλαδή κάθε μισή ώρα, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι και η συμπεριφορά της πυρκαγιάς για να κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζώσει αυτό το όρος σε όλη την νοητή ευθεία από την Σφάκα, από την περιοχή Σφάκα, έτσι λέγεται η περιοχή κάτω από την Ινόη, μέχρι την νότια πλευρά του βουνού, όπου καίγεται δασικό κομμάτι. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, γι' αυτό και τόσο μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί είναι δύσκολη, λόγω των ανέμων, λόγω του πεύκου?
21: Πυκνό πεύκο, πυκνή περιοχή δασική με πεύκο, δύσκολο να το σβήσεις αυτό το δέντρο. Είναι πολύ πυκνή η περιοχή, σε πυκνότητα πεύκου λοιπόν, κλίσεις του εδάφους αρκετά μεγάλες. Ένα βασικό δίκτυο το οποίο δεν είναι το πλέον εύκολο.
0: Συγγνώμη κύριε, αυτό που λέτε κλίση του εδάφους.
21: Yeah. Έχει απότομες κλίσεις, ανεβαίνουμε βουνά, πρέπει να πάμε σε αυτά τα φιδίσια μονοπάτια τα οποία υπάρχουν πάνω στο βουνό και να προσεγγίσουν όλα τα οχήματα. Δεν είναι το πλέον εύκολο. Μιλάμε για ένα δασικό τοπίο αυτή τη στιγμή, ένα δασικό περιβάλλον, το οποίο θέλει και προσοχή και πολύ μεγάλο επαγγελματισμό των επιδεικνύων οι συναδελφοί μου, ωστόσο θέλει αρκετό χρόνο αυτό το συμβάν, είναι δύσκολο συμβάν.
0: Πάντως δεν κινδυνεύουν προς το παρόν κατοικίες.
21: Καμία κρίσιμη υποδομή, καθόλου κατοικίες. Είναι μέσα στο δάσος, είναι στο αμυγός δασικό κομμάτι.
0: Και λέμε τώρα, μπορεί να περάσει αυτό το δάσος και να κατευθυνθεί προς τα πού? Σενάρια κάνω τώρα, αλλά...
21: Δεν υπάρχει σενάριο. Η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μέχρι τη στιγμή που μιλάμε και για την επόμενη μισή ώρα θα έχει νότια πορεία. Μάλιστα. Δηλαδή από την Ινόη προς το νότιο κομμάτι, νοερά προς το όρος Πατέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο καθένας να ρωτήσει κάτι άλλο τον κύριο Αρτοπιό.
19: Λοιπόν, κύριε Αρτοπιό, μακάρι να μην χρειαστεί να τον έχουμε ξανά. Να πάνε όλα καλά δηλαδή τα πράγματα και
0: πάντως,
19: να μην
0: δεν είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
21: Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εμείς στην επιχειρησιακή ορολογία μας δεν χρησιμοποιούμε τον όρο εξέλιξη. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα, γιατί εντάξει, 2-3 ώρες θα βραδιάσει κιόλας. Οπότε...
21: Θέλουμε να είμαστε φύση και θέση αισιόδοξοι όμως. Σε κάθε συμβάν, όσο και αν δύσκολο είναι αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Αρτοπιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή δύναμη.
21: Ευχαριστούμε.
0: Και πάμε στον Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
22: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλουμε μια εισαγωγή για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η ειδικότητά σας.
22: Ναι, κοιτάξτε, η πυρομετεωρολογία είναι κλάδος μετεωρολογίας, ο οποίος ασχολείται με το πώς ο καιρός και το κλίμα επιδρούν στον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και στη συμπεριφορά της ίδιας φωτιάς, ενώ επιπροσθέτως εξετάζουμε και το πώς η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση στην Ινόη?
22: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια πυρκαγιά η οποία φαίνεται δυστυχώς με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας να έχει εκδηλωθεί σε περιοχή μεταξύ των καμένων εκτάσεων του 21 και του 23, οπότε αυτό σημαίνει ότι βρίσκει βλάστηση πλούσια να κάψει, και από εκεί και πέρα από βίντεο τα οποία έχουμε δει από τις κάμερες της μονάδας μετεώρησης στην Πεντέλη, όπως παρακολουθούμε την πυρκαγιά, διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε πυροεταγωγική συμπεριφορά. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι κοντά στην επιφάνεια έχουμε σχετικά ξηρές συνθήκες, οπότε η καύση της βλάστησης είναι πάρα πολύ έντονη. Mm-hmm. Αυτή η θερμότητα που εκλείεται οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών ανωδικών ρευμάτων του αέρα και δημιουργείται αυτό το στήλη καπνού που βλέπουμε να ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα πάνω από τη φωτιά. Και ψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα έχουμε τη μεταφορά υγρασίας, οπότε αυτό αυξάνει την ορμή με την οποία ανεβαίνει η στήλη και οδηγεί τελικά στη δημιουργία χαρακτηριστικών λευκών νεφών στην κορυφή της στήλης του καπνού, τα οποία ονομάζουμε πυροσόλυτες. Με πιο απλά λόγια, όλο αυτό δείχνει ότι η φωτιά παροδικά δημιουργεί το δικό της καιρό και ενδεχομένως στην επιφάνεια όσοι επιχειρούν να αντιμετωπίζουν και ακραία συμπεριφορά της ίδιας φωτιάς.
0: Όταν εννοείται ακραία συμπεριφορά?
22: Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, κυλιδώσεις, να έχουμε δηλαδή μεταφορά καυτρών και έναρξη νέων εστιών σε κάποια απόσταση από το κυρίως μέτωπο, και ισχυρότερους ανέμους από τους ανέμους που δίνει μια γενική πρόγνωση του καιρού. Η γενική πρόγνωση του καιρού αυτή τη στιγμή μιλάει για 4 με 5, πολύ τοπικά ίσως να έχουμε 6 υποφόρου. Ωστόσο, λόγω του ότι η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό, στα μέτωπα οι άνεμοι τους οποίους βιώνουν οι άνθρωποι που επιχειρούν είναι ισχυρότεροι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το κάνουμε κατανοητό. Είναι ξηρή η επιφάνεια λόγω των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων από το 2021.
22: Όχι. Λόγω των συνθήκων που έχουμε πυρομετεωρολογικά, έχουμε σχετικά ξηρές συνθήκες στην επιφάνεια. Οι ξηρές αυτές συνθήκες βοηθούν.
0: Δημιουργούν ανωδική πορεία στον αέρα.
22: Βοηθούν, η βλάστηση να καίγεται πάρα πολύ έντονα. Επομένως να παράγεται πολύ θερμότητα. Η θερμότητα που παράγεται ζεσταίνει τον αέρα. Και ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος και αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα προς τα επάνω.
0: Και συναντά, έχει υγρασία, είπατε.
22: Ακριβώς. Ψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα συναντά υγρασία.
0: Και αυτό καπνό.
22: Ακριβώς. Ενισχύει ακόμη περισσότερο το πόσο γρήγορα κινείται προς τα επάνω και καταλήγει τελικά να δημιουργήσει αυτά τα λευκά σύννεφα, τα οποία φαίνονται να κάθονται παροδικά, βέβαια, δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συνέχεια, φαίνονται να κάθονται παροδικά στο τέλος της καφέ γκρι στήλη του καπνού.
0: Το σημαντικό από αυτά που λέτε είναι ότι δημιουργεί το δικό της καιρό.
22: Ακριβώς. Φουτιά,
0: άρα έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο άνεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυρεσβέστες και όλοι οι άντρες που είναι εκεί, όλες οι ομάδες. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
22: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περιγράφουμε αυτή τη στιγμή για τη συμπεριφορά της φωτιάς ή πυρική συμπεριφορά είναι θεμελιώδης γνώση όσων επιχειρούν στο πεδίο. Επομένως είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, ότι κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό, με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρό. Συγκεκριμένη τον δημιουργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους η φωτιά μπορεί να οδηγήσει σε συγκλίσεις ανέμου, στο να έχουμε στροβιλισμού του ανέμου και σε άλλα φαινόμενα. Είναι στοιχειώδες γνώσεις πυρικής συμπεριφοράς, τις οποίες έχουν όλοι όσοι επιχειρούν στο πεδίο.
0: Πάντως, όπως μας είπε και ο κύριος Αρτοπιός, είναι σε εξέλιξη η ορολογία που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική για να μας πει ότι είναι ανεξέλεγκτη φωτιά.
22: Ναι, δυστυχώς τα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας και δορυφορικά, δηλαδή παρακολουθώντας τα λεγόμενα θερμά σημεία, ό,τι ανοιχνεύει δηλαδή ο δορυφόρος, ό,τι καίγεται αυτή τη στιγμή, αλλά και μέσα από web κάμερες, δείχνουν ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Υπάρχει αυθονία βλάστη στη συγκεκριμένη περιοχή για να καεί. Εντός πολλών εισαγωγικών, το τονίζω εντός πολλών εισαγωγικών, θα πω ότι ίσως είναι ευτύχημα το ότι έχει εκδηλωθεί σε μια περιοχή ανάμεσα σε προηγούμενα καμένες εκτάσεις. Οπότε αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει όταν και αν η φωτιά φτάσει εκεί πέρα να μπορέσει να οριοθετηθεί.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πολύ.
22: Να είστε καλά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε σύνδεση με την τηλεόραση του Sky.
1: Θετικό βέβαια ότι δεν είναι τόσο ισχυρή άνεμη σε σχέση βέβαια με αυτό που αναμέναμε ή και αυτό που συναντήσαμε νωρίτερα ερχόμενοι στην περιοχή. Θα μιλήσουμε τώρα με τον έναν αντιδήμαρχο της περιοχής. Το όνομά σας?
2: Ο
1: Βαρασάς. Κύριε Βαρασά, είμαστε σε ζωντανή συνδέση από το Sky. Τι ακριβώς?
2: Κοιτάξτε, ξεκίνησα από την περιοχή που βρισκόμαστε, από τη θέση Σφάκα. Κινήθηκε δεξιά προς τον οικισμό Καστανάβα και μετά κινήθηκε και ανατολικά προς το βουνό. Η αντίδραση του Δημάρχου ήταν άμεση και η κινητοποίησή του μαζί με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Πέσαν αμέσως οχήματα της πυροσβεστικής με πάρα πολλούς άντρες και ένα αέρια μέσα. Καταφέραμε και καταφέρανε μάλλον οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, και ελέγξαν τη φωτιά στο σημείο της Καστανάβας. Δεν κινδυνεύσανε τα σπίτια, σώθηκαν οι περιουσίες των ανθρώπων. Ο στόχος μετά ήταν εδώ να εγκλωβίσουμε τη φωτιά και να μην την αφήσουμε να περάσει προς το χωριό της Συνόης. Δεν είναι ότι θα κοπεί η παλιά εθνική οδό, θα κινδυνεύσει ολόκληρο το χωριό. Ο στόχος μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε και προσπαθούμε να τη στείλουμε στα Καμένα, όπου εκεί πλέον θα κατασβεστεί.
1: Πόσες φωτιές έχει η περιοχή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια?
2: Οι φωτιές ξεκινήσαν από το 21, συνεχιστήκαν το 23 και ήρθαν πάλι ξανά το 26. Με μικρές φωτιές πέρσι, τις οποίες με τη βοήθεια των μέσων και των drones που έχουμε εμείς στα δημοτική διοίκηση, κατορθώσαμε στο ξεκίνημα τους και τις σβήσαμε και δεν είχαν πάρει την έκταση. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε και αυτή η φωτιά να έχει αίσιο τέλος όπως δείχνουν μέχρι τώρα.
1: Μακάρι, μακάρι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά. Μια και ανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος για τα drone, να σας πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες μεταβαίνει και ένα κινητό επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης drone εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα επιτήρησης με drone. Το πυροσβεστικό σώμα έχει τρία στη διάθεσή του φέτος. Το ένα από αυτά βρίσκεται στην Αττική. Το άλλο.
0: Να σας πούμε με το ρεπορτάζ που κάναμε και με τον κύριο Αρτοπιό, πάνω από 140 πυροσβέστες, δασοκομάντος, 6 ομάδες δασοκομάντο, ένα drone, 34 υδροφόρες, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι στον αέρα για συντονισμό. Αυτά έχουμε να πούμε. Αναρωτιέμαι, σε μια περιοχή που έχει καεί το 21, το 23 και υπάρχουν καμένες εκτάσεις και έχουν ένα πευκοδάσος, τι μέτρα πυροπροστασίας έχουν ληφθεί? Ρωτάω. Όχι, δεν είναι ειρωνικό. Ρωτάω, δηλαδή έχεις καεί μία, έχεις καεί δύο, έχεις πευκοδάσος. Τι μέτρα έχεις πάρει? Δεν ξέρω. Από κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Νόης, τα ενάερια μέσα της πυροσβεστικής έχουν δράσει αρκετά γρήγορα και πρόλαβαν να σώσουν το χωριό πριν το φτάσει η φωτιά και τώρα είναι σε μια ελεγχόμενη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λινάρδου. Συνεχίζουμε πάντα σε ενημέρωσή σας. Όποιες εξελίξεις, θα είμαστε εδώ. Έχουμε τους συναδέλφους στην τηλεόραση, έχουμε τις τηλεφωνικές από την Μελίνα Σαμαραδέλη, την συνάδελφο που έχει όλη την επιμέλεια
19: και
0: την
19: Ελένη, και πολύ σήμερα.
0: Και την Ελένη την Μπουλιέρη. Δεν φυσάει που είναι μέχρι 4 μποφόρ, αλλά όπως είχαμε και την. Με τον ειδικό, όπως είχαμε τον ειδικό προηγουμένως την συζήτηση, η φωτιά έχει φτιάχνει το δικό της κλίμα και είναι μεγαλύτερη ένταση του ανέμου στο πεδίο από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν αυτά που μας είπε και ο κύριος Θεόδωρος Γιαναρός,
19: πυρομετεωρολόγος. Να δούμε τι άλλο μας περιμένει. Πώς μπορεί να εξελιχθεί η φωτιά στην Ινώη. Κρατάμε πάντα το θετικό ότι δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
0: Η εικόνα είναι ότι η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ρωτήσαμε τον κύριο Αρτοπιό. Όταν λέμε στην πυροσβεστική είναι σε εξέλιξη, σημαίνει αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά ανεξέλεγκτη. Είναι στο όρο πατέρας. Το έχει ζώσει η φωτιά και γίνεται προσπάθεια να την περιορίσουν. Τώρα, άμα έχει και πεύκο, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ακούτε Sky, έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα λόγω της φωτιάς, της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινώη. Στον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιώργος, ακούμε.
19: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση όσον αφορά τη φωτιά, το μέτωπο στην Ινώη και φαίνεται το γεγονός ότι πολύ γρήγορα έχουμε νέα ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν 22 εναέρια μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι όπου μένεται η φωτιά και μιλάμε για μια φωτιά που ξεκίνησε στη θέση Σφάκα, μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Ινώης. Πέρασε πολύ γρήγορα από την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνα Στιβών σε ένα δασικό κομμάτι, κυρίως με πεύκα, αλλά με πυκνή βλάστηση, δασική έκταση, όπου απέκτησε ένα πολύ υψηλό πυροθερμικό.

0: Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το μόνο θετικό.
1: Εμείς την ίδια εικόνα έχουμε.
0: Αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν είναι και εύκολο να μιλάμε για άμεση κατάσβεση όταν υπάρχει τόσο.
1: Μα είναι ανεξέλεκτη.
0: Ακριβώς. Υπάρχει τόσο.
1: Η άμεση κατάσβεση δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει τόσο μεγάλη δασική έκταση. Έχουμε ξαναδεί άλλωστε σε αυτές τις εκτάσεις που είναι εκεί γύρω από την Ινώη μεγάλες πυρκαγιές που πήραν 24 ώρα για να σβήσουν αρκετές.
1: Ναι, αλλά Γιώργο, το θέμα είναι τι μέτρα έχουν πάρει για να αντιμετωπίσουν μια νέα μεγάλη πυρκαγιά όπως αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν καεί δύο φορείς ήδη.
0: Είναι πραγματικά ένα κομμάτι
1: ξέρω,
0: το οποίο μια πολύ παθή περιοχή όπου το έχουμε δει και ξαναδεί και με ζώνες και κομμάτια τα οποία είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση. Και αυτό είναι το κακό. Ότι
1: Γιώργο, βλέπω κάτι ζώνες που δηλαδή και άσχετος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι έτσι και πάρει φωτιά, αυτές οι ζώνες θα τις περάσουν σε κλάδο του δευτερολέπτου φωτιά.
0: Αυτό είναι δυστυχώς ότι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε την πολύ μεγάλη φωτιά γύρω από τα Βίλια και έκαιγε για 7-24 ώρα, αυτό το οποίο αναφέραμε είναι ότι καθημερινά τότε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης για τις επίγειες δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος που έχει ληφθεί στα εναέρια μέσα. Και αυτό το οποίο μας ανέφεραν επίσης πυροσβέστες είναι ότι ακόμα και τα εναέρια, λόγω του ότι υπάρχουν αρκετοί πυλώνες και υπάρχει αυτό το δίκτυο ηλεκτροδότησης, δεν έχουν αυτή την ευκολία να επιχειρούν ακριβώς.
1: Μας είπε ο κ. Αρτοπιός ότι είναι πυκνή η βλάστηση και έχει κλείσει το έδαφος. Και όταν κλείσει το έδαφος και όταν το ρώτησα τι εννοεί να μας οπτικοποιήσει, λέει ότι είναι δύσκολη, έχει κατηφόρες, ανηφοριές, είναι δύσκολη πρόσβαση και για τα οχήματα αλλά και για τις πεζοπόρες δυνάμεις. Είναι δύσκολη μορφολογία του εδάφους.
0: Είναι δύσκολη μορφολογία, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα τώρα τα εναέρια μέσα όσο μπορέσουν θα
1: προσπαθήσουμε. Μέχρι τι ώρα πετάνε, μέχρι 8.30.
0: Κάπου εκεί, μπορεί και λίγο αργότερα. Έχουν δυνατότητα έστω και με το τελευταίο φως λίγο αργότερα να προχωρήσουν σε κάποιες ρήψεις. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Μέχρι τότε πώς θα έχει περιοριστεί φωτιά.
1: Ισχύει ότι πάει φωτιά προς καμένη περιοχή από το 23.
0: Κατευθύνεται προς καμένη περιοχή. Ισχύει αυτό. Πηγαίνει αντίθετα από τον οικισμό, να τονίσουμε, από το κομμάτι της, το οικιστικό της Ινώης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και ένα τείχος το οποίο έχει στηθεί εκεί στα όρια του καμένου του προηγούμενου ήδη από επίγειες δυνάμεις. Θα προσπαθήσουν να την οριοθετήσουν τη φωτιά με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς όμως έχει να κάψει και θα απασχολεί τις επόμενες ώρες το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη φωτιά.
1: Γιώργο Πρωτοψάρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διαφημιστικό δελτίο. Διακοπή.
2: Έχουμε ακόμα, ναι.
1: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχω κάνει σε αεροπλάνο φόρο να καταλαβαίνω τα σήματα από μακριά. Μας τρελάνεις. Λοιπόν, αγαπητός φίλος Παπακαλούσης. Μόνο που βλέπω αυτό το πυκνό δάσος, όντως με το πευκό δάσος, δηλαδή. Τώρα την έχουν στημένη, έχουν ένα τείχος. Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Εκεί που είναι τα καμένα, να μην περάσει από εκεί.
2: Να σταματήσει τα καμένα.
1: Και πάει
2: να
1: λειτουργήσουν
2: τα καμένα σαν ζώνες ασφαλείας.
1: Να πάει αντίθετα από τον οικισμό. Τι έχουν κάνει για να το προστατεύσουν αυτό το δάσος?
2: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, ούτε τι μπορούν να κάνουν. Απλά είναι η τρίτη φορά που καίγονται τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά.
1: 23 και 26.
2: Ακούμε.
1: 7 μέρες εκεί για το 23.
2: Ακούσαμε αρμόδιους να μας λένε ότι. Εντός πολλών εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθούμε, μακάρι να κινηθεί φωτιά προς τα καμένα να είναι σαν ζώνη ασφαλείας. Να
1: δηλαδή,
2: εκεί, δηλαδή.
1: Κορώνα γράμματα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου, φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, όλες τις φωτιές από τσιγάρο. Το άλλο πάνω στο ερόκραστο που χάθηκε ο δάσκαλος με το γιο του.
2: Και αυτό από τσιγάρο.
1: Έβλεπα ένα οπτικό ότι πέρασαν τρία αυτοκίνητα ψάχνουν. Από το ένα κάποιος πέταξε τσιγάρο και δίπλα είχε ξερά και όλες τις ιστορίες και φούντος αμέσως. Παρεμπιπτόντως με τα ξερά οικόπεδα τι γίνεται, παιδιά? Είναι όλα γύρω από δρόμους, από λεωφόρους, από αυτά. Είναι όλα ξερά. Τι κάνουμε εκεί?
2: Ξέρουμε πώς... τι πω,
1: δεν ξέρω.
2: Είναι μεγάλη
1: κουβέντα. Πέταξε πάλι ένα τσιγάρο κάποιος εκεί και πήρε φωτιά.
2: Μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Σε ξερά. Τι γίνεται με τα ξερά? Πάμε για δελτίο και επανερχόμαστε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business

0: Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά με τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Βασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Για δύσκολη δασική πυρκαγιά που κινείται προς το όρος Πατέρας, έκανε λόγο στον Sky ο Γιάννης Αρτοπίος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αναφερόμενος στη φωτιά που μένεται στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Η φωτιά εκτείνεται από την περιοχή Σφάκα μέχρι την νότια πλευρά του βουνού σε πυκνή έκταση με πεύκο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει πέρα από τους ανέμους και το ανάγλυφο της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Αρτοπιός, δεν απειλείται η Ινώη, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν πλέον 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 39 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πορτογερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Την εκδοχή της πυρκαγιάς από αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Ινώης Αρμόδιος Δρίκος, επικαλούμενος μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε τον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων και άλλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τόνιζε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς αστυνομική της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος εντοπίστηκε ύστερα από πολυήμερες έρευνες το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Οροπού. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο άνδρας κατηγορείται ότι από το 2023 ως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, διέπρατε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατομμύρια ευρώ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την προκριματική φάση του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Σανέλ Αρίνα την Πορτογαλία. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζονται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.

0: Συνεχίζουμε σε σερωή. Νίκος Σταματέλος. Μινάω.
1: Χωρίς πολλή διάθεση γιατί.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη. Αυτή είναι η ομάδα. Και σήμερα πάμε σύνδεση με την τηλεόραση του Sky.
2: Συνεχώς υπάρχουν και νέες αναζωπηρώσεις μέσα στην πυκνή δασική έκταση εδώ στην περιοχή της Φάκας όπου και βρισκόμαστε. Είναι ουσιαστικά το σημείο από όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αρχικά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Και από τότε αντιμετωπίζουμε αυτές τις εικόνες με τις διάσπαρτες εστίες, τους ισχυρούς ανέμους και τα διάφορα σημεία τα οποία καίγονται. Δηλαδή αυτή η εικόνα που σας δείχνει αριστερά ο Δημήτρης ο Γαλογερής. Θα κατεβάσει την κάμερα, κάνει μια κίνηση προς τα δεξιά της οθόνης. Μου έχει πέσει γραμμή, αν κάποιος με ακούει να με καλέσει παρακαλώ. Προς τα δεξιά της οθόνης θα δείτε και πάλι πως υπάρχουν άλλες εστίες φωτιάς. Ενώ να επισημάνουμε πως εδώ έχουν έρθει όπως βλέπετε ενδεχομένως και στις οθόνες σας ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος Δήμου Αθήνας Πειραιά για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Προκειμένου να συνδράμουν, να βοηθήσουν αδέσποτα ζώα τα οποία βρίσκονται σε ανάγκη για αυτά και να τα απομακρύνουν από το πύρινο μέτωπο. Τώρα επανήλθε η επικοινωνία μας, σας ακούω.
3: Βλέπουμε, Μιχάλη.
2: Και βλέπετε, εδώ έχουν έρθει προκειμένου να πάρουν και τα ζωάκια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και αυτά.
0: Βλέπουμε λοιπόν και νέες εστίες στο μέτωπο της φωτιάς η οποία κινείται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν οι άνεμοι, δεν είναι ισχυροί. Οι άνεμοι που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όπως ακούσαμε τον πυροτεχνολόγο, τον πυρομετεωρολόγο, τον Θόδωρο τον Γιάνναρο, η φωτιά φτιάχνει το δικό της κλίμα και στο σημείο οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ πιο ισχυροί. Πολύ λοιπόν, να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, δηλαδή σε τρεις νομούς της Κρήτης, Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία. Άντε να δούμε και εκεί. Λοιπόν, λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος περιφερειακής οδού Ινόης, Πορτογερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος Ταβέρνας Λινάρδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θήβα. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ο Κεφαλονίτης. Παιδιά, καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχετε. Ο Ντόναλτ έριχνε βεγγαλικά για 45 λεπτά και δεν πήρε φωτιά ούτε κλαδά. Και λέει και εδώ εμείς ρίχνουμε όλο ο χαζούρι σε ένα τσιγάρο και καίγονται άνθρωποι. Λίγο προσοχή από όλους, τα λάθη πληρώνονται με την ίδια τη ζωή πολλές φορές. Δεν είδατε και την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο χθες με τον 74χρονο, ο οποίος λένε ότι ήταν και είχε πιει. Λένε. Ακόμα περιμένουμε.
1: Και αποσπίθεσε το αυτοκινήτου, λέει.
0: Έπεσε, βγήκε εκτός. Αντί να στρίψει όπως πήγε ο δρόμος, βγήκε εκτός.
1: Πάμε στο Μιχάλη τον Τεζάρη, γιατί θα έχει τρέξιμο με το ρεπορτάζ για την τηλεόραση. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα από την Ινόη, εδώ που οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες πραγματικά προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο το οποίο αυτή την ώρα εξελίσσεται σε αμυγός δασική περιοχή, σε αμυγός δασικό κομμάτι. Επιτόπου επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 16 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων είναι για τον συντονισμό των υπολείπων. Η πυρκαγιά ξεκινήσει όπως προείπαμε σε φερά χόρτα, εδώ από την περιοχή Σφάκα όπου και βρισκόμαστε.
0: Αυτά γιατί δεν τα είχαν καθαρίσει, Μιχάλη, τα ξερά χόρτα.
4: Αυτό ο αρμόδιος θα δώσει την απάντηση.
1: Καλά, ναι, ρωτάμε τον Μιχάλη τώρα.
0: Εντάξει, κάνω μια ρητορική. Μπράβο, Μιχάλη, με κατάλαβες.
4: Είναι ρητορικό το ερώτημα. Και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν. Λόγω των ισχυρών ανέμων και της πυκνής βλάστησης που υπάρχει στην περιοχή. Σημειώνω πως οι δυνάμεις της τελικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το μήκος του μετώπου ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να παραλάβουν ανθενείς, αν παραστεί ανάγκη, άτομα που θα αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα, υπάρχει από θαλάσσης έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος προκειμένου να συνδράμει από θαλάσσης στην απομακρύνση. Δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη για την ώρα και αυτό είναι θετικό. Γενικότερα, δεν υπάρχουν προβλήματα που να αφορούν ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό που σήμερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος και πριν από λίγα λεπτά δηλώσει του ΣΚΑΕ, αλλά και ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Αρτοπίος, ανέφεραν πως η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, παρότι νωρίτερα έχει φτάσει σε απόσταση 300-400 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της περιοχής. Τώρα πλέον είναι αμυγός η εξέλιξή της σε δασική έκταση. Είναι δύσκολη φωτιά, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, πυκνή βλάστηση και όλο αυτό το μείγμα δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού. Αυτή η εικόνα βλέπετε εντυπωσιακή τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 air tractor παίρνουν θέση το ένα πίσω από το άλλο προκειμένου να κάνουν ρήψη νερού από αέρος. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να επιχειρήσουν τα ευτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος είναι να μειώσουν το θερμικό φορτίο, άρα και τον καπνό στην περιοχή μέχρι να πέσει το βράδυ, προκειμένου στη συνέχεια ή ακόμη και καλύτερα και νωρίτερα, προκειμένου στη συνέχεια να οι επίγειες δυνάμεις να μπουν μέσα στο φωτιά και να περιορίσουν το μέτωπο. Παράλληλα δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες με ειδικά με βαριά μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει εδώ, όπως έχουν συνδράμει τις προσπάθειες των πυροσβεστών και οι εθελοντές πυροσβέστες, διάφορες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες υπακούν τις εντολές και αμέσως κινούνται όπου παραστεί η ανάγκη. Να επισημάνω αν θέλετε, μια και το έχω ακριβώς απέναντί μου, έχει έρθει εδώ και ένα όχημα του Δικεπάζ για την φροντίδα των αδέσποτων, προκειμένου αν κάποιο ζώο έχει χάσει τον προσανατολισμό του ή έχει κυκλοφορήσει κάπου, να συνδράμουν οι φιλόζωοι και να απομακρυνθούν από την φλεγόμενη περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός σαφώς. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πάντα σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε για σπίτια και περιουσίες. Βέβαια, το κεφάλαιο που θα χαθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την δασική έκταση, αναμενόμενο είναι, σε δάσος εξελίσσεται η φωτιά. Οπότε, λογικό και επόμενο να έχουμε απόλυση. Μια καταμέτρηση όμως η οποία θα γίνει αφού σβήσει η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Έχαμε και την πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στο Ρόκαστρο, που βρίσκεται και αυτό στο επίκεντρο της ανησυχίας. Η φωτιά έχει σβηστεί, αλλά η καύση εγκαταστάσεων, ανακύκλωση και βιομηχανικών υλικών έχει επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και καθιστά κρίσιμη την παρακολούθηση της διασποράς του καπνού μέσα στην ημέρα. Πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι. Ένας τοξικός καπνός, αδελφέ. Και θα φύγει από Θεσσαλονίκη.
1: Θα φτάσει μακριά.
0: Θα φτάσει μέχρι Θεσσαλία. Λοιπόν, φαντάζομαι τον Κο Θεσσαλία και βόρεια της Εύβοιας. Είναι πρώτες εκτιμήσεις ότι θα φτάσει αυτός ο αέρας που μεταφέρει σωματίδια, αιωρούμενα σωματίδια. Τώρα θα μπούμε στην ανάλυση των χημικών γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλας. Σωματίδια λοιπόν τα οποία επηρεάζονται από το πλούσιο, από το πλούμιο καπνού. Το νέφος που κάλυψε τον ουρανό της πόλης αποτελείται από λεπτά σωματίδια λόγω της ατελούς καύσης. Μάλιστα, το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών, λένε ειδικοί από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά, υλικά ανακύκλωση, απορρυπαντικά, έλαια, κάνει ακόμα πιο επιβαρυντική τη σύστασή του. Καταλάβατε, ιδιαίτερα εθιστική στο λαιμό και στα μάτια είναι διάφορα τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος. Είναι πτυτικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια. Μάλιστα. Ωραία, τα είχαμε όλα, τα είχαμε. Χήμα μας ήταν και τσουβαλάτα.
1: Ναι, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Θα μου πεις κάθε καλοκαίρι πάνω κάτω τα ίδια, αλλά τώρα και αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο μας γράφει τα τελευταία 45 χρόνια κυκλοφορώ με μηχανάκι στην Αθήνα. Τελευταία σχεδόν όποιος οδηγός καπνίζει κρατάει το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο. Τα σχόλια περιτεύουν.
1: Καλά, δίκιο έχει. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικάς, όλο. Όποιος καπνίζει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο.
0: Και να μην έχουν γίνει διαφημίσει τηλεόραση, ποτάκια. Και να μην. Έλα, μωρέ, τώρα. Αυτό αλλάξει τι. Και εμείς που κάνουμε τώρα κριτική.
1: Όχι. Σχολιασμό, ναι.
0: Είναι ρε φίλε, σαν να ακούω στα αυτιά μου αυτά που λέγανε συνάδελφοι πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια. Αρχίζω και νιώθω περίεργα. Σαν να κάνω χριστομάθεια. Βγαίνουμε, κουνάμε και το χέρι και το δάχτυλο, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω. Εντάξει, δεν είναι τώρα τα πράγματα τώρα όπως ήταν παλιότερα. Λαμβάνονται μέτρα, αλλά από ξερά χόρτα λέει. Και ποιος τα. Γιατί τα καθαρίσανε, μας φάγανε. Έχει σηκώπεδο, λέει, πήγαινε καθαρίσε το.
1: Και ακόμα και αν δεν το δηλώσεις, πληρώνεις πρόστιμο. Ακόμα και αν το έχεις καθαρίσει και δεν το δηλώσεις, ναι, πληρώνεις πρόστιμο. Ναι. Όλα αυτά, ωραία, τα καθάριστα.
0: Νικόλα, καλές διακοπές στο νησί σου, λέει ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Μήνα καλή δύναμη για τη συνέχεια του πακέτου που θα φας. Εδώ, αλήθεια, πότε σταματάει η εκπομπή στο ράδιο? Η εκπομπή θα έχει μια συνέχεια. Διότι θα έρθει ο Νίκος ο Σταματέλος.
1: Θα κρατάει θερμοπύλες ο Μινάς όλο τον Ιούλιο.
0: 1 με 2 Αυγούστου, που είναι το Σαββατοκύριακο, θα κάνει την εκπομπή μόνο στο Νίκος, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τη διεύθυνση, εγώ θα κάνω πρωί 10-12.
1: Εγώ χωρίς το Μινά δεν κάνω τίποτα.
0: Καλά, έλα το πρωί 10-12 και σε τρύπα τα απόγευμα.
1: Τρύπα τα απόγευμα, καλύτερα. Α, κάνει σε σλόγκ ο Dr. Death. Θα κάνει 5-7.
0: Μαγνητοσκοπήσει. LP. Long play.
1: Ναι.
0: Α, ναι. Δυστυχώς η τηλεθέαση το καλοκαίρι είναι οι φωτιές στα μπάνια του λαού και πόσοι τουρίστες ανέβηκαν στην Ακρόπολη πάνω. Έγινε πριν από χρόνια μια δημοσιογραφική έρευνα, λέει ο Χρήστος από το Τρισάφυλλο Λονδίνο, για το πόσες περιπτώσεις εμπρισμού ή φωτιάς λόγω αμέλειας καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια και μόνο το 4-5% φτάνει εκεί. Σωστά, ήταν δημοσιεύματα πέρσι, μου φαίνεται είχε κάνει και μια έρευνα η Καθημερινή. Παραδείγματος χάρη, ο 76χρονος που έκαμψε το κάστρο από τσιγάρο είναι τώρα ελεύθερος.
1: Δίκιο έχει.
0: Ποιος είναι ο 76χρονος?
1: Χθες.
0: Είναι αυτός με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι με το τσιγάρο. Τα έχει μπερδέψει λίγο.
1: Ναι, τέλος πάντων, αυτός που, ναι, που βγήκε, το θεωρούν υπεύθυνο.
0: Έστριψε ο δρόμος δεξιά και ενός πήγε ευθεία, βγήκε εκτός, μπήκε σε ένα χωράφι. Μετά το γύρισε και πήγε να βγει. Και εκεί σπίνιαρε, εκεί ήταν το πρανές εκεί. Και πήρε φωτιά, ξερά χόρταγε εκεί.
1: Τι σπίθες τώρα, πέταξε.
0: Ξερά χόρταγε εκεί. Ξερά χόρταγε εκεί. Λοιπόν, επίσης πάντα υπερήλικες θένε για τις φωτιές. Καθόλου τυχαίο, λέω εγώ. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο Λονδίνο.
1: Μπορείς να του πεις ότι έχει άδικο?
0: Ρε Μαρίνα, για εξήγησέ μου αυτό που γράφεις. Τώρα το βλέπω εδώ το μήνυμα. Ποιους εννοείς?
1: Και τι εννοείς για τις, τους χαρακτηρισμούς?
0: Εντάξει, αλλά
1: βέβαια. Όχι, για να μας πει απλά, να καταλάβουμε.
0: Ρε παιδιά, Πέτρος Ηράκλειο δεν παίζει το παραμύθι, λέει, του 76χρονου για τους πυθύρους του αυτοκινήτου. Απλά δεν γίνεται. Απλά έβαλε φωτιά, λέει. Μια ζωή παλιά αμάξια είχα. Τις πυρθύρες μας, λέει.
1: Αυτό που λέει ο Πέτρος.
0: Και τον άφησαν, ναι. Πέτρος από Ηράκλειο.
1: Τις πυρθύρες, έχει δίκιο σε αυτό. Τις πυρθύρες, πού πέταξε πυρθύρες στο αυτοκίνητο?
0: Εκεί στο Απρανές, δεν πήγε να βγει και βρήκε. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Έκανε λιγμούς, λέει, και βρήκε στο πλάι και έκανε σπιθύρες. Πήγε να βγει από το οικόπεδο που είχε πέσει και ήταν το, έτσι, μια μικρή πλαγιά, ξέρεις, εδώ, και δεν μπόρεσε.
1: Καλά, εγώ συμφωνώ με τον Πέτρο. Σπιθύρες από αυτοκίνητο έχω δει μόνο στη φόρμουλα. Που, είσαι, που βρίσκουν
0: είσαι,
1: κάτω.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Δεν έχω δει.
0: Είχε φόρμουλα τώρα.
1: Έχει φόρμουλα, ναι.
0: Και τι γίνεται, Λεκλέρ.
1: Λεκλέρ, Ράσελ, Χάμιλτον στις πρώτες τρεις θέσεις και εγκατέλειψε ο Φερστάπεν. Του φύγε το αυτοκίνητο στον 41ο γύρο.
0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Βιλίων. Κύριε Ρόκα, καλησπέρα σας. Δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα από το μέτωπο. Μας ακούτε ή έπεσε η γραμμή?
1: Τον έχουμε τον κύριο Ρόκα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
4: σα
0: μια εικόνα.
4: Αυτή τη στιγμή, ναι,
1: σα ακούω, σας
4: ακούω.
1: Τον χάσαμε.
0: Έπεσε, θα κάνουμε πάλι μια προσπάθεια.
1: Ναι, θα τον βρούμε πάλι, τον κύριο Ρόκα.
0: Ο Δημήτρης λέει, σπέρα από το πρώην Τρισάθλιο Λονδίνο, αφού γίναμε πια μετεωρολογικά Ελλάδα, πάμε για Παντέρα και Μετάλλικα απόψε και παπ τη νύχτα για Μουντιάλ. Μακάρι να σβήσουν οι φωτιές γρήγορα. Σας ακούω με μεγάλη θλίψη και αγάπη για την πατρίδα. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη, τι πιο τέλειο, να πας σε μια συναυλία με συγκροτήματα που αγαπάς και μετά να πας και στην παπ, να βγεις την πληρίτσα σου και να δεις παγκόσμιο κύπελο. Έχει δύο παιχνίδια απόψε.
1: Έχει Αγγλία.
0: Έχει Αγγλία το δεύτερο, το σειρά τα ξημερώματα. Ναι. Αυτό μπορώ να το προλάβω. Το προηγούμενο που είναι 11 η ώρα και παίζει η αγαπημένη μου Βραζιλία, δύσκολο.
1: Θα ξυπνήσεις, θα δεις το σκορ.
0: Ναι.
1: Ενώ το άλλο, το που ξεκινάει στις 3, όταν θα ξυπνήσεις θα βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο μέχρι να ετοιμαστείς να πας για δουλειά.
0: Ναι. Ναι. Έχουμε γίνει νυχτερίδες. Τον έχουμε, δεν απαντάει τώρα.
1: Εντάξει, okay, μπορεί να έχουμε και πρόβλημα στην επικοινωνία, λογικό είναι.
0: Νικόλα, καλές διακοπές, ελπίζω να είναι καλά τα ξενοδοχεία, λέει ο Χρήστος. Μια χαρά είναι.

0: έχει όμως και κίνηση στους δρόμους, Νίκο.
1: Γίνεται σφαγή, σφαγή στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου στην είσοδο από την ευθεία των Αγίων Θεοδόρων. Δηλαδή μετά την, την κατηφόρα των οδηλιστηρίων και την αριστερή στροφή, ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τη Νέα Πέραμο. Κατά τόπους είναι πάρτινγκ η εθνική οδός. Στο τέλος της ευθείας των Αγίων Θεοδόρων, στο ύψος της Κινέτας, βλέπω και ένα ατύχημα στην Κακιά Σκάλα, στην κατηφόρα για τα Μέγαρα. Όταν βγαίνεις από την Κακιά Σκάλα και εκεί στο τέλος βλέπω ένα ατύχημα. Θέλει αρκετή υπομονή, ξαναλέω, από τους Αγίους Θεοδόρους. Και βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και στην παλιά εθνική οδό, κυρίως μετά την Κακιά Σκάλα. Ίσως κάποιοι να σκέφτηκαν να φύγουν, να πάνε στην παλιά εθνική οδό, μπας και γλιτώσουν τίποτα, αλλά και εκεί βλέπω προβλήματα. Τώρα στην Αθηνών Λαμίας, στην κάθοδο στο ποτάμι, ελάχιστα πράγματα στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Και πιο πριν στην Νέα Ερυθρέα και στο σταθμό των σταδιόδια των Αθηνών. Λίγα πράγματα.

0: φάση θα ρωτήσουμε την τροχέα. Μας ρωτάει αν ο δρόμος προς τα Βίλια από Αθήνα είναι ανοιχτός ή αν υπάρχει κίνδυνος για τους οδηγούς. Δεν έχουμε αυτή την εικόνα, αλλά θα το ρωτήσουμε να το επιβεβαιώσουμε. Η εικόνα είναι η ίδια. Μεγάλη φωτιά, ανεξέλεγκτη, και το Πευκοδάσος. Οι δυνάμεις συνεχώς αυξάνουν. Να στείλω καλησπέρα στη Ράνια τη Μαλτέσου. Γεια σου Ράνια, να σε καλά. Καλημέρα στον Νίκο τον Αρβανίτη. Γεια σου Νικόλα. Πάμε για διακοπή, τίτλ ειδήσεων από την Άση Παναγωπούλου και συνεχίζουμε με ροή ειδησιογραφική για την φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα. Στην Ινώη του Δήμου Μάντρα.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
3: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αμιγός δασική είναι πλέον η φωτιά που μένεται στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στη Μάνδρα Αττικής. Για δύσκολη πυρκαγιά λόγω των ανέμων, του ανάγλυφου της περιοχής και των πεύκων που καίγονται έκανε λόγο στον Sky ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 39 οχήματα, ενώ από αέρος 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεορούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφαιρέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύψηλος κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εσύ θα είμαστε τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή, αν και υπάρχει ροή, συνεχής ροή, λόγω τη φωτιά. Για το φίλο το Βλάση που ρώτησε προηγουμένως, αν δούμε στα βίλια από Αθήνα ανοιχτό, από την τροχιά δεν έχουν αναφορά για κάποιο πρόβλημα, ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα προς το παρόν. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Παράλληλα, έχει διακοπή κυκλοφορία στον κυκλικό κόβο Μάνδρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο Γιάννης λέει: είχα χρόνια να δω αντρική ομάδα ποδοσφαίρου αυτή της Παραγουάη. Αν είχαν άλλο προπονητή, θα ήταν η έκπληξη του Μουντιάλ. Έχουμε ήδη κάνει αναφορά στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό των 250 ετών. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Γιάννης, ένα παιχνίδι. Πάμε, Μιχάλης Τεζάρης για συλλήψη ατόμων στην Αττική. Για εκτέλεση εργασιών.
1: Η Μάρτον.
0: Σε ημέρα με πολύ αέρα. Για Μιχάλη, σ' ακούμε.
2: Ναι, τα λέγαμε από χθες ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδεχομένως συνέστηση σε κάποιους ανθρώπους. Καθώς είχαμε τη σύλληψη 4 ατόμων στα Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο. Στο πλαίσιο λοιπόν των ελέγχων, εταιρικών ελέγχων για την αποτροπή πρόκληση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια των ημερών με ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού. Τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πολιτιστικού σώματο προχώρησε σε ελέγχους στην Αττική, οι οποίοι οδήγησαν σε σύλληψη 4 ατόμων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, όπως είπαμε, σε ημέρα με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πάμε τώρα συγκεκριμένα να δούμε. Στην περιοχή του Διονύσου, στην Αττική, συλλήφθη ένα θελοδαπό ηλικία 47 ετών, που στις 11 παρα 20 εντοπίστηκε να κάνει εργασίες με χρήση τροχού. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στην περιοχή Ραπεντόσα του Διονύσου επίσης συνελήφθη επίσης θελοδαπός 60 ετών στις 12:03 πρώτα λεπτά να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού. Επίσης 3.000 ευρώ. Στην περιοχή Προφάρτα Κοροπίου συνελήφθησαν ένα ημεδαπός, ένα Έλληνας 73 ετών και ένα θελοδαπός ηλικίας 35 ετών, οι οποίοι στις 2 παρα 25 έκαναν θερμές εργασίες και αυτοί με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόλησης. Και στους δύο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία.
1: Απίστευτο.
0: Τι απίστευτο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
1: Εγώ προσέχω. Δεν θα την πάθω εγώ ότι. Δεν θα κάνω εγώ το λάθος.
0: Ο άλλος που ήταν μαζί με τον 70χρονο, τον προφανώς τον είχε προσλάβει, ξέρω εγώ, για κάνα μεροκάμα το νεαρό. Οι άλλοι τι να πούνε, είναι αυτή η σιγουριά. Κατάλαβες. Ή τους λένε καθαρίστε, κάντε δείχτε, δεν έχουν χρόνο, λέει πάμε Κυριακή, ποιος θα μας πάρει. Αυτές από εκεί σίγουρα ενημερώσανε οι περίοικοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καλά, κάποιος τον είδε, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Άρης ο Λογάς, ρε Μάλια, φεύγετε με άδεια, πάμε πάλι από την αρχή, Άρη μου. Φεύγει ο ξενοδόχος. Φεύγει. Γιατί ξενοδοχείο, έχει λογικό είναι να φύγει. Θα πάω στο ξενοδοχείο, στη Λευκάδα.
1: Για συνέχεια.
0: Σκέφτομαι να αγοράσω το Sky Radio και να σας βάλω μια σιδερένια μπάλα στο ποδί και να κάνετε κάθε μέρα 12 ώρες, ρε Μάλια.
1: Γιατί 12, τις άλλες 12 θα κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άρη, δεν μας τα λες καλά, τις άλλες 12 γιατί.
0: Δηλαδή, τι λέει ο Πετράν, γύρωσε μπουζί με χόρτο. Δεν γίνεται, παιδιά. Ήταν λιώμα, του ήρθε, λέει.
1: Καλά, η φοιτητριούλα στο μυαλό που προτίμησε το συμφοιτητή της και θόλωσε.
0: Τι να τι σπάθει, ρε.
1: Εντάξει, Πέτρο... Έλα, έφτιαξε μια σενάριο, αλλά έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Πώς να πεταχτούν σπρίθες από το αυτοκίνητο.
0: Άκου σπινθήρες, λέει ο Πετράν.
1: Αυτό σου λέω, έχει δίκιο ο Πετράν.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν έχω εικόνα, δεν είμαι ειδικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ που λένε.

0: Ενημέρωση εδώ από τη Μελίνα Σαμαραβέλη. Έχει αναποδογυρίσει τουμπάρι αυτοκίνητο στα Μέγαρα, στο ύψος προς Αθήνα, γι' αυτό έχει κίνηση μέχρι την Κινέτα.
1: Και πιο πριν.
0: Πώς τουμπάρι, ρε φίλε, το αυτοκίνητο.
1: Εδώ στο χάρτη που βλέπω, η κίνηση ξεκινάει από την ευθεία των Αγίων Θεοδόρων. Μέχρι την Κινέτα είναι μποτιλιάρισμα αυτό που μας έστειλε η Μελίνα. Από Κινέτα μέχρι Μέγαρα, εκεί που τουμπάρι το αυτοκίνητο, πάρτινγκ κανονικά. Σβήνεις μηχανή και περιμένεις.
0: Πάμε στον κύριο Μάκη Τσιουγκρή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας. Τι εικόνα έχουμε, κύριε Τσιουγκρή, από το μέτωπο?
2: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε
2: σας
0: καλά.
2: Εικόνα, από ό,τι με ενημερώνουν και τα συνάδελφοι εθελοντές που είναι ακόμα σε εξέλιξη πυρκαγιά, γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια για να περιοριστεί. Εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί τις περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρετε και από το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, είναι ότι το πεζοπόρο των εθελοντών της πυροσβεστών, που επιχειρεί εδώ και 4 χρόνια κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής, είναι στο σημείο. Οι συνάδελφοι, και από αυτούς είχα και την ενημέρωση ότι κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να περιορίσουν τη φωτιά.
0: Έτσι, από την εμπειρία που έχετε.
1: Επειδή είναι δάσος
0: ουσιαστικά. Αυτή η φωτιά θα σταματήσει όταν καεί όλο το δάσος?
2: Δεν μπορώ να σας κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Ξέρω ότι είναι μέσα σε δασόδη περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν είναι μια φωτιά που μπορεί να πει κάποιος ότι θα ελεγχθεί άμεσα σε καμιά περίπτωση.
1: Τα 22 εναέρια μέσα, χωρίς να είμαστε και πλέον ειδικοί, είναι μεγάλος αριθμός για να βοηθήσει στην κατάσβεση του?
2: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι κάνουν δουλειά, και από ό,τι με έχουν ενημερώσει και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τους καπνούς που έχουμε από την κάψη των δέντρων.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Okay, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.

0: θυμηθούμε ότι είμαστε αθλητική εκπομπή ή δεν είμαστε.
1: Είμαστε, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι τα αποτελέσματα στη Φόρμουλα 1 που τέλειωσε πριν από λίγο στο Silverstone της Αγγλίας. Leclerc με Ferrari στην πρώτη θέση. Russell με Mercedes στη δεύτερη θέση. Hamilton στην τρίτη, επίσης με Ferrari. Έκλεισε ο αγώνας στους τελευταίους 5 γύρους με αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω εξόδου του Verstappen από την πίστα και εγκατάλειψη του Ολλανδού, με αποτέλεσμα όπως ήταν με το...
1: Φωτογραφία.
0: Ναι, δεν μπορούσες.
1: Φωτογραφία.
0: Όταν υπάρχει το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν μπορείς να προσπεράσεις.
1: Φαντάζεσαι να περάσεις το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μπορεί.
0: Και, καλά, μπορείς, απαγορεύεται. Και ήταν τυχερός ο Ράσελ που είχε φθαρμένα ελαστικά και βγήκε ο Χάμιλτον από τα πιτ που μπήκε για να αλλάξει τα ελαστικά του μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Ράσελ.
1: Και μπήκε γιατί σου λέει θα μπει κάποια στιγμή ο Ράσελ, δεν είχαν υπολογίσει στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Και ήταν τυχερός και δεν χρειάστηκε.
1: Κάποια στιγμή θα μπει, ή θα μπει, θα τον περάσω.
0: Και μάλιστα ανακοίνωσαν οι οργανωτές ότι στον τελευταίο γύρο θα φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, άρα θα έχουμε ένα γύρο με το ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο. Και δεν έφυγε ποτέ και τέλειωσαν έτσι.
1: Τι να πει ο Χάμιλτον τώρα, θυμάσαι που έχασε τον τίτλο από τον Verstappen. Που είχε μπει το αυτοκίνητο.
0: Μεγάλη αδικία τότε από τους.
1: Ναι, φίλε, αλλά είχα μπουκώσει να λέω το Χάμιλτον συνέχεια.
0: Α, το πάρει κανένα άλλο, όχι.
1: Και είναι αδικία γιατί είχε μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον είχε περάσει 3-4 αυτοκίνητα, τους είχε ρίξει γύρω. Και από πίσω ερχόταν ο Verstappen για να τους ρίξει γύρω. Αλλά είχε μείνει ένα γύρο, δύο. Τώρα λέω γύρω και μου άνοιξε η όρεξη. Και αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ. Να περάσει ο Verstappen τα αυτοκίνητα. Θα μπορούσε να τους ρίξει γύρω.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι οργανωτές, οι διοργανωτές, ότι να αφήσουν το Verstappen, πέρασε τα αυτοκίνητα από τα μπροστά του και πήγε στα ίσα με το Hamilton, ο οποίος είχε φθαρμένα λάστιχα, είχε και τον πέρασε σταματημένο.
0: Στην πρώτη...
1: Ενώ αν ήταν να περάσει τα αυτοκίνητα που καθυστερούσαν και ήταν μεταξύ Hamilton και Verstappen, δεν γινόταν ποτέ, θα κέρδιζε ο Hamilton.
0: Ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι. Μεγάλο πλειοκτήτα, το άθλημα είναι ομαδικό. Ναι, επειδή είμαι μεγάλο πλειοκτήτης, μένω εγώ πίσω και φεύγει ο ξενοδόχος. Δεν γίνεται να την πληρώσει ένας και οι δύο μαζί. Ξενοδόχε, θες παραπάνω ώρες, πουλάκι μου, το τραβάει ο οργανισμός σου. Ρεμπέτιος Ασκής λέει καλησπέρα παιδιά, ξεκάθαρο 70χρονος με χαλασμένο PlayStation πήγε να παίξει Grand Turismo στο δάσος, είχε πιει από τη συγκίνηση 5-6 μαργαρίτες.
0: Έχει μπασκετάκι στις 7.30.
1: Τι σημαίνει το αυτοκίνητο Τούμπαρε στο ύψος προς Αθήνα, λέει ο Τάκης. Καλησπέρα, Λεβέντες.
0: Τούμπαρε.
1: Αυτό είπα, αναποδογύρισε. Ναι. Αυτό είπα.
0: Πάει με τον ουρανό.
1: Και αναποδογύρισε και μετά το είπα και, και στην Αργό, γιατί είμαστε και μάγκες. Τούμπαρε.
0: Πυραιώτης.
1: Γιατί μας ακούει, ο Πειραιάς, δεν μας ακούει μόνο τα βόρεια και νότια προάστια που είσαστε όλοι μορφωμένοι και λογιστικώς καταρτισμένοι. Εγώ δεν κατάλαβα πως Τούμπαρε όμως.
0: Από Αγίους Θεοδόρους μέχρι την Ευθεία των Μεγάρων που μας λένε ότι Τούμπαρε το αυτοκίνητο,
1: ναι.
0: Έχει 3 ατυχήματα.
1: Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται. Βιάζεστε, εκνευριστήκατε.
0: Ένα στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Ένα στην παλιά, στην κακιά σκάλα, στην έκτοδο της κακιάς σκάλας και ένα στην Ευθεία των Μεγάρων.
1: Έχουμε το νου στο φαΐ εσύ. Ο Μάριος ο Γεωργιάδης, φίλος, συλληπιτήρια για το χαμό του μπαμπά.
0: Συλληπιτήρια Μάρια.
1: Μάρια, να είστε γεροί, να τον θυμάστε.

0: Παλαιφιλελεύθερος λέει καλώς σας απόγευμα ή πιο λάθος, γεια σου παιδιά, Μινά είναι πανεύκολο να τον πάρει όχημα, βρίσκει τροχός με τροχό, ας κάνει κάτι το μυθικό σώμα που ονομάζεται τροχιά για όσους παραβιάζουν τη Λέα, αλλά να γίνει τέτοια ιστορία.
1: Αυτό που λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος, όποιος παραβιάζει τη Λέα, δίπλωμα, τέλος, γεια σας.
0: Ναι.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι. Τη Λέα. Τη Λέα, γιατί ρε φίλε, είσαι μάγκας εσύ. Έχουν νεύρα όλοι. Έχουν νεύρα όλοι.
1: Πόσους έχεις δει να είναι σταματημένες τρεις λωρίδες και να πηγαίνουν από τη Λέα.
0: Ναι, έχω να σου πω όμως ότι η πλειοψηφία είναι στις τρεις λωρίδες. Δηλαδή, μην το κακό κομμάτι αμαυρώνει όλη την εικόνα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Αλλά
1: λέω
0: προφανώς
1: ότι είναι
0: οι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στη Λέα έχουν νεύρα. Ξέρεις τι, σου πιάνει το. Και που βλέπουν τα κανένα δυο που μπαίνουν στη Λέα και λέει πάμε κι εμείς από πίσω.
1: Πόσες φορές έχεις δει να είναι άδεια η Λέα, κάνει ένας το ξεκίνημα, απενεχοποιούνται και οι υπόλοιποι και ακολουθούν. Θέλουν δηλαδή, ναι, θέλουν. Εκεί τίποτα. Αμπίληκτος.
0: Δεν υπάρχουν κάμερες να γράφετε με τις πινακίδες.
1: Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάμερες για
0: παντού. Δεν υπάρχουν παντού ακόμα, γιατί ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε. Έγιναν προσφυγές. Πέτρος, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαι ξερόλεα. Sorry, αλλά ξέρετε πόσο κινδυνεύουν οι πιλότοι τόσοι πολλοί που είναι με τα 22 εναέρια. Σωστό κι αυτό. Κάτι θα ξέρουν. Εμάς πάντως ο κύριος Αρτοπιός μας είχε πει για 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, δηλαδή 12, όχι 22, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι εκεί για συντονισμό.
1: Ναι, μήπως στην πορεία μετά την συνομιλία με τον κύριο Αρτοπιό αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα.
0: Οι καπνοί προέρχονται κυρίως από το νερό που πέφτει, από το νερό προέρχεται ο καπνός, εκεί είναι ο κίνδυνος, πέτος από Ηράκλειο, όχι μόνο από το νερό, όπως μας είπε και ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, είναι και από το γεγονός ότι στο σημείο καίγεται εύκολα γιατί υπάρχει ξερά χώτα, παίρνουν αμέσως φωτιά, θερμαίνεται ο αέρας, ανεβαίνει πιο ψηλά, γίνεται πιο ελαφρύς και εκεί συναντά η υγρασία και αυτός είναι ο λευκός καπνός που βγαίνει. Αυτά τα λένε οι ειδικοί.
1: Μισό, έτσι όπως το λέει ο Τάκης, τούμπαρες το ύψος προς Αθήνα είναι λάθος. Τούμπαρες το ύψος των Μεγάρων προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς είπαμε τούμπαρες το ύψος προς Αθήνα, οπότε έχει δίκιο ο Τάκης. Αυτό είναι λάθος. Τάκη μου, έχεις δίκιο. Τούμπαρες το ύψος των Μεγάρων στην ευθεία των Μεγάρων προς το ρεύμα προς Αθήνα.
0: Ναι. Δεν ξέρει τα εκείνα.
1: Όχι, έχει δίκιο.
0: Έχει το μυαλό το άλλο.
1: Το έχει δίκιο, έχει δίκιο. Άμα κάποιος έχει δίκιο. Να το αποδώσουμε κατ' του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.
0: Τρακί! Ο Αλέξανδρος από Πειραιά, Ράνια καλησπέρα, μακάρι να τελειώσουν με τη φωτιά στην Ινώη. Ευτυχώς στο νησί μου τη Σαντορίνη δεν έχουμε θέμα με πυρκαγιές, γιατί το πιο ψηλό δέντρο είναι ο Μαϊντανός. Νίκο, καλή σεζόνα, έχεις.
1: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Είμαστε συνοχή ροή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μανιάνα μου, καταλαβαίνω ότι τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τα σάκια. Το δικό μου είναι παλιό και έχει. Δεν έχω ανάψει ποτέ τσιγάρο στο αμάξι. Όταν οδηγούμε, οδηγούμε, παιδιά. Πρέπει και να καπνίζουμε. Φουλ. Φουλ, Μαριάννα.
1: Το μόνο που απαγορεύω στο αυτοκίνητο μου είναι το καπνίσμα. Μόνο αυτό.
0: Φουλ, Μαριάννα.
1: Για την είσοδο στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κινέτα μέχρι την ευθεία των Μεγάρων είναι βαθύ κόκκινο.
0: Άρα σταματημένο.
1: Πάρτινγκ, κανονικά.
0: Ψυχραιμία, παιδιά, μην εκνευρίζεστε. Εντάξει, ωραία είναι τα λόγια να σα τα λέμε εμείς.
1: Καλά, ναι, εμείς είμαστε στο
0: ναι,
1: στούντιο.
0: Αλλά και τι να κάνετε, βέβαια, σαλτάρετε. Σπάσω τα νεύρα σας. Κάνε υπομονή. Πιστεύω να έχετε νεράκια. Άντε τώρα να κολλήσει έτσι. Άντε και έχει νερό, άμα θες να πας τουαλέτα. Ε.
1: Τι έχει στα πάρτινγκ.
0: Τι, ποια πάρκινγκ, φίλε μου. Πας στο πάρκινγκ, θες εμείς μια ώρα. Καίγεσαι, δεν μπορεί, η φούσκα σου έχει γεμίσει. Δεν αντέχεις. Τι να κάνεις.
1: Έχουμε ενδοοικογενειακή επίθεση. Για δες το τελευταίο μήνυμα. Το mail, κοίτα. Για αυτό σου λένε ενδοοικογενειακή επίθεση.
0: Άσε ρε φίλε.
1: Ναι, το mail, παπάκι, άρα είναι από εδώ μέσα.
0: Sky.gr. Αντί να προετοιμάζετε μια εκπομπή της προκοπής, μοιράζετε κι εσείς πρόστιμα.
1: Θα τον βρω.
0: Ε?
1: Θα τον βρω.

0: Ζηλεύεις ρε πικοκίτσι, πως το λένε, πικοτσίτσι.
1: Ποτσοτσίτσι.
0: Ζηλεύεις μωρή φαφούτα γιατί έχουμε σουξέ. Δεν έχουν καταλάβει ότι μας βάζουν και κάνουμε εκπομπή γιατί είμαστε τόσο χάλια. Δεν μπορούμε να το πιάσουν, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουν.
1: Δεν μπορούμε, μπορούμε και χειρότερα βέβαια. Αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Έκανα μην ανοίξουμε τα χαρτιά μας όλα εδώ.

0: She lives a lonely life.
1: Λοιπόν, πάντως αυτό με τη Λέα είναι γεγονός, φιλέ.
2: Η Λέα
1: την παραβιάζουν, ναι, και πρέπει να μπουν πρόστιμο. Να φεύγουν τα διπλώματα, αέρα.
2: Η Λέα είναι ξεκάθαρα για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Mm. Περιπολικά, ασθενοφόρα.
1: Πόσες φορές υπάρχει ανάγκη και δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό.
2: Δεν μπορεί να περάσει η Λέα. Να διαβεί τη Λέα ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα.
1: Μα έχουν συμβεί περιστατικά.
2: Πολλές φορές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λέμε ίσως να συμβεί. Πολλές φορές έχει συμβεί.

0: talks to you.
1: 7 και μισή έχει μπασκετάκι, ε. Ελλάδα
2: με την Πορτογαλία.
1: Καλά, και με τη Ρουμανία, κάναμε.
2: Όχι,
1: κάναμε
2: το για αυτό. Λέω που φτάσαμε. Κάνε ντέρμπι στο μπάσκετ, το Ελλάδα-Πορτογαλία. Που δεν του βλέπαμε καν μπροστά μα. Του έβλεπε.
1: Του Πορτογαλού, ούτε τώρα του βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά φοβάμαι, φίλε, γιατί όλη η νέα γενιά δεν παίζει μπάσκετ, φίλε. Δεν του βάζουν οι ομάδε. Δηλαδή περιμένουν να πάρουν ευκαιρία να παίξουν με την εθνική. Είναι δυνατόν. Δεν έχουμε νέα παιδιά να βγουν από πίσω. Δεν υπάρχει. Ποιος?

0: εθνική μιλάω.
1: Ναι, για εθνική.
0: Άμα δεν παίζουν τα παιδιά, πώς θα αποδώσουν? Άμα δεν έχουν ρυθμό.
1: Τώρα, κακά τα ψέματα, οι προπονητές νοιάζονται για τους συλλόγους.
0: Οι προπονητές νοιάζονται για το αποτέλεσμα.
1: Για, ναι, για το σύλλογό τους. Να κερδίσει η ομάδα τους.
0: Και τώρα δεν θα γίνουν 7 οι ξένοι.
1: Έτσι, 7-5.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Για την ώρα αντιδρά ο.
0: Ναι, ο και είμαστε στους 6. Λοιπόν, πώς θα βγάλεις, πώς θα έχεις δυνατή η εθνική άμα δεν έχεις Ελληνόπουλο? Και φεύγουν όλα, πάνε και στα πανεπιστήμια, στο USA. Τους δίνει 1,5 εκατομμύρια στα κολέγια.
1: Τρελά λεφτά.
0: Ναι, και σου λέω πιτσιρικάς, άντε γεια. Εγώ με 1,5 εκατομμύριο και εγώ παιδιά. Ναι, όχι, 500 χιλιάρικα, έφυγα πετώντας.

0: έρευος. Είμαι στην κακιά σκάλα. Αυτό που συμβαίνει με τη Λέα είναι εξοργιστικό. Επίσης πείτε ότι η παλιά εθνική είναι κλειστή 3-4 μήνες εξαιτίας της ΕΙΔΑΠ. Τι κάνει αργά. Γεια σου Νίκο, το 2004 σεβόμασταν όλους τους οδικούς κανόνες. Ήμασταν άλλοι τότε, μεταλλαγμένοι. Ναι, που ήταν αυτή η λωρίδα που περνάγανε με το σήμα του
1: Ολυμπιακού Αγώνα,
0: τους 5 κύκλους. Που περνάγανε από εκεί μόνο όσοι είχαν αξιοδότηση και όλοι άρεσε τριμωγνώμασταν. Στη μεσαία και δεξιά ήταν παρκαρισμένα, άρεσε μια λωρίδα. Γεια σου αγαπημένη Έμι, αυτά τα ενδοοικογενειακά για να τα προσέχετε. Γιατί ο Μινάς όταν... όταν τον έκουγε ο αληθινός Σκάι, έκανε εσωτερική μεταγραφή, λέω εγώ τώρα. Σωστά, μας έστειλε κάποιος μήνυμα, ναι. Από εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Σκάι. Ο Σκάι βγήκε ένας άλλος που έλεγε μετά Σκάι για να τρολάρει και επανήλθε και έλεγε ο αληθινός Σκάι.
1: Είμαι εδώ. Μάλλον αυτό λέγατε με τον κουμπάρο.
0: Ναι, και λέγαμε ποιος είναι, κάποιος από εδώ ήταν. Ναι. Και λέει μια μέχρι στο ποπό μια μέρα να σας φέρω στο Σκάι. Και λέγαμε, ποιος μας δουλεύει και ο αληθινός Σκάι και ο αληθινός Σκάι. Και ήρθαμε στον αληθινό Σκάι. Όταν εσύ έχεις επιγόν μπορείς να πας σε στυλαία ή μόνο ασθενοφόρα και πυροσβεστικά και αστυνομία, λέει ο GE. Όταν έχεις λόγο λογικά μπορείς.
1: Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, ναι. Ότι δεν θα σε...
0: Εφτάκτο ανάγκης, ναι.
1: Δεν θα σε σταματήσει, δεν θα σε γράψουν κιόλας, σου πάρουν και τα...
0: Ο Άγγελος λέει παλιά χωρίς το αλέτη σταμάτα και στο ταξίδι στην άκρη, άδειαζε στη φούσκα σου λέει και...
1: Και ηρεμούσες. Ναι. Ούτε φωτιές, ούτε τίποτα.
0: Ναι.

0: Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκητάλη στον Πέτρο τον Κυρκυλή, ο οποίος συνεχίζει τη ροή μας, σε ροή προγράμματος. Από Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νόης, η φωτιά είναι σε καλύτερο σημείο, το χωριό δεν κινδυνεύει. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Λινάρδου.
1: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να μην κινδυνεύουν, να μην κινδυνεύει το χωριό στην προκειμένη περίπτωση.
0: Λάθος αυτό λέει, όχι, η οδήγηση Λωρίδα λέει, απαγορεύεται αυστηρά, επιτρέπεται να τη χρησιμοποιείται μόνο για στάση και αποκλειστικά σε τρεις περιπτώσεις, λέει ο GE. Πολλά βαρύς και όχι. Από την Αγγλία μας στέλνουν. Ναι, λέω ρε παιδί μου, άμα κινδυνεύει κάποιος δικός σου τώρα και είναι η Λέα, δεν θα μπεις.
1: Φαντάζομαι και με αλάρμ, με κόρνα,
0: τώρα μπαίνεις χωρίς να κινδυνεύει κανένας.
1: Απλά ξέρεις, δηλαδή, μπαίνουν όλοι, θα σε πάρει και σαν εμπόρι, να σε πάρει και σαν η μπάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα άμα κινδυνεύει δικός σου, άνθρωπος, να μπεις στη Λέα. Θα μπω και ας μου πάρουν και το δίπλωμα και το αυτοκίνητο.
1: Και φαντάζομαι θα επικρατήσει η λογική μας. Διώχνεις.
0: Τέλος, δίνουμε σκυτάλι.
1: Καλό Αύγουστο.
0: Καλά να περάσει, καλές διακοπές. Έχει ο Θεός.
1: Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε.
0: Ρε, έχει ο Θεός.
1: Κλασική ατάκα, δεν είναι δικιά
0: μου. Μην κλαίγεσαι, ρε, έχει ο Θεός. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο. Εγώ εδώ και ο ξενοδόχος στην παραλία. Ξέρεις, η γνωστή κλάψα.
1: Ό,τι θέλεις πάρουμε. Δεν θα έχει σήμα.
0: Θα σε βρω, φιλέ. Θα είσαι σε παραλία, σε θάλασσα. Θα σε βρω.
1: Θα ακούει. Ναι, όλα είναι θάλασσα.
0: Θα σε βρω.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη.

0: ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόμπ.

0: Energy.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του.

0: Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Για δύσκολη δασική πυρκαγιά που κινείται προς το όρος Πατέρας, έκανε λόγο στον Sky ο Γιάννης Αρτοπίος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, αναφερόμενος στη φωτιά που μένεται στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττικής. Η φωτιά εκτείνεται από την περιοχή Σφάκα μέχρι την νότια πλευρά του βουνού σε πυκνή έκταση με πεύκο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει πέρα από τους ανέμους και το ανάγλυφο της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Αρτοπιός, δεν απειλείται η Νόη, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 39 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στον οικιστικό ιστό κατά διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένη είναι η συγκεντρώση των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και οι άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρτσέρ και τη συνομιλία τους με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας στα Νοντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Μέγκα, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το Πασόκ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Μαξίμου. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς, αστυνομική της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υπόθεση φορολογικών παραβάσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο 64χρονος εντοπίστηκε ύστερα από πολλοί ημέρες έρευνες στην περιοχή του Οροπού. Για την προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Σανέλ Αρίνα την Πορτογαλία. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισπιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα κανένας δυσμός, δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
7: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
8: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
10: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα αγκελάτε.
11: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
12: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
13: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
14: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
15: Θεωρώ ναι.
16: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.

0: σχεδιάσει και εγώ να πω τα δικά μου για τα γενέθλια της μεγάλης μου κόρης, το σπουδαίο πάρτι το οποίο τις διοργανώσαμε, τις κάναμε χθες. Αφήστε τα, όλα αυτά πάνε στον κουβά τώρα, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, προέχει επικαιρότητα. Όλος ο σχεδιασμός της εκπομπής στον κουβά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να είναι στα ντεξ, την κυρία Αμελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας υποδέχετε στο φαγέ μας 210-48-0-170-4. Τα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρο Κυρκυλή στο Facebook, Πι Κυρκυλή σε Instagram και X. Η προσοχή μας στραμμένη αυτήν την ώρα είναι στην Δυτική Αττική και έχουμε εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην Ινόη. Έχει εκδηλωθεί από τις 4 περίπου η ώρα το μεσημέρι στη θέση Σφάκα και Πευκοδάσος και έχει μια κατεύθυνση προς το νότο, προς τα νότια της περιοχής και αυτό έχει να κάνει με τους βόρους ανέμους που πνέουν εκεί. Δύσκολη κατάσταση με αυτή τη φωτιά. Πάμε κατευθείαν στην περιοχή. Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky η Έλληνα Χελβατζόγλου. Πρέπει να έχει φτάσει, οπότε νομίζω μπορεί μια πρώτη εικόνα να μας δώσει γιατί για αυτή τη φωτιά, τι γίνεται με την επιχείρηση κατάσβεσής της, αν οι πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν πέσει από πάνω Έλληνα για να ελέγξουν αυτή τη φωτιά έχουν φέρει κάποιο πρώτο αποτέλεσμα. Γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Μια δύσκολη δασική πυρκαγιά σε μια δύσβατη πλαγιά εδώ κοντά στην Ινόη που καίει αυτή τη στιγμή παρθένο πευκόφυτο δάσος. Μια πυρκαγιά που κινείται με αρκετή ταχύτητα. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πριν τη θέση Σφάκα, κοντά στον οικισμό της Ινόης, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Είδαμε νωρίτερα τις φλόγες να αποκτούν γρήγορα ένταση και να κινούνται ανεξέλεγκτα. Όμως τα τελευταία λεπτά, χάρη στα εναέρια μέσα και τις συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν, βλέπουμε ότι η εικόνα είναι κάπως καλύτερα. Όμως να πούμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση ταχύτατη, γιατί υπάρχει πυκνή βλάστηση, η οποία δεν συναντά αντιπυρικά αναχώματα ή φυσικά εμπόδια που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία της.
0: Άρα δεν υπάρχει εδώ περιθώριο τώρα για τον όποιο εφησυχασμό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τώρα επειδή είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά για λίγη ώρα ακόμη θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Διάβαζα για 22 εναέρια μέσα Έλενα, ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία έχουν ρηχτεί και αυτά στη μάχη της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι και βλέπουμε τα ελικόπτερα τα οποία ανεφοδιάζονται από δεξαμενή νερού που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή σε κοντινή απόσταση από το πεδίο της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Για να κερδίζουν και χρόνο, έτσι, να πηγαίνουν κατευθείαν και να ρίχνουν νερό.
1: Στο μέτωπο, κατά μήκος της διαδρομής καθώς ερχόμασταν, δηλαδή εδώ είδαμε αρκετούς κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να κοιτούν το μέτωπο, να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Δεν υπάρχει κοντά σπίτι στο σημείο που καίγεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και φυσικά είναι αυτό που είπες ότι μένει περίπου μία-μία μισή ώρα μέχρι να πέσει ο ήλιος και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα.
0: Μετά το θέμα είναι τι θα γίνει όταν δεν θα έχουμε την υποστήριξη από αέρος από τα εναέρια μέσα. Διότι μας έλεγες και εσύ, καταλαβαίνω πως οι επίγειες δυνάμεις είναι πολύ δύσκολο και να προσεγγίσουν, να φτάσουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν ώστε να το περιορίσουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο στο εσωτερικό της ζώνης της φωτιάς, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν
0: τις δυνάμεις. Μόνο οι ομάδες πεζοπόρων τμήματων εκεί, ό,τι μπορέσουν να κάνουν εκεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δεν
1: μπορούν να φτάσουν όσο κοντά γίνεται στον αργό μέτωπο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πέσει από πάνω τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι οικισμοί για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία πως ενδεχομένως αν δεν πάνε καλά τα πράγματα να υπάρχει κίνδυνος και να χρειαστεί να κενωθούν. Βλέπω ας πούμε στο χάρτη έτσι όπως έχει κατεύθυνση φωτιά και πάει προς τα νότια της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής είναι το Καραούλι, μετά δύο οικισμοί Θέα και Παλαιοχώρη. Υπάρχει μια απόσταση βέβαια την οποία πρέπει να διανύσει η φωτιά για να απειλήσει αυτούς τους μικρούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Τι σου λένε εκεί?
1: Νωρίτερα υπήρχε μεγάλη ανησυχία γιατί κατευθυνόταν προς τα νότια η φωτιά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τον Δήμαρχο, οι άνεμοι έχουν στραφεί σε διαφορετική κατεύθυνση. Δεν απειλείται άμεσα κάποιος οικισμός. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αλλάξει και πάλι κατεύθυνση. Να αλλάξουν κατεύθυνση οι άνεμοι, είναι σε φυλακή οι αρχές και φυσικά και οι κάτοικοι. Ναι. Στην περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική εκένωση και φυσικά θα σταλεί και μήνυμα από το 112, όπως εστάλει λίγο μετά τις 4, για να
0: παραμείνει σε ετοιμότητα. Ναι, ναι, να είναι σε επιφυλακή, να είναι σε ετοιμότητα, μην τυχόν και χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Ως προς τους ανέμους τώρα, τι εικόνα έχεις εσύ? Φυσάει πολύ εκεί στη Δυτική Αττική τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε? Έχουν κοπάσει άνεμοι, βοηθούν κάπως την προσπάθεια των πυροσβεστών? Τι γίνεται με αυτό?
1: Οι άνεμοι είναι μέτρη προς ισχυρή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αναδιαστήματα ότι φυσάει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, αναμένεται κάπως να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά αυτή τη στιγμή πνέουν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ελπίζουμε όντως να ηρεμήσουν στην πορεία και να σταματήσουν οι όποιες αιστείες φωτιάς έχουν μείνει, χάρη στη συμβολή των ενιαίων μέσων.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ. Να σε αποδεσμεύσουμε να συνεχίσεις να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου. Θα σε δούμε και σε λίγο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Πρώτο μας θέμα, εννοείται πως θα είναι και στην τηλεόραση αυτή η μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική, στην Ινώη. Να συναντήσουμε και τη μετεωρολόγο μας ευθύς αμέσως, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους ανέμους, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό και σε κάλεσε η Μελίνα Σαμαραδέλ, γι' αυτό και σε καλέσαμε. Εκεί στην περιοχή καταλαβαίνω πως οι άνεμοι πλέον δεν είναι και τόσο ισχυροί, δηλαδή κάπως σαν να έχουν πέσει, σαν να έχουν κοπάσει.
2: Ακριβώς. Όσο πλησιάζουμε στις βραδινές ώρες, τόσο θα εξασθενούν και οι άνεμοι. Επομένως, είναι πολύ λογικό όσο πλησιάζουμε στο βράδυ να έχουμε πιο ασθενείς ρηπές. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι με ρηπές γύρω στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, περίπου δηλαδή στα 5 μποφόρ. Ενίοτε μπορεί να έχουμε και ρηπές γύρω στα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μετά τις 10 το βράδυ περιμένουμε και την πιο σημαντική εξασθένιση πλέον μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο. Βέβαια, να πούμε ότι και αύριο περιμένουμε ισχυρούς ανέμους και πάλι βοριάδες στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική.
0: Γι' αυτό έχει βγει και τεσάρι πάλι από την πολιτική προστασία για αρκετές περιοχές της χώρας για αύριο.
2: Έτσι, χρειάζεται επιφυλακή και στην Ανατολική Στερεά και στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα. Εκεί επικεντρωνόμαστε πλέον, είναι οι πιο ισχυρές ρηπές του Μελτεμιού.
0: Μάλιστα. Και ως προς τις θερμοκρασίες αύριο, μιας και μας είπες για τους ανέμους τώρα,
2: παραμένει στους 2 με 4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή, χάρη στο Μελτέμι, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς σε καμία περιοχή. Και στην Αττική περιμένουμε μέχρι 32 βαθμούς και πάλι, 32 με 33 βαθμούς.
0: Μια χαρά. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Είναι φυσιολογικές οι τιμές θερμοκρασίας χάρη στο Μελτέμι. Ωστόσο, η χειρασία που φέρνει το Μελτέμι και οι ισχυρές ρηπές συμβάλλουν, είναι ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη κάποιας πυρκαγιάς εφόσον αυτή τεθεί.
0: Έτσι είναι. Διαβάζω στο meteo.gr εδώ και λίγη ώρα την ανάλυση που έχουν ανεβάσει για αυτή τη φωτιά στην Ινώη ο κύριος Γιαννάνος, ο κύριος Παπαβασιλείου και ο κύριος Λαγουβάρδος και ο κύριος Κολέτσης, εξαιρετικοί επιστήμονες και τέσσερις, όπου λένε αυτό το οποίο μας επισημαίνεις και εσύ, ότι δηλαδή εκεί στην περιοχή επικρατούν πολύ ξηρές συνθήκες.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πως ευνοεί την καύση της βλάστησης και άρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή.
2: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: συνέχεια. Πάμε και πάλι στην Ινώη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου. Είναι η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ινώης. Γεια σας, κυρία Λινάρδου. Τι εικόνα έχετε εσείς για τη φωτιά? Καλησπέρα σας.
3: Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση.
0: Α, μάλιστα.
3: Χάρη στα ενέργεια μέσα που έκαναν άμεση επέμβαση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον δεν θα περάσει στο χωριό της Ινώης, που αυτό ήταν και το 500 μέτρα από εδώ που υπάρχουν σπίτια.
0: Οπότε είχε αλλάξει κατεύθυνση η φωτιά, διότι
3: εμείς είχαμε
0: την εικόνα νωρίτερα ότι απομακρυνόταν από την Ινώη και προσέγγιζε κάποιους άλλους διάσπαρτους οικισμούς που έχετε εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
3: Ναι, είχαμε αυτό, εντάξει, τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, συνεχίζουν βέβαια οι ρήψεις, έχουν και πυροσβεστικά. Και την ώρα είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Βοήθησαν τα ενάρια μέσα πολύ, κυρία Λινάρδο, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Πέστε μου λίγο ένα λεπτό.
0: Λέω, βοήθησαν πάρα πολύ τα ενέργεια μέσα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
3: Παίξανε το μεγαλύτερο ρόλο, γιατί ήταν δύσβατη η περιοχή.
0: Δεν μπορούσατε εσείς να φτάσετε με δυνάμεις δικές σας του Δήμου ή τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα?
3: Μεγάλα πεύκα, πυκνοκατοικοί δείχνει η βλάστηση, γεμάτο πέφτα, δηλαδή το δάσος δεν μπορούσε. Ήρθε και μηχάνημα, έκοψε και κάποιες αντιπυρικές ζώνες, αλλά ξέρετε τα εναέρια μέσα παίξαν τον καθοριστικό ρόλο.
0: Μέσα σε αυτό το πικρό δάσος ξέσπασε φωτιά αυτή, κυρία Λινάρδου, μέσα σε αυτό το δάσος.
3: Ξεκίνησε από την ΠΕΟΑΘ, επί της ΠΕΟΑΘ, κατά πάσα πιθανότητα απορρίψη τσιγάρου.
0: Μάλιστα. Άκουσα και το δήμαρχο, το δήμαρχο Μάνδρας της Δηλίας να το αναφέρει αυτό. Έχετε και εσείς την ίδια εικόνα, έχουν φτάσει στα αυτιά τα δικά σας τέτοιες μαρτυρίες?
3: Την ίδια εικόνα, με το δήμαρχο είμαστε στο πεδίο από την αρχή, ναι, και αυτές τις μαρτυρίες έχουμε και εμείς.
0: Κάποιος δηλαδή διερχόμενος οδηγός, κάποιος με το αυτοκίνητό του πέταξε κάποιο τσιγάρο.
3: Γιατί έτσι φαίνεται, επειδή είναι πολύ άκρη δρόμου, δεν δικαιολογεί δηλαδή να έχει πάρει φωτιά. Δεν είναι ότι ξεκίνησε μέσα στο δάσος, ξεκίνησε επί της ΠΕΟΑΘ που εκεί σίγουρα διερχόμενο αυτοκίνητο κάτι πέταξε.
0: Μάλιστα. Πολύ στενάχωρο αν έχει συμβεί αυτό. Όχι πρωτοφανές όμως, δυστυχώς δηλαδή.
3: Έχουν μεγάλη προσοχή, γιατί κινδύνευσε μεγάλο κομμάτι του δάσους, αλλά κινδύνευσε και το χωριό.
0: Ναι. Πόσοι κάτοικοι μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή τη δική σας, κύριε Αλινάρδου?
3: 5 χρόνια είναι τρίτη φορά που κινδυνεύουμε.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι και πριν από 3 χρόνια είχατε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Και στα Γεράνια όρη πιο παλιά είχατε πάλι μια μεγάλη φωτιά. Γενικότερα κάθε χρόνο είστε στο μάτι του κυκλώνα κι εσείς.
3: Μας περικυκλώνει.
0: Ναι, ναι. Πόσοι κάτοικοι μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Αλινάρδου? Πόσοι ανησύχησαν?
3: Είμαστε 500 σίγουρα, ναι, μόνιμοι, αλλά έχει και πολύ απλωμένα σπίτια με οικισμούς και ξέρετε τώρα το καλοκαίρι γίνονται οι διπλάσιοι.
0: Ναι, έρχονται για παραθερισμό εκεί.
3: Λόγικο. Για παραθερισμό, ναι, μάλιστα. Μπάνια.
0: Μάλιστα, για να επαναλάβουμε το σημαντικό, τη σημαντική πληροφορία που μας μεταφέρατε, είναι σε ύφεση φωτιά, μας λέτε.
3: Σε ύφεση φωτιά, μάλιστα, δεν κινδυνεύει σπίτι, δεν κινδυνεύει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντα,
0: ναι,
3: έτσι,
0: ναι,
3: για να μην,
0: ναι,
3: λέμε κάτι που...
0: Σίγουρα. Και η κατάσβεση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων της φωτιάς του μετόπου εκεί συνεχίζεται, έτσι, και θα συνεχίζεται για ώρα.
3: Και αέρια και πεζοφόρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλινάρδου, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά.
3: Καλά,
0: η κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, την ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ινόης από τον Δήμο Μάνδρας Ινόης, Μάνδρας Ιδηλίας, με συγχωρείτε, έδωσε την πληροφορία. Πορεία της τελευταίας στιγμής σε ύφεση φωτιά αυτή που μας ανησύχησε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά τώρα παιδιά, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού, θα ανησυχούμε. Θα ανησυχούμε διότι θα έχουμε πυρκαγιές αρκετές να εκδηλώνονται από ό,τι φαίνεται. Για ένα ακόμη καλοκαίρι εύχομαι πραγματικά τέτοια μεγάλη κινητοποίηση να υπάρχει και τέτοιο συντονισμός, ο οποίος φαίνεται πως ήταν καλός και πετυχημένος, ώστε να τις σβήνουμε γρήγορα αυτές τις φωτιές. Πρέπει βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, να σε βοηθήσουν και οι συνθήκες, η φωτιά να μην πάρει πολύ γρήγορα διαστάσεις, να είσαι και από την πρώτη στιγμή ώστε να το περιορίσεις όσο μπορείς το πυρηνό μέτωπο και βεβαίως να μην είναι και νύχτα. Είδατε χθες που έσκασε φωτιά νύχτα στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, τι έπαθαν οι άνθρωποι, κάηκαν. Τρεις βιοτεχνίες κάηκαν, διότι το βράδυ δεν υπάρχουν τα αέρια μέσα. Αυτά τα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις στο πεδίο, οι ενέργειες του πυροσβεστικού σώματος είναι πολύ πιο περιορισμένες, δηλαδή οι δυνατότητες τις οποίες έχει το πυροσβεστικό σώμα. Τα αέρια μέσα είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή για να σβήσει μια φωτιά, αν δεν την προλάβει στην αρχή της, μετά εναπόκειται στα αέρια μέσα. Να πάνε 22 είχαμε στείλει, έχει στείλει το συντονιστικό της πυροσβεστικής στην Δυτική Αττική και φαίνεται πως αυτή η μεγάλη δύναμη φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, περιορισμό του μετόπου, δηλαδή σε ύφεση φωτιά. Και φωτιές σβήνουμε, κύριε Παπακαλούση. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε δηλαδή, κυριακάτικο? 2-10-48-00-170-4 αν είστε στη Δυτική Αττική και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε εσείς αυτήν την ώρα από την περιοχή εκεί, αν βλέπετε πυκνό καπνό, αν έχετε ζήσει από την πρώτη στιγμή αυτή τη φωτιά και θέλετε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας, να τη μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε εμείς για εσάς και για τους πιο ντροπαλούς της παρέας. skyradio.gr, πατήστε παρακαλώ πολύ εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». We'll be right back. Γεια σου Λάκη Τρολάκη. Ο Λάκης Τρολάκης μου αρέσει πολύ το παρατσούκλι του. Μου γράφει στις 7 και 22 πρώτα λεπτά. Πρέπει Πέτρο να προσέχουν. Και εκεί στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού μην αρπάξει φωτιά από τις πίθες που πετάνε τα παλικάρια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ περιμένω στα επίσημα τα ματς να δω τι θα γίνει. Παρότι η προετοιμασία φέτος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού μας γεμίζει μια κάποια αισιοδοξία. Δηλαδή φαίνεται πως κάτι πολύ ωραίο χτίζεται στην Ολλανδία. Αλλά περιμένω να δω την ομάδα να αποδίδει και στα επίσημα μάτσα, στους επίσημους αγώνες. Κανείς δεν κέρδισε σε καμία προετοιμασία κανέναν τίτλο, κανένα πρωτάθλημα, φίλε μου Λάκη. Όμως οι βάσεις μιας πολύ καλής ομάδας μπαίνουν πάντα στην προετοιμασία. Όσο και αν το στάδιο της προετοιμασίας στον επαγγελματικό αθλητισμό τίνει να γίνει συνοδευτικό, δεν είναι πλέον τόσο βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης μιας ομάδας λόγω των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για το μπάσκετ. Γεια σου Δημήτρη Χατζή, ο καπνός μου γράφει ο Δημήτρης, έχει φτάσει μέχρι τα μέθανα. Λογικό, λογικό. Φυσάει κιόλας. Έχει φτάσει ο καπνός και μέχρι τα μέθανα. Και ξαναλέμε για μια φωτιά, μιλάμε που καίει δάσος, δασική έκταση. Και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσουμε να έχουμε, να γινόμαστε αποδέκτες καλών ειδήσεων, καλών νέων από εκεί, από την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε και άλλες συνδέσεις με την περιοχή. Δεν θα σας αφήσουμε στο σκοτάδι, εννοείται πως όχι. Να πω τις δυνάμεις και πάλι, είναι δεκάδες τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία έχουν σταλεί, δεκάδες πραγματικά, 22 τα ενάαερια μέσα τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού για μια φωτιά η οποία κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το ευτυχές σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, είναι να μην προκύψει και ένα άλλο παράλληλο μεγάλο μέτωπο και υπάρξει διάσπαση των δυνάμεων. Αυτό είναι το ευτυχές στην περίπτωση αυτή. Να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός, να σβήσει και μια άλλη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, σε κάποιο νησί, στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Αυτό βοηθάει πάντα ώστε να κατασβεστεί πλήρως μια φωτιά. Γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, όσοι είστε πιστοί ακροατές του ΣΚΑ και το κομματρία τον γνωρίζετε, κάνουν εκεί κάτι πανηγύρια παιδιά, πραγματικά εξαιρετικά, και με τα εδέσματα όλα εκεί της περιοχής. Οι Αρκάδες φημίζονται, θα πω εγώ, για τη φιλοξενία τους, το ξέρω από το αίμα το οποίο κυλάει στις φλέβες μου. Αρκάς ο πατέρας, αρκάς. Οπότε ξέρω πολύ καλά πόσο φιλόξενοι είστε Γιάννη μου και τι ωραία γλέντια κάνετε εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκάδιας, ανοιχτή πρόσκληση από τον Γιάννη, όχι μόνο προς εμένα, προς τον κύριο Παπακαλού, στην κυρία Σαμαραδέλη, τους ακροατές του ΣΚΑ 100,3 φαντάζομαι Γιάννη μου, να τα περάσετε όμορφα. Δεν θα σε τιμήσω με την παρουσία μου, έχουμε άλλα σχέδια εμείς οικογενειακώς. Ναι, τρελά σχέδια, τρελά πλάνα. Αφήστε. Ο Αντώνης Βαλαγκούτης και εσύ Βάρδια, δεν χάνεις και πολλά έξω. Όχι, και γενικότερα δεν πλήττω εδώ πέρα Αντώνη μου, να ξέρεις. Και γενικότερα τα καλοκαίρια δεν πλήττουμε παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν πλήττουμε, ναι. Μας κρατάει το σύστημα σε μια κάποια εγρήγορση. Διαφημίσεις θέλετε κύριε Παπακαλούση? Ήθελα να ενημερώσω τους οδηγούς μας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε στους δρόμους. Μετά να τα πούμε καλύτερα. Μετά, ναι. Πάμε σε διαφημίσεις, παιδιά. Τίτλους ειδήσεων θα τους εκφωνήσει η Άσπα Παναγωπούλου. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας.
8: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
21: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
20: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
22: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την Πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αρκετές ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις, επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, πλήθος εθελοντών, 45 οχήματα. Από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως 29 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ρόλο συντονιστικό. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Όσον αφορά τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τανοντόκο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
25: Φασισμός, προδοσία.
0: ανοσία! Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Να πάνε στο διάολο όλοι! Όλοι μούργα στη δεξιά και στο πάσο! Η μούργα! Τα καθισήματα!
1: Απογοητεύτηκα από την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, κόντευα να κοιμηθώ.
2: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ λεβέντηση στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
3: Σε δύο μήνες. Ναι.
2: Τώρα αλήθεια σας λέω, μερικές φορές γίνομαι υπεράνθρωπος.
0: Λαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε μηδέν λεβέντηση.
3: Μηδέν.
0: Μηδέν. Οι ώρες τους.
2: Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον γέρο, τον έχω με καντήλι.
4: Τι πράγμα?
2: Έχω φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι.
0: Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχροί, οι δυο. Στον Κεάδα θα πάνε και οι δύο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Λεβέντη. Ήταν οι μέρες μας γεμάτες ξεγνιασιά και καλοπέραση όταν βγάζαμε

0: Σας κατά τη γνώμη μου, ως μάνατζερ, ήταν εργατικός πολύ και από πάνω από τους υπουργούς.
1: Μην τον πάρετε στο σταθμό σας, γιατί θα κλείσει ο σταθμός.
2: Γεια σου πρόεδρε.
3: Γεια σας.
2: Έθελα, είμαι υδροχός.
3: Δεν είστε υδροχός, βλάκα είστε.
4: Γραφείο έχετε.
5: Άστο του πάλι και αυτό. Θέλουν να με βάλουν σε ένα του Μητσοτάκη. Διότι κατέβει.
6: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.

ακούσατε, το έχουμε δανειστεί από το Λούμπεν, φόρος τιμής στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα. Από τις πιο cult παρουσίες εκείνα τα πρώτα χρόνια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Νομίζω αυτές οι ατάκες του και μέσα από το κανάλι 67, το θυμάστε κύριε Παπακαλού, στο κανάλι 67. Πολύ γέλιο έριχνε η νεολαία τότε με τον Βασίλη Λεβέντη και με τις κορώνες του. Νομίζω μέσα από αυτές τις ατάκες του μπορεί κανείς να φιλοτεχνήσει αυτό το παράδοξο πορτρέτο ενός αντισυμβατικού πολιτικού. Και αντισυστημικού πολιτικού τότε. Ακραία όλα αυτά τα οποία έλεγε τότε στις αρχές των 90's ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Πώς όμως αλλάζουν πολλές φορές οι καιροί και έρχονται τα πάνω κάτω. Και ο άνθρωπος αυτός μπήκε το 2015 στη Βουλή και εμφανιζόταν ως μια πολιτική φυσιογνωμία με μετριοπάθεια, πιο συμβατικός από ό,τι τον είχαμε γνωρίσει τότε. Και αυτό έχει την εξήγησή του. Τότε ήταν που είχαν επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία οι πιο ακραίες φωνές. Η Χρυσή Αυγή ήταν τότε πάρα πολύ σαγηνευτική, δυστυχώς, για πάρα πολύ κόσμο.

Βέβαια από τότε, από τις αρχές των 90's, έχουν αλλάξει και πολλά στην κουλτούρα μας. Δηλαδή τέτοιες φιγούρες, τέτοιες περσόνες σαν το Βασίλη Λεβέντη, αν κάνεις μια βόλτα στο TikTok και στο YouTube συναντάς πάρα πολλές. Που να ξέρει ο συγχωρεμένος ο Μακαρίτης ότι θα ήταν προπομπός όλων αυτών, ότι θα ήταν σε κάτι πρωτοπόρος αυτό. Πάντως ο Βασίλης Λεβέντης αποχωρεί από τον μάταιο του το κόσμο με μια άβρα γενικής συμπάθειας, θα λέγε κανείς. Παρά τις κατάρες που μοίραζε πριν από 30 κάτι χρόνια. Και με ένα αίσθημα δικαίωσης για τον ίδιο, διότι το 2015, μετά από τόσο αγώνα που είχε κάνει ο ίδιος, κατάφερε να μπει στη Βουλή. Νομίζω βέβαια πως οι περισσότεροι τον ψήφισαν στέλνοντας ένα μήνυμα τρολαρίσματος προς το πολιτικό σύστημα, το οποίο νομίζω ακόμη ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να στείλουν το ίδιο μήνυμα. Το μέσο θα αλλάξει, το μέσο, δηλαδή το κόμμα και το πολιτικό πρόσωπο θα είναι διαφορετικά. Όμως ένα νέο Βασίλη Λεβέντη κάποιοι αναζητούν ακόμη και σήμερα, ακόμη και στις μέρες μας. Και επειδή μιλάμε για 90s, μουσική από 90s ακούμε, αγαπημένος Μόμπι, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία αυτή την εβδομάδα. Είπαμε, καταγράφουμε συναυλίες στο φετινό καλοκαίρι, κύριε Παπακαλούση, που δεν θα πάμε, πάνε άλλοι για εμάς, δεν πειράζει, εμένα αυτό αλήθεια το λέω, με ευχαριστεί και με γεμίζει να βλέπω και νέο κόσμο να πηγαίνει σε αυτές τις συναυλίες, ειδικά όταν έχει να κάνει με καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα στα 90s, όπως ο Μόμπι. Νομίζω πως ο Μόμπι κατόρθωσε κάτι σημαντικό μαζί και με άλλους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, να κάνει mainstream την ηλεκτρονική μουσική. Δεν ήταν τόσο mainstream τότε, όμως τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μας δύο ήταν οι μουσικές οι οποίες είχαν ιδιαίτερη άνθηση στα 90s. Ήταν η pop, ήταν η ηλεκτρονική μουσική και ήταν και hip hop, η ελληνική hip hop μουσική. Αυτά ακούγαμε εμείς τότε. Και πότε στο Walkman θα είχαμε τα ημισκούμπυρα και τους active members, πότε θα βάζαμε τα τραγούδια του Μόμπι. Ακόμα έχω στο μυαλό μου την εικόνα να είμαι στημένος έξω στην ουρά στο Μετρόπολη στην Κηφισιά για να πάρω το καινούριο δίσκο του Μόμπι, το Play. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Όσοι είστε μικρότεροι, αναζητήστε αυτό το δίσκο του Μόμπι. Πραγματικά ήταν, είχε πολύ καινούργια στοιχεία στη μουσική τα οποία τα έφερε ο Μόμπι. Και νομίζω πως αν δεν είχε και τους δικούς του δαίμονες, με τους οποίους πάλεψε πάρα πολύ, πάρα πολλά προβλήματα και υγείας που αντιμετώπισε ο άνθρωπος, θα είχε κάνει ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Μιλάμε για έναν πολύ ταλαντούχο άνθρωπο, πολύ ταλαντούχο άνθρωπο. Ο Μόμπι, ακούσαμε το τραγούδι του We Are All Made of Stars. Πολύ ωραίο τραγούδι. Εσύ θέλει ο κύριος Παπακαλούσης, έχεις παγωθεί άνθρωπε μου, θες κάπου να πας, πότε ήρθε η ώρα σου να φύγεις για άδεια, πότε φεύγεις εσύ, Αύγουστο μήνα, πότε? Την άλλη εβδομάδα, ρε απατεώνα Παπακαλούση, θα μας αφήσει εδώ να λιώνουμε? Είναι δυνατόν, είναι συμπεριφορά αυτή? Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους.

0: λόγω τη φωτιά στη Δυτική Αττική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Να ξέρετε, από το ύψο τη Περιφερειακή Οδού Ινόη Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορία προ τη Ελευσίνα και από το ύψο τη Ταβέρνα Λινάρδο. Την έχει επισκεφτεί η Παπακάλουση, όχι, ούτε εγώ. Στο ρεύμα κυκλοφορία προ Βίλια. Έχουμε διακοπή τη κυκλοφορία και στον κυκλικό κόμβο Μάντρα στο ρεύμα κυκλοφορία προ Θήβα. Λογικό ούτω ή άλλω εκεί στην παλιά Εθνική Οδό. Από την Ινόη είναι και το πέρασμα για να πας και προς Βιωτία. Και επειδή η φωτιά αυτή ήταν μεγάλη, λογικό να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, αυτή η πρόνοια από πλευράς των αστυνομικών αρχών και να διακοπεί κυκλοφορία. Φαντάζομαι εφόσον είναι σε ύφεση και εφόσον κατορθώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την ελέγξουν γρήγορα τη φωτιά, θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε και θα δούμε. Βλέπω επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Αθηνολαμίας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου μέχρι και την γέφυρα της Βαλιμπόπης. Αν έχει συμβεί κάτι, παιδιά, 210-48-00-170-4, τα λέμε και στον αέρα του ΣΚΑ 100,3 κατευθείαν, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Και πιο χαμηλά έχει κίνηση αυτή την ώρα από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στο καθοδικό το ρεύμα, στο ρεύμα προς Αθήνα πάντα, γι' αυτό μιλάμε. Η παραλιακή έχει κίνηση στο ύψος της Βουλιαγμένης. Στη Βουλιαγμένη έχει κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, μπορείτε να την προτιμήσετε, να ξέρετε. Στο υπόλοιπο κομμάτι της Ποσειδώνος δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Το κέντρο της Αθήνας είναι μια χαρά κομπλέ. Κανένα θέμα δεν βλέπω να υπάρχει αυτή την ώρα. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πειραιός, Σταδίου, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Πολύ καλή είναι η εικόνα και της Κηφισίας και στα διορευματά της. Η Μεσογείος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε και η Αττική Οδός. Ή μήπως έχει Αττική Οδός. Έχει, έχει. Μισό λεπτό, γιατί και εγώ βιάζομαι να σας μεταφέρω καλά νέα. Ναι. Και θα πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, νομίζω. Η Αττική Οδός έχει θεματάκι από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Σπάτα μέχρι και Παλίνη έχει κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Να ξέρετε, εκεί λιγάκι θα καθυστερήσετε. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, και έχει και πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί και ο δρόμος ενδεχομένως από την πυρκαγιά ή έχει να κάνει με ένα κύμα των εκδρομέων το οποίο επιστρέφει. Μάλλον το δεύτερο, εγώ θα έλεγα. Τέλος πάντων, πολλή κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στην είσοδό της. Από Αγίου Θεοδόρους μέχρι και Μέγαρα. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω. Και στην Κινέτα και στους Αγίους Θεοδόρους. Μποτιλιάρισμα μεγάλο αυτή την ώρα. Ξαναλέω, από τους Αγίους Θεοδόρους και ο δρόμος ανοίγει μετά τα Μέγαρα, μετά τα διόδια των Μεγάρων. Να ξέρετε, όσοι γυρίζετε, όσοι επιστρέφετε, θα καθυστερήσετε. Και συμβουλές δεν μ' άρεσε να δίνω, αλλά λίγο νωρίτερα, βρε παιδιά. Δουλειές αύριο το πρωί δεν έχετε, θα έχετε. Δεν γίνεται να μην έχετε. Εμείς έχουμε δουλειές με φούντες. Και ο κύριος Παπακαλούσης. Καλά, εμείς δεν φεύγουμε και τριήμερα. Λοιπόν, σχεδόν ποτέ. Ας τα εδώ. Η υπηρεσία μας έχει βάλει τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, οπότε αφήστε. Κάνουμε όμως ωραία παρέα τα Σαββατοκύριακα. Και αυτό είναι το οποίο κρατούμε, ξέρετε. Με αισιοδοξία. Βλέπουμε την πραγματικότητα, παιδιά. Για την φωτιά, όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, να επαναλάβουμε πως είναι σε ύφεση σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ινόης και είναι και μια εικόνα την οποία μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στα σημεία και η Έλενα Χελβατζόγλου και ο Μιχάλης Θεζάρης με όλο το δημοσιογραφικό του δυναμικό Sky και το φετινό καλοκαίρι στη μάχη της ενημέρωσης. Όποια πυρκαγιά ξεσπάσει θα τη μαθαίνετε σε χρόνο ντετέ, παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει με τα πύρινα μέτωπα, τα οποία πραγματικά ευχόμαστε να μην είναι πολλά, όμως και ο καιρός έχει άλλα σχέδια από ό,τι φαίνεται. Είδατε τι έγινε στην κεντρική Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες. Χτυπάω ξύλο, παρότι δεν έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky 100,3, εγώ χτυπάω ξύλο να μην έχουμε εδώ ντράβαλα τέτοια και ιστορίες με 40 πλάς βαθμούς Κελσίου, αλλά πολύ φοβάμαι πως και αυτό το κακό κάποια στιγμή θα μας βρει. Τουλάχιστον εμείς είμαστε εξοπλισμένοι επαρκώς με ανεμιστήρες, με τα κλιματιστικά μας, με τις σίτες μας, να ανοίγεις μπαλκονόπορτες, παράθυρα και να μην μπαίνουν μέσα, να μην γίνεται μια επέλαση των κουνουπιών, των σφιγγών και των μυγών. Ναι, οπότε είμαστε θωρακισμένοι, δεν θα το έλεγα, αλλά κάπως πιο προστατευμένοι απέναντι σε όλα αυτά. Τώρα παίρνουμε εικόνα και από την τηλεόραση του Sky. Μπορούμε να συνδεθούμε, κύριε Παπακαλούση, να ακούσουμε τον Δήμαρχο Μάνδρας, τι λέει ο κύριος Δρίκος, για να τον ακούσουμε.
1: Είναι ενδεικτικό πως οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση 300.
0: Ζητώ συγγνώμη, είναι ο Μιχάλης Τεζάρης αυτός τον οποίο ακούμε.
1: Του οικισμού και γι' αυτό άλλωστε το λόγο στις 4 και 22 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Χάρη όμως την άμεση επέμβαση των εναερίων μέσων αλλά και των επίγειων δυνάμεων της πυροδεστικής, απετράπη η εκένωση των οικισμών. Χρειάστηκε μόνο να γίνει κάποια εκένωση σε ένα μικρότερο οικισμό που ήταν μόλις 7 σπίτια και για καθαρά προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο Δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Δρίκος, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι και μόλις η κατάσταση βελτιώθηκε, επέστρεψαν ξανά στα σπίτια τους. Είναι ενδεικτικό επίσης την υπόθεση την οποία παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός, πως στο σημείο έφτασαν εδώ αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ και από θαλάσσια ήταν έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος, εάν παρίστατο η ανάγκη να απομακρύνει κόσμο.
0: Μάλιστα, την πιάσαμε τη φωτιά, παιδιά. Την πιάσαμε, ορίστε. Έφυγαν οι γκαντέμιδες, Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος. Ήρθαμε εμείς με τη Μάνικα, κύριε Παπακαλούση, να τα λέμε αυτά δηλαδή, και τη σβήσαμε τη φωτιά. Γεια σου, Στέλιο μου. Μου γράφει στις 7:35 πρώτα λεπτά ο Στέλιος. Πέραν από τον κρατικό μηχανισμό, να αναφέρουμε και το έργο των εθελοντών πυροσβεστών και δασοπροστασίας. Σας ακούω από φυλάκιο παρατήρησης δασοπροστασίας στον Ημιτό. Τρίτα κνώση εθελοντής δασοπροστασίας. Πολλά μπράβο, Στέλιο μου. Πολλά μπράβο σε σένα που έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία του εθελοντισμού. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιμένουμε από τους εθελοντές να κάνουν τη δουλειά των πυροσβεστών. Όμως είναι ένας απαραίτητος κρίκος αυτή την αλυσίδα αν θέλουμε να υπάρχει δασοπροστασία πολύ ψηλών προδιαγραφών. Χρειάζονται οι εθελοντές. Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Διότι τους συναντάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι στο περιθώριο του ρεπορτάζ πολλές φορές εκεί αρχές Σεπτέμβρη και τους βλέπεις εξουθενωμένους κατάκοπους, παιδιά. Εξουθενωμένους και κατάκοπους. Και θα πει κάποιος κακεντρεχής, καλά αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Καλά η δουλειά τους δεν είναι να τους διαλύσουμε, να τους ξεθεώσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, πέραν το ότι δεν παίρνουν και τίποτα τρελά λεφτά, έτσι, δουλεύουν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, ένα δύσκολο επάγγελμα, έχουν και αυτοί πίσω τους παιδιά, γυναίκες, σύζυγους, οικογένειες, φίλους, θέλουν και να επιστρέψουν σε αυτούς. Ενώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος για τη ζωή τους όταν ρίχνονται στη μάχη της φωτιάς, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, να προσπαθείς υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες να πας στο σημείο εκείνο ώστε να κάνεις την πετυχημένη βολή είτε από αέρος είτε με το όχημά σου κτλ. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Με τον κίνδυνο, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, πολλές φορές δίνουν μια μάχη που είναι άνηση. Οπότε ας είμαστε λιγάκι πιο επικείς, θα λέγα εγώ, με αυτούς τους ανθρώπους. Το πρώτο. Το δεύτερο, ας τους βοηθήσουμε λιγάκι παραπάνω. Και η κυβέρνηση μέσα από την βοήθεια που θα παρέχει σε όλα αυτά τα εθελοντικά κλιμάκια που υπάρχουν ανά την επικράτεια, και θα περίμενα κάποια στιγμή να έχει παρουσιάσει και το αρμόδιο Υπουργείο ένα συνεκτικό σχέδιο ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο και να αναγνωριστεί η συμβολή τους, η συνεισφορά τους στον καθημερινό αγώνα που δίνουν το καλοκαίρι για τον περιορισμό των πυρκαγιών, και βεβαίως με κάποιο τρόπο να ενισχυθούν οικονομικώς, εννοώ, έτσι. Διότι εθελοντής εθελοντής ο άλλος, αλλά κάτι πρέπει να μένει στην άκρη, στο τέλος της ημέρας. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ο Λάκης Τρολάκης επανέρχεται με μήνυμά του στις 7:36 πρώτα λεπτά. Μου λέει: Πέτρο, παρέλειψε στην πιο αστεία σκηνή του Μακαρίτη, που πειράζει στο στούντιο μια κοπέλα με το όνομα Ανούλα την κονσόλα. Χαλάει την εκπομπή και τα παίρνει στο κρανίο μαζί της. Δεν ακουγόταν πολύ καλά, γι' αυτό το έκοψε αυτό το απόσπασμα. Δεν το έβαλα στο ηχητικό του Λούμπεν. Ναι, είναι ένα απόσπασμα με μια εκπομπή που κάνει ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Λεβέντης πριν από 10-15 χρόνια. Δεν πρέπει να είναι πολύ παλιά αυτή η εκπομπή. Πριν μπει στη Βουλή, είναι σίγουρα. Πριν μπει στη Βουλή. Λοιπόν, μετά σοβάρεψε και αυτός και έβγαινε εδώ στο Γιώργο Αυτιά και στις εκπομπές του Sky, οπότε τη μαγεία του την έχασε ο Βασίλης Λεβέντης. Νομίζω και έχασε κάπως έτσι και το κοινό του. Δηλαδή έγινε πολύ mainstream για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά ναι, υπήρχε αυτό το σκηνικό που μια κοπέλα κάτι έπαιζε με την κονσόλα και εκεί που μίλαγε ο Βασίλης Λεβέντης, ακούγες κάποια τραγούδια εκεί, κάποια ξένα τραγούδια, και μετά οργισμένος κυνηγούσε την Ανούλα ο Βασίλης Λεβέντης. Θεός χωρέστο τον άνθρωπο. Άλλα μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr δεν βλέπω. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Βάρ δεν θα βάλουμε, κύριε Παπακαλούς. Τι να προλάβουμε τώρα, 7 και 51 πρώτα λεπτά. Το φαγη φωτιά στην Ινόη. Το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Τι να κάνουμε, παιδιά.

αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό αυτό μνημείο της Αθήνας και θα κλείσει για περίπου 3 χρόνια. Ήταν η συναυλία του John Legend. Ο John Legend, τραγουδιστής Αμερικανός από τους κορυφαίους της γενιάς του. Όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη συναυλία, σίγουρα νομίζω περισσότερο θα έχετε κάποιον στον περίγυρό σας. Μετά τη συναυλία μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον John Legend. Πολύ ωραία φωνή, γενικότερα εξαιρετικός επαγγελματίας, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Εδώ ακούμε τον Gloria, τραγούδι για το οποίο είχε κερδίσει νομίζω και το Χρυσό Αγαλματίδιο, το Oscar, πριν από αρκετά χρόνια. Μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία του John Legend, με πάρα πολλά βραβεία τα οποία έχει κερδίσει, 13 Grammy, το βραβείο Oscar για το τραγούδι το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, πλατινένιους δίσκους, χρυσούς δίσκους, χρυσά σίγκλ στα charts των ΗΠΑ και πολλοίς κόσμος ο οποίος έδωσε το παρόν σε αυτή την, ξαναλέω, τελευταία παράσταση στο Ηρώδιο πριν κλείσει για 3 χρόνια. Πολύ ωραία και η εικόνα με το κουστούμι του John Legend μπροστά σε ένα πιάνο να τραγουδάει αγαπημένα του τραγούδια και τραγούδια που αγαπάει πάρα πολύ το κοινό. Λοιπόν, 3 χρόνια τώρα αναμονή για αυτό τον πολύ ωραίο χώρο. Αν δεν έχετε πάει στο Ηρώδιο να δείτε κάποια συναυλία, πραγματικά χάνετε. Πραγματικά, δηλαδή. Είναι από τα μνημεία που λες, τι τυχεροί που είμαστε που μένουμε σε αυτήν εδώ την πόλη και σε αυτήν εδώ τη χώρα, το Ηρώδιο. Γεια σου φίλε μου Παύλο, να σε καλά. Στο ύψος, στο Δαφνί, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνες, στην αριστερή λωρίδα, κινείται άνδρας ρακένδυτος. Προσοχή στους οδηγούς. Ναι. Ελπίζω η ελληνική αστυνομία να ακούει να επιληφθεί του θέματος, ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τον άνδρα και εννοείται και για τους διερχόμενους οδηγούς. Ελπίζω κάποιος να επιληφθεί του ζητήματος λίγαν συντόμως και για την ασφάλεια αυτού του ανθρώπου. Γεια σου Κωνσταντίνε από την Νέα Ιωνία. Συμφωνώντας απόλυτα με τις απόψεις σου για τους εθελοντές, θα μπορούσε έστω το σύστημα να καλύπτει τον εξοπλισμό. Ναι, μα τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν μεγάλες ανάγκες και δεν γίνεται να καλύπτονται όλα αυτά είτε από χορηγίες, όπως σωστά μου γράφεις, είτε από το εστέρημά τους. Να βάζει ο άλλος από τη τσέπη του για να έχει, ας πούμε, ασύρματο εκεί πάνω στο φυλάκιο που βρίσκεται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτά θα έπρεπε να φροντίζει η πολιτεία και να τους πει και ένα μπράβο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά βοηθούν και είναι καθοριστική η συμβολή τους για να έχουμε και λιγότερες και μικρότερες πυρκαγιές. Σήμα λήξης κύριε Παπακαλούση, για να φύγουμε σιγά σιγά.

Ας πούμε, Παπακαλούση, μας έφαγε φωτιά όλο το χρόνο. Δεν είπαμε για την επέτειο του δημοψηφίσματος τίποτα. Σαν σήμερα, πριν από 11 χρόνια, πλακωνόμασταν οι ναι με αυτούς του όχι στην πλατεία Συντάγματος και γενικότερα στη χώρα. Ναι, πολύ ωραία και διχαστικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από 11 χρόνια. Το μεγαλύτερο λάθος, αν θέλετε τη γνώμη, που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015, το ότι επέμεινε σε αυτό το διχαστικό δημοψήφισμα, το οποίο στο τέλος της ημέρας δεν του πρόσφερε τίποτα. Ταπεινώθηκε πλήρως και στα μάτια των Ευρωπαίων, που θεώρησαν ότι αθέτησε τη συμφωνία και όλες αυτές τις καλές προθέσεις που υποτίθεται πως είχε να τα βρει με τους Ευρωπαίους. Πλήρως ταπεινωμένος πήγε και υπέγραψε μια συμφωνία η οποία ήταν πολύ βαριά και για την ελληνική οικονομία και το τίμημα βεβαίως με τις κλειστές τράπεζες και αυτό πολύ βαρύ. Το δεύτερο μεγάλο λάθος του εκείνο το εξάμηνο ήταν ότι επέμεινε στην επιλογή του Γιάννη Βαρουφάκη ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας. Καταστροφική και αυτή η απόφαση του σημερινού Προέδρου του κόμματος Ελλάς. Και δεν είπαμε τίποτα και για το kids party του Ντόναλντ Τραμπ για τα γενέθλια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που κλείνουν τα 250 χρόνια ζωής. Ναι, δεν ξέρω πόσα γενέθλια θα κάνουν ακόμη οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αν παραμείνει στο τιμόνι της χώρας ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμφιβάλλω αν θα βγάλουν την επόμενη δεκαετία, αλλά ευτυχώς κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από το Λευκό τον Νίκο. Ευχόμαστε να επιλέξουν

0: κάποια πιο σοβαρή προσωπικότητα οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Φύγαμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς!
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: Ψιανόζετον. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσωμείωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Τελεία GR.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Ήφεση είναι η φωτιά στην Ινώη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Sky η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της περιοχής, Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να αντιμετωπίζουν ακόμη αρκετές ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών 45 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν για λίγη ώρα ακόμη 29 εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Την εκδοχή της πυρκαγιάς από αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, επικαλούμενος μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στο νικηστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεορούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς. Οι πυκνοί καπνοί έχουν επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του AtmoHub. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημα που οδηγούσε κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από το πρανές προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ από τον συγκεκριμένο άνδρα. 3 άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκής στο πλαίσιο ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. 4 άτομα στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στην πολιτική επικαιρότητα, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Πολλές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά σε βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media. Ο κύριος Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό, τονίζοντας πως χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, κατά την οποία επανέλαβαν πως έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους, μάλιστα από δημόσιο χώρο, από εστιατόριο ή καφέ στο οποίο και βρισκόταν. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το Πασόκ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στον δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στον σύμβουλο του Μαξίμου, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βίντεο βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015 ανήλθε στα social media η Νέα Δημοκρατία. Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας, υπογραμμίσει στο σχετικό βίντεο το κυβερνών κόμμα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία σε Άγκυρα, Ουάσιγκτον, αλλά και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει μεθαύριο στην τουρκική πρωτεύουσα και προμηνύεται θυελλώδης. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη ημέρα των επικίδιων εκδηλώσεων. Ωστόσο, απουσίαζε ο Μοστάμπα Χαμενεΐ, ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος τον έχει διαδεχθεί από τον περασμένο Μάρτιο και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Στην αθλητική επικαιρότητα, με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ, στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνει την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση μέχρι και αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως και τα Μέγαρα. Αυτό έχει να κάνει με την επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Κλειστή παραμένει η παλιά εθνική οδό, η παλιά εθνική οδός εκεί στην περιοχή της Ινώης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται. Είναι η παλιά εθνική οδός Αθηνών Θηβών. Έχει διακοπεί κυκλοφορία με εντολή της τροχιάς λόγω της φωτιάς. Φαντάζομαι πως εφόσον περιοριστεί και τεθεί υπό έλεγχο συγκεκριμένη φωτιά θα δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία. Κατά τα λοιπά αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας από τα διόδια των Αφιδνών μέχρι και τη γέφυρα της Βαρυμπόπης στο ρεύμα προς Αθήνα. Αυξημένη παραμένει κίνηση και στην Αττική Οδό από Σπάτα μέχρι και Παλίνη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της παραλιακής, δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ούτε στη Βουλιαγμένη που νωρίτερα είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας ομαλή είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, το ίδιο ισχύει και για το κέντρο του Πειραιά. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματά μας, ξεκινώντας με τη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται από το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην Ινώη. Μια μεγάλη φωτιά που κινητοποίησε την πυροσβεστική. Μιλάμε για δυνάμεις που ενισχυόντουσαν συνεχώς τις τελευταίες ώρες και μάλιστα η πολιτεία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους παρακείμενων οικισμών να βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές να εκενώσουν, τελικά φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν χρειάστηκε να γίνει και αυτό διότι είναι καλά τα νέα που μας έρχονται από το μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή στη Δυτική Αττική, εκεί στη Μάνδρα και την Ινώη. Φαίνεται πως η εικόνα είναι βελτιωμένη. Πριν από λίγο μας ενημέρωνε η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ινώης πως είναι σε ύφεση το μέτωπο αυτό. Βεβαίως οι πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και ναέρις που βρίσκονται στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν, προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά αυτή. Δεν είναι εύκολο πλέον, ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, άνεμοι οι οποίοι δυσκεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα από τους συναδέλφους που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή της Ινώης. Ξεκινάμε με τον Μιχάλη Τεζάρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
1: Ήταν μια πυρκαγιά η οποία ανησύχησε πάρα πολύ τόσο πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και τους κατοίκους της περιοχής εδώ, ιδιαίτερα στον οικισμό της Ινώης, της Μάνδρας, καθώς πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις λόγω της καύσιμης ύλης η οποία υπήρχε και των ισχυρών ανέμων σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο πλάνο που σας στέλνει ο Δημήτρης Καλογερής, ενώ επισημαίνω πως μέχρι και αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις πυροσβεστικές ακουστικής όσο και αέρια μέσα είναι χαρακτηριστικό πως από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη Air Tractor και Canadair, καθώς επίσης και 10 ελικόπτερα ένα εκ των οποίων είναι για το συντονισμό των υπολείπων επιγής, επί εδάφους. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 45 οχήματα. Γίνονται συνεχώς τρίψεις, όπως μπορείτε να καταντηληφθείτε και εσείς, προκειμένου να προλάβουν το σκοτάδι της νύχτας, καθώς τότε θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα εάν υπάρχουν πολλά ενεργά μέτωπα. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο δήμαρχος της Μάνδρας, ο κύριος Δρίκος, ανέφερε πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από ξερά χόρτα στην περιοχή Σφάκα, εδώ όπου και βρισκόμαστε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, να ήταν αποτέλεσμα ρήψης κάποιου αντικειμένου παύλα τσιγάρου στα ξερόχορτα, τα οποία στη συνέχεια δημιουργήθηκε, προκλήθηκε φωτιά και στη συνέχεια επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν μια αναφορά την οποία έχουν κάνει οι κάτοικοι της περιοχής, που είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται στην παλιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών, μια παλιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών, η οποία παραμένει μέχρι και αυτή τη στιγμή κλειστή, καθώς, όπως γίνεται αντιληπτό, πρέπει να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα βαριά εξκαπτικά μηχανήματα, τα οποία βοηθούν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ακόμη και τώρα που η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στη δασική έκταση. Νωρίτερα το μεσημέρι υπήρξε σοβαρός κίνδυνος για τον οικισμό της Ινώης. Είναι ενδεικτικό πως οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση 300 μόλις μέτρων από τα πρώτα σπίτια του οικισμού, και γι' αυτό άλλωστε το λόγο στις 4 και 22 το μεσημέρι σταλθήκε μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Χάρη όμως την άμεση επέμβαση των εναερίων μέσων αλλά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής, απετράπει η εκένωση των οικισμών. Χρειάστηκε μόνο να γίνει κάποια εκένωση σε ένα μικρότερο οικισμό, όπου ήταν μόλις 7 σπίτια, και για καθαρά προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Δρίκος, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι και μόλις η κατάσταση βελτιώθηκε, επέστρεψαν ξανά στα σπίτια τους. Είναι ενδεικτικό επίσης την υπόθεση την οποία παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός, πως στο σημείο έφτασαν εδώ αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ και από θαλάσσια ήταν έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος, εάν παρίστατο η ανάγκη να απομακρύνει κόσμο.
0: Μάλιστα, οπότε υπήρξε η προβλεπόμενη κινητοποίηση των αρχών σε περίπτωση που χρειαζόταν να εκενωθούν κάποιοι από τους οικισμούς τους οποίους απείλησε αυτή η φωτιά. Φωτιά η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις. Τώρα βεβαίως η εικόνα είναι πολύ καλύτερη, είναι βελτιωμένη, είναι σε ύφεση αυτή η φωτιά στην Μάνδρα της Αττικής. Βεβαίως για αρκετές ώρες ακόμη, από ό,τι φαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα πρέπει να βρίσκονται εκεί στο σημείο και να αντιμετωπίζουν είτε πιθανές αναζωπηρώσεις είτε τις αρκετές ενεργές αισθήσεις που υπάρχουν ακόμη μέσα σε αυτό το πυκνό πευκοδάσος το οποίο καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Ανέφερε και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο Μιχάλης Τεζάρης. Πάμε εμείς να συναντήσουμε την Έλληνα Χελβατζόγλου. Μιλάμε για 29 εναέρια μέσα, μεγάλος αριθμός, δεκάδες οχήματα τα οποία βεβαίως δεν μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν το σημείο. Είναι σε δύσβατη περιοχή η φωτιά αυτή. Δεν υπάρχει δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην καρδιά αυτή τη πυρκαγιά. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει καλή εικόνα να μας δώσει και αυτή από τη φωτιά. Είναι και αυτή στην Ινώιο. Sky Mall του, το δημοσιογραφικό δυναμικό, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να σας δώσει μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τη φωτιά αυτή στη Δυτική Αττική τις τελευταίες ώρες.
2: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Καραούλη, λίγο πιο νότια από εκεί που βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Τεζάρης, όπου είδαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ τα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Όσον αφορά τώρα στους ανέμους που ανέφερες, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πνέουν μέτρη προς ισχυρή οι άνεμοι στην περιοχή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, από το πλάνο που σας μεταφέρει ο Βασίλης Κολοβίνας, γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό το δύσβατο του σημείου, το οποίο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της επιχείρησης να στηρίζεται στα εναέρια μέσα αλλά και σε περιφερειακές παρεμβάσεις στο έδαφος. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η παλαιά εθνική οδός Αθηνών Θηβών είναι κλειστή. Είναι λογικό, καθώς απαγορεύεται, όπως καταλαβαίνετε, να ανέβει ο κόσμος προς τα εδώ. Καθώς ερχόμασταν στο σημείο, είδαμε και αρκετούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι έξω με τα αυτοκίνητά τους και να παρακολουθούν τι γίνεται στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο της Πυρκαγιάς παρατηρούμε μια μεικτή εικόνα, καθώς σε ορισμένα σημεία βλέπουμε πλέον λευκό καπνό, κάτι που συνήθως υποδηλώνει ότι η ένταση της φωτιάς έχει μειωθεί ή ότι υπάρχουν ενεργές ρήψεις και προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης. Αλλά απ' την άλλη βλέπουμε στο βάθος του μετώπου ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές εστίες, η εικόνα παραμένει ανησυχητική.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Μιχάλης Τεζάρης και η Έλληνα Χελβατζόγλου από το μέτωπο της Πυρκαγιάς, εκεί στην Ινώη. Καλύτερα τα νέα. Να σταθούμε λιγάκι, αν θέλετε, στο πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ποια είναι η αιτία? Ούτως ή άλλως, από τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα, το 90% των πυρκαγιών που ξεσπούν στη χώρα κάθε χρόνο οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Κάποιος δεν έχει προσέξει, έχει πετάξει ένα τσιγάρο, όπως στην περίπτωση αυτή, όπως προκύπτει από μαρτυρίες, και έχει ξεσπάσει αυτή η φωτιά. Είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει σε όλες τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει τις τελευταίες ώρες ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρικός, αλλά και η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ινώης, η κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου. Το είπε και σε εμάς πριν από λίγο εδώ, στον Σκάι 100,3. Υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων πως κάποιος διερχόμενος οδηγός θεώρησε πως είναι πολύ σωστό τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι, και ενώ βρισκόμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού, μόλις αυτές τις προειδοποιήσεις που υπάρχουν από την πολιτική προστασία, να πετάξει ένα τσιγάρο, και τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία σας καταγράφουμε, σας μεταδίδουμε και εμείς τις τελευταίες ώρες, με μια πολύ μεγάλη φωτιά την οποία προσπαθεί να περιορίσει η πυροσβεστική εκεί στην περιοχή της Ινώης. Να ακούσουμε τις μαρτυρίες των δύο τοπικών αρχόντων, της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Ινώης και του Δήμαρχου Μάνδρας Ιδηλίας, τι είπαν στον Sky.
3: Άλλη μια δύσκολη συγκυρία, μια φωτιά που ξεκίνησε, όπως είδατε, δίπλα στην Εθνική Οδό. Το γιατί θα το ψάξουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες ότι κάτι πετάχτηκε από διερχόμενο όχημα. Με αυτές τις συνθήκες, με ψηλές θερμοκρασίες, με έντονους ανέμους στην περιοχή, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολύ κοντά σπίτια συνδημοτών μας και οικίες παραθεριστικές.
4: Το έχω ζήσει και το 23, ήμουν πρόεδρος και τότε, και δυστυχώς η φωτιά δεν ελέγχεται. Ο φόβος μας ήταν να μην περάσει φωτιά στο χωριό. Αυτό όμως με τα ενέργεια μέσα φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί.
0: Φαίνεται πως τουλάχιστον τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους οικισμούς. Είχε όντως η φωτιά μια κατεύθυνση προς τα νότια, από εκεί υπάρχουν διάσπαρτοι κάποιοι οικισμοί. Λίγοι κάτοικοι μένουν, όμως και ο πληθυσμός αυξάνεται τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν αρκετοί που επιλέγουν αυτή την περιοχή για τον παραθερισμό τους. Τώρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ρεόκαστρο, να δούμε τι άφησε πίσω της αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή, μιλάμε για καμένα κτίρια, καμένη γη που άφησε πίσω της αυτή η μεγάλη φωτιά. Είναι από καρδιωτικές εικόνες που μας μεταφέρουν από το πρωί οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι του Sky, με τους πυροσβέστες να δίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας μια πολύ μεγάλη μάχη, έτσι ώστε να σώσουν και τα σπίτια των ανθρώπων και τις επιχειρήσεις, βεβαίως πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό αυτής της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς, όπως το έχει καταγράψει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
5: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του Ωραιοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
6: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
5: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
7: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσες δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
5: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους τους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
8: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, η αστυνομική μου επέτρεψε να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
5: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
9: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
5: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
10: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
5: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο.
11: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήτανε κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
12: Τα πρώτα απτυτικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
13: Απορούμε όλοι πώς πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
14: Φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
15: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
5: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
16: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε το δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
5: Για ώρες επίγειες και εναέριες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει σε δύο διαφορετικά σημεία.
12: Βλέπετε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή την ώρα οι φλόγες καίνε ένα εργοστάσιο εμπορίας υφασμάτων και βέβαια η στέγη του φαίνεται πως έχει καταρρεύσει.
5: Το πυρήνο μέτωπο άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή. Εργοστάσια, επιχειρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι έγιναν στάχτη.
14: Βρισκόμαστε στη Φιλοθέη, σε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν τζάκια και σόμπες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στην επιχείρηση και την κατέστρεψαν ολοσχερώς.
17: Πανικός, πυροσβεστικά, κάηκαν επιχειρήσεις.
5: Μέχρι και αυτή την ώρα περισσότεροι από 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς.
0: Και εκεί η προσπάθεια των πυροσβεστών δεν έχει ακόμη τελειώσει. Υπάρχουν ενεργές αισθήσεις, οι οποίες θέλουν επίσης να σβήσουν, και υπάρχει πάντα και ο φόβος των αναζωπυρώσεων. Τώρα, ως προς το τι προκάλεσε αυτή τη φωτιά, μιλάμε για έναν 76χρονο, ο οποίος κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από έναν χωματόδρομο, προκάλεσε σπινθήρες, και οι σπινθήρες ήταν αυτό το στοιχείο το οποίο οδήγησε σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο άνδρας αυτός το πρωί και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Βεβαίως και αυτό συνέβη διότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η προκαταρτική έρευνα, να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία καταλαβαίνουμε πως ενδεχομένως να είναι επιβαρυντικά για το συγκεκριμένο 76χρονο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη.
18: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
19: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
20: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν στους πυνθύρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
21: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει, να γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκαν σπίθες με το αυτοκίνητό του και έτσι έπιασαν τα ξερά χόρτα φωτιά.
22: Εγώ μαζί με δύο ακόμα άτομα φτάσαμε πρώτοι στο σημείο, μαζί με ένα περιπολικό και μέσα σε 5-10 λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ στο σημείο.
19: Στη δικογραφία αναμένεται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που υποβλήθηκε ο 76χρονος για κατανάλωση αλκοόλ.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το ωραίο καστρό. Εκεί βρίσκονται για λογαριασμό του Sky ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Παναγιώτης Αχλατλής. Από τον Παναγιώτη Αχλατλή θα ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας δεν επιτρέπουν να υπάρξει ο παραμικρός εφησυχασμός. Επιποδός βρίσκεται και σήμερα το πυροσβεστικό σώμα. Επιχειρεί όλα αυτά τα σημεία για τα οποία υπάρχει φόβος πως μπορεί να προκύψει μια αναζωπήρωση. Παναγιώτης Αχλατλής, πριν από λίγο στον Sky.
1: Με ομοίωτη έντοση συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες στο Ρόκαστρο. Κατάφεραν να τις περιορίσουν ευτυχώς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Στο πεδίο πρέπει να σας πω ότι παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ περιοδικά ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν αεροσκάφη και ελικόπτερα. Τέσσερις πυροσβέστες διακομίστηκαν τραυματίες και με εισπνευστικά εγκάβματα στο στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και είναι εκτός κινδύνου. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που εφημέρευε από χθες έως σήμερα, 8 άτομα προσήλθαν τραυματίες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, ο ένας από τον Άγιο Παντελεήμονα που εκενώθηκε και νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική με εισπνευστικά εγκάβματα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που φοβήθηκε τη φωτιά και πήδηξε από τον μπαλκόνι του σπιτιού της και νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, και ακόμη ένας άνδρας με εισπνευστικά εγκάβματα που αρνήθηκε την εισαγωγή. Υπέγραψε και έφυγε. Οι πυρκαγιές στα δύο εργοστάσια και σε ένα ακόμη εργοστάσιο λίγο πιο πάνω με υφάσματα έχουν ως συνέπεια πυκνή καπνή να εκλείονται στην ατμόσφαιρα και να έχουν σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή. Ο καπνός αλλά και οι οσμοί καμένου έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασφαλώς για την υγεία όσων εισπνέουν αυτό τον καπνό.
0: Από τον Παναγιώτη Αχλατλή στον Βαγγέλη Κοκολάκο. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος βρίσκεται σε άλλο σημείο αυτής της μεγάλης φωτιάς που κατέστρεψε τρεις βιοτεχνίες. Άφησε μια πολύ μεγάλη καταστροφή πίσω της αυτή η φωτιά. Ευτυχώς όμως προστατεύτηκαν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν κινδύνευσε κανείς χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης και Χριστίνα και η φωτιά στο Ρεόκαστρο άφησε πίσω της την απόλυτη καταστροφή. Με τη βοήθεια του Θανάση Μιαννίδη τώρα θα δείτε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν ζάκια και σόμπες. Η επιχείρηση αυτή χθες το βράδυ τυλίχθηκε στις φλόγες και έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μιλάμε για μια ζημιά χιλιάδων ευρώ. Είναι μια από τις τρεις επιχειρήσεις η οποία υπέστη ολική καταστροφή. Άλλες τρεις επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές. Τουλάχιστον 7 παραπήγματα τυλίχθηκαν και αυτά στις φλόγες, ενώ σε δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές οι αυλές τους. Αύριο αναμένεται να γίνει και μια πρώτη καταγραφή από τις τοπικές αρχές, Χριστίνα, γιατί πλέον αυτό είναι το ζητούμενο αφού έχει περιοριστεί η φωτιά. Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις? Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, έχει ζητήσει ήδη να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ίδιο αναμένεται να ζητήσει και ο Δήμαρχος Οριοκάστου, Παντελής Τσακίρης. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς για το τι μέλη γενέστε στην περιοχή. Εδώ, στη Φιλοθέη Χριστίνα, οι κάτοικοι έζησαν μια εφιαλτική νύχτα όπως μας την περιέγραφαν. Μια πύρινη κόλαση, έβλεπαν τις φωτιές να φτάνουν στα πρώτα σπίτια. Εδώ όμως στην Φιλοθέη δόθηκε και η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κατάφεραν να μην πλησιάσει τα σπίτια και το ζητούμενο είναι πλέον, Χριστίνα, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν περιουσίες μια ζωή, όπως μας έλεγαν, γιατί δεν είναι μόνο μεγάλα εργοστάσια, είναι και επιχειρήσεις πολλών χρόνων.
0: Μάλιστα, ήταν ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυτή μεγάλη φωτιά που απασχόλησε πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βεβαίως για τις καταστροφές φαντάζομαι θα τρέξει τις επόμενες ημέρες η διαδικασία για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία. Τώρα, πάμε στη φωτιά που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ινώη. Φαίνεται πως είναι βελτιωμένη η εικόνα αυτή τη φωτιά. Πάμε να μάθουμε τα νεότερα από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο. Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί με τη φωτιά, είναι σε ύφεση?
3: Κοιτάξτε, είμαστε πολύ καλύτερα από τη στιγμή της έναρξης και τις πρώτες δύσκολες ώρες. Η επιχείρηση με ένα πολύ μεγάλο πλήθος εναέριων μέσων και επίγειων που κινητοποιήθηκε από όλο το μηχανισμό, νομίζω ότι έχει αποδώσει. Έχει θωρακιστεί ο οικισμός της Σινόης και δεν έχει κινδυνεύσει, όπως και κανένας συμπολίτης μας και καμία οικία από καταστροφές. Πλέον φαίνεται ότι έχουμε περιχαρακώσει τη φωτιά σε δασικό μέρος.
0: Οπότε έχει οριοθετηθεί το μέτωπο.
3: Φαίνεται ότι έχει οριοθετηθεί. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση πλήρους ελέγχου πλέον της φωτιάς και νομίζω σε λίγες ώρες, με την ελπίδα και πριν νυχτώσει, να έχουμε έτσι, αν όχι πλήρη κατάσβεση, να έχουμε έναν πλήρη έλεγχο της κατάστασης και της πυρκαγιάς στην περιοχή.
0: Μακάρι. Ο οικισμός της Σινόης κινδύνευσε, Δήμαρχε.
3: Κοιτάξτε, αν εξαιρέσει την περιοχή της Καστανάβας, που είναι εδώ το τεπωνύμιο μιας περιοχής σύστηχα Σινινόη, όπου κάναμε 7 προληπτικές συγκενώσεις σπιτιών που ήταν κοντά στο σημείο έναρξης πυρκαγιάς, καταφέραμε με την τακτική που ακολουθήσαμε σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και την Πυροσβεστική, να πλαγιοκοπήσουμε, αν θέλετε, τη φωτιά για να προστατεύσουμε τον οικισμό της Σινόης, που είναι η μεγάλη μας δημοτική ενότητα, και να οδηγήσουμε εκτός αστικού ιστού τη φωτιά σε δασική περιοχή και έτσι να κρατήσουμε ασφαλές το χωριό, την κοινότητα, πράγμα για το οποίο πέτυχε και έγινε.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε ο πρώτος σας στόχος ήταν να προστατεύσετε τους οικισμούς, τους διάσπαρτους οικισμούς που υπάρχουν εκεί στην περιοχή. Το κατορθώσατε αυτό, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα σε σχέση με τις κατοικημένες περιοχές αυτήν την ώρα. Τώρα, ως προς τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς, έχετε μεταφέρει τις τελευταίες ώρες κι εσείς ως δήμαρχος Μάνδρας Σιντηλίας την πληροφορία ότι έχουν υπάρξει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες που λένε για έναν οδηγό ο οποίος περνώντας με το αυτοκίνητό του πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο.
3: Έτσι φαίνεται, έχουμε κάποιες ενδείξεις από μαρτυρίες οχημάτων που ακολουθούσαν ότι κάποιο όχημα έκανε ρήψη από το παράθυρο κάποιου αντικειμένου. Ήταν τσιγάρο, ήταν κάτι άλλο, δεν μπορώ να σας το ταυτοποιήσω αυτό. Χτενίζουμε την περιοχή να αναζητήσουμε μαρτυρίες.
0: Και το σημείο που ξέσπασε η φωτιά, καταλαβαίνω πως σας οδηγεί.
3: Από τις κάμερες στην περιοχή.
0: Α, υπάρχουν κάμερες στην περιοχή, κύριε Δρίκο, υπάρχουν κάμερες.
3: Υπάρχουν κάποια σπίτια κατά μήκος του δρόμου που έχουν κάποιες κάμερες ασφαλείας. Έχουμε δώσει εντολή.
0: Νομίζω πως το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
3: Να πάρουμε αυτό. Το υλικό.
0: Νομίζω πως το ανακριτικό της πυροσβεστικής, όταν θα έχει στα χέρια του το υλικό, θα μπορεί να μας πει περισσότερα. Πάντως και το σημείο που ξέσπασε η φωτιά, καταλαβαίνω πως οδηγεί σε αυτή τη σκέψη, γιατί φαίνεται πως από την άκρη του δρόμου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
3: Ξεκίνησε ελάχιστα εκατοστά από το τέλος του οδροστρώματος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Σιβών. Υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη, ισχυρή υπόθεση ότι μόνο από κάποιον σπινθήρα, από κάτι ενδεχομένως κάποια ρήψη, μπορεί να ξεκινήσει από έναν τόσο πολύ σύγχρονο δρόμο.
0: Ο δρόμος έχει ανοίξει, Δήμαρχε, ή όχι?
3: Ο δρόμος όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει. Έχουμε αφήσει εναλλακτικές οδούς για διέλευση που ικανοποιούν την κυκλοφορία για τους κατοίκους και τις επισκέπτες της περιοχής. Επειδή επιχειρούν ακόμα πολλά μηχανήματα και θα επιχειρούν κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας για το ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων, ο δρόμος Παλαιά Εθνική θα μείνει κλειστός για να μπορέσουν να επιχειρούν πιο εύκολα δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Οπότε όποιοι μας ακούν αυτή την ώρα, ας μην αναμένουν επαναφορά τις κυκλοφορίες στην πρώτερα κατάσταση τις επόμενες ώρες. Θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό είναι το σωστό. Κλείνοντας, αν έχετε μια πρώτη εικόνα για τα στρέμματα δάσους που έκαψε η φωτιά αυτή.
3: Δεν έχω πρώτη εικόνα να σας το πω. Θεωρώ ότι είμαι μια περιορισμένη έκταση. Θεωρώ ότι δεν θα είναι. Νομίζω είναι μερικές εκατοντάδες. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μερικές εκατοντάδες.
0: Τα χειρότερα πάντως τα γλιτώσαμε από ό,τι φαίνεται με την έγκαιρη επέμβαση και τη δική σας και των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρίκο.
3: Να είστε καλά.
0: Για την αναλυτική ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αρμόδιος Δρίκος, δήμαρχος Μάνδρας Σιντηλίας, για αυτή τη φωτιά που είναι πλέον οριοθετημένη. Είναι σε ύφεση. Μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αυτή τη δασική έκταση, εκεί στη θέση Σφάκα στην Ινόη, και για την οποία φωτιά υπήρξε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής, περιφέρειας και τοπικών αρχών. Φαίνεται πως είναι πολύ καλή εικόνα τώρα και ενδεχομένως να υπάρξει και επισήμως από την πυροσβεστική την επόμενη ώρα πως η ενημέρωση πως έχει τεθεί υπό έλεγχο συγκεκριμένη φωτιά. Επιστρέφουμε στην φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη ξύπνησε κάτω από ένα μαύρο πέπλο. Και αυτό γιατί η τοξική καπνή από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο κάλυψαν όλη την πόλη. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως και η ατμόσφαιρα εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θα καθαρίσει μετά από αρκετό καιρό. Θα χρειαστούν ενδεχομένως και 2 μέρες και ενδεχομένως αυτό το μαύρο πέπλο να κατευθυνθεί λόγω των ανέμων, αναλόγως με την κατεύθυνση που θα έχουν, και προς άλλες περιοχές της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλληνας Χελβατζόκλου.
4: Ένα πυκνό μαύρο νέφος έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη.
5: Έχει χαράξει και μπορούμε να δούμε τους μαύρους καπνούς που κατευθύνονται προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι τοξική καπνή από το χώρο της ανακύκλωσης.
4: Στάχτες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο πέφτουν σε πολλές περιοχές, καλύπτοντας δρόμους, οχήματα και μπαλκόνια.
6: Το ελικόπτερο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τους μαύρους καπνούς, γιατί η φωτιά καίει ανακυκλώσιμα υλικά.
4: Κάμερα από το κέντρο της πόλης αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση του τοξικού πέπλου. Η ορατότητα είναι περιορισμένη. Από το σημείο της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, το νέφος καπνού κινήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η διασπορά του καπνού ακολουθεί τους ανέμους και ενδέχεται να επεκταθεί ακόμη πιο νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και της υπόλοιπης χώρας. Ο καπνός δημιουργήθηκε από τη φωτιά που επεκτάθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά και σε βιοτεχνίες, καίγοντας πλαστικά και έφλεκτα υλικά. Για την επικινδυνότητα του καπνού και τις επιπτώσεις στην υγεία μιλούν οι επιστήμονες.
7: Το πιο επικίνδυνο κομμάτι του καπνού, ξέρετε, δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε. Είναι τα αόρατα μικροσωματίδια, τα PM2,5 όπως λέμε, τα οποία είναι περίπου, για να φανταστείτε, 30 φορές μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα. Οι πτώσεις του καπνού σβήνουν μόνο όταν καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
4: Οι αρχές ενεργοποίησαν το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
8: Δεν είναι αυτή τη στιγμή, ειδικά στις πληγήσεις περιοχές, η ώρα για να βγούμε έξω να κάνουμε εξωτερικές δραστηριότητες.
4: Οι ειδικοί αναφέρουν πως η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας αναμένεται να συνεχιστεί ακόμα και τα επόμενα 2-24 ώρα, με τις καιρικές συνθήκες να καθορίζουν την εξέλιξη της κατάστασης.
0: Τον αστυνομικό μας συντάκτη για τη συνέχεια, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, και αύριο, όπως ακούσετε να λέει ο Γιώργος, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και αφορά και αρκετά νησιά της χώρας μας και την Κρήτη.
9: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Η πρώτη σύλληψη έγινε στην περιοχή του Διονύσου με ένα 47χρονο άντρα. Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τα ανακριτικά κλιμάκια εντόπισαν στη Ραπεντόσα Διονύσου έναν 60χρονο άντρα να εκτελεί και αυτός εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης συνελήφθη. Το τρίτο περιστατικό καταγράφεται στην περιοχή Προφάρτα Κοροπίου με σύλληψη ενός άντρα 73 ετών και ενός ακόμα 35 ετών. Και στις 3 περιπτώσεις, εκτός από τη σύλληψη, μιλάμε και για πρόστιμα 3.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, ήταν η ενημέρωση του Γιώργου Πρωτοψάλτη αναφορικά με τις συλλήψεις που είχαμε τις τελευταίες ώρες σε σχέση με συμπολίτες μας οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες που δεν πρέπει να τις εκτελούν, δεδομένων των καιρικών συνθήκων που επικρατούν σε ολόκληρη τη χώρα και του αυξημένου κινδύνου που υπάρχει για εκδήλωση πυρκαγιάς και εδώ στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα δούμε αν θα ακολουθηθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία και με τι ποινή θα βρεθούν αντιμέτωποι αυτοί οι άνθρωποι το επόμενο χρονικό διάστημα και αν βεβαίως θα έχουμε και συνέχεια, διότι είμαστε ακόμη στις αρχές του Ιουλίου, έτσι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και με άλλες συλλήψεις τις οποίες θα κάνουν οι αρχές σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των πυρκαγιών που οφείλονται σε αμέλεια συμπολιτών μας. Αλλάζουμε θέμα τώρα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα και το αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής που θέλησε να στείλει σήμερα απέναντι στην τρομοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός στον θάνατο της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση που δέχθηκε με γκαζάκια. Χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση αυτή. Βεβαίως το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με την σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να χτυπά κόκκινο και να διεξάγεται σε καθημερινή βάση και στα τηλεοπτικά τα πάνελ, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
11: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
10: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
12: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε το εμφύλιο στον εθνικό διχασμό.
13: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
14: Εξηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
10: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
15: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του, το κόμμα Τσίπρα, βολικός αντίπαλος βλέπετε.
16: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή, γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
10: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον μεσίνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα δεσιμπέλ της κριτικής.
17: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
18: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
13: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
19: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
10: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
0: Εκτός σύνορων τώρα για να δούμε πως γιόρτασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους. Το ρεπορτάζ είναι της Βάνας Κουτρουλού.
20: Επιδείξεις αλεξιπτωτιστών, υπερπτήσεις πολεμικών αεροσκαφών και σόου πυροτεχνημάτων. Η 4η Ιουλίου, η μέρα για τα 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, γιορτάστηκε από άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο πλήθος που τον επιθυμούσε στο National Mall στην Ουάσιγκτον. Μια πανηγυρική ομιλία που ξεκίνησε μεν με καθυστέρηση σχεδόν 2 ώρων λόγω της κακοκαιρίας, αλλά είχε πολιτικά μηνύματα.
0: Η Αμερική επέστρεψε και θέλουμε να διατηρήσουμε την Αμερική σπουδαία και θα το κάνουμε αυτό εγκρίνοντας τον νόμο «Σώστε την Αμερική», που σημαίνει ότι όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητά τους. Όλοι οι ψηφοφόροι πρέπει να προσκομίσουν κάτι που αποκαλείται απόδειξη υπηκότητας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
21: All voters must provide
1: a little thing called proof of citizenship.
21: I want to just thank you and I...
20: Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά τον κομμουνισμό και εμέσως τους δημοκρατικούς.
21: Our warriors did not fight communism on
0: battlefield. Οι αγωνιστές μας δεν πολέμησαν τον κομμουνισμό σε πεδία μαχών σε όλο τον κόσμο. Μόνο και μόνο για να δούμε αυτή την απειλή να εμφανίζεται εδώ στην Αμερική, λέει ο Τραμπ. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί. Θα θέλαμε να σταματήσουμε μια τέτοια απειλή αμέσως και πριν ξεκινήσει, όπως ακριβώς συμβαίνει με έναν καρκίνο. Πρέπει να τη σταματήσετε, πρέπει να τη σταματήσετε γρήγορα και τα λίγα.
20: Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος έκανε ειδική μνήμα στους βετεράνους πολέμου και τα μέλη της διαστημικής αποστολής Artemis 2, που ταξίδεψαν στη Σελήνη. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες από το σημείο λόγω της καταιγίδας, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια. Όμως, το φαντασμαγορικό θέαμα των πυροτεχνημάτων τους αποζημίωσε. 850.000 πυροτεχνήματα φώτισαν επί 40 λεπτά τον ουρανό της Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος Τραμπ ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια επίδειξης πυροτεχνημάτων, μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σε τμήμα της γέφυρας του Μπρούκλιν. Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι φωταγώγησε τον ουρανοξύστη του Empire State Building. Και στο Τέξας, 2.500 ντρόουν με απόλυτο συγχρονισμό σχημάτισαν στον ουρανό μια σειρά από πατριωτικά σύμβολα. Τον θείο Σαμ, ένα διαστημικό σκάφος, αστροναύτες στη Σελήνη και τον φαλακρό Αετό.
0: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν και την Τεχεράνη, όπου για μία ακόμη μέρα δεκάδες χιλιάδες φωνάζοντας θάνατος στην Αμερική και υποσχόμενη εκδίκηση συμμετείχαν στη μεγάλη προσευχή για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των επιθέσεων Ισραηλινών και Αμερικανών στο Ιράν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη.
22: Στην Τεχεράνη δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώνονται από νωρίς το πρωί έξω από το Μεγατέμενος. Ανεμίζουν κόκκινα λάβαρα εκδίκησης για το θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Κρατούν πλακάτ που στοχοποιούν τον πρόεδρο Τραμπ. Οι Ιρανοί στρατιώτες στρινούν υποσχόμενη εκδίκηση. Από την εξέδρα ο μιλητής απαγγέλει ποίημα αφιερωμένο στο νεκρό, το φέρετρο του οποίου μεταφέρεται έξω από το τέμενος για τη μεγάλη προσευχή. Το σύνθημα θάνατος στην Αμερική ακούγεται παντού.
0: Το πιο σημαντικό σύνθημα είναι η εκδίκηση για το αίμα του ηγέτη μας, λέει ένας βουλευτής του Ιράν.
22: Στην πρώτη σειρά, μπροστά από τα φέρετρα του Χαμενεΐ και των συγγενών του που σκοτώθηκαν από αμερικανικό βομβαρδισμό, στέκονται οι τρεις γιοι του, Μασούντ, Μοσταφά και Μεϊσάμ. Δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, όπως και πάρα πολλοί από την Ιρανική ηγεσία. Κάτι που λιδωρεί ο πρόεδρος Τραμπ.
23: Με εξέπληξε που είδα μερικούς Ιρανούς να κλαίνε. Νόμιζα ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. Ίσως αυτά είναι ψεύτικα δάκρυα.
0: Δεν παραστατήσαμε πριν από 47 χρόνια για να χύσουμε ψεύτικα δάκρυα, λέει μια κάτοικος της Τεχεράνης. Δεν θυσιάστηκαν όλοι αυτοί για να χύσουμε εμείς ψεύτικα δάκρυα.
22: Από ένα από τις τελετές, ο 56χρονος Μοτσταμπά Χαμενεΐ, που διαδέχτηκε τον πατέρα του ως ανώτατο ηγέτης το Μάρτιο. Και έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση.
0: Είναι πολύ απίθανο να δούμε τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη, σήμερα. Οι περισσότεροι ειδικοί αναμένουν ότι αν τον δούμε, πιθανόν θα είναι την Πέμπτη, όταν ο ρόλος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα τα αφήσει στη Μασά, την πόλη καταγωγής του, λέει δημοσιογράφος του CNN.
22: Σε όλο το Ιράν κηρύσσεται διήμερο αργίας, ώστε όσοι θέλουν να μπορέσουν να μεταβούν στην Τεχεράνη για τον ίστατο φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται στις τελετές να δώσουν το παρόν 15 έως και 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Τα δικά μας και πάλι και στις οικονομικές ειδήσεις. Από αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πωλούνται φθηνότερα. Είναι μια συμφωνία την οποία έχει κάνει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ. Και αυτό το πάγωμα των ανατιμήσεων είναι κάτι το οποίο το θέλει το Μεγαρομαξί μου, έτσι ώστε να περιοριστεί και αυξημένη πίεση που υφίστανται τα νοικοκυριά σε σχέση με την ακρίβεια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Χρυσόστομου Τσούφλη.
2: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, Προμηθευτές, Σούπερ Μάρκετ και Ανεξάρτητη Αρχή για την Εποπτεία της Αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
3: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα. Οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης. Βασικά συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
2: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
5: Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες. Σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
2: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
6: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
2: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
24: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ απορροφά το 60% των ελληνικών νοικοκυριών.
2: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
25: Είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα.

0: Επομένου, ο κύριος Δημητριάδης παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία του Sport FM TV, αξιοποιώντας υποδομές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.
1: Άρα το να κάνουμε, να έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή με τη μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να τα μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
0: Ο όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή, τα δικαιώματα στο κύπελο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κύριος Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο clicks και επισκεψιμότητα.
1: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
0: Ο Διευθύνων Σύμβουλος στο Μήλο Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
2: Για τη συνέχεια στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
3: Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70.
4: Ο Κιλιάν Εμπαπέ εκτελεί την Παραγουάη, χαρίζει την πρόκριση στη Γαλλία και πυροδοτεί ένα τρικολόρο πάρτι. Σε Φιλαδέλφια.
5: And they won. I'm African. Most of the players on that team are African. So go Africa.
4: Και Παρίσι. Σκληρό και νιώτη αντιαθλητικό παιχνίδι των Παραγουάνων έμεινε ατιμόρυτο από τον Ουσμπέκο ρέφερι Ιλγί Σταντάσεφ και χάλασε το μυαλό της παρέας του Κιλιάν Εμπαπέ.
6: Εκνευρίζει το Εμπαπέ.
4: Απειλήθηκε σύραξη και ο Ντιδιέ Ντεσάμπ επιστράτευσε τον Ντεζιρέ Ντουέ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρή κέρδισε πέναλτι από τον Γκομές. Και το Βασιλόπουλο της Ρεάλ λύτρωσε τους τρικόλορ.
7: Κιλιάν Εμπαπέ στέλνει SMS στο Μέση. 7-7.
4: Τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και 20-19 σε όλα τα Μουντιάλ. Με τον Εμπαπέ να φλερτάρει δις με την ισοφάριση στο 96.
8: Προσπάθεια πάλι ο Χιλ.
4: Οι εντυπωσιακές επεμβάσεις του Χιλ δεν τον πτώησαν και το σφύριγμα της λήξης.
8: Τέλος.
4: Βρήκε να πανηγυρίζει έξαλλα το συναπάντημα με το Μαρόκο του υπτάμενου Αζεντινού Ναΐ στα προημιτελικά. Ο πρωινάσος του Παναθηναϊκού
8: το Χακίμι, το σουκόλ!
4: Φρόντισε το μονοπάτι των λιονταριών του Άτλαντα προς τους 8. Όχι μία, αλλά δύο φορές.
8: Παραδίπλα σουκόλ, δεύτερο! Για το Μαρόκο!
4: Στο 98 ο Ραχίμι έριξε τη χαριστική βολή στον Καναδά. Εκτοξεύοντας το ζενίθ στις προσδοκίες των Μαροκινών. Από το Χιούστον μέχρι την Καζαμπλάνκα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Και στο σημείο αυτό, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άνση Παπαναγοπούλου και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.

0: Vodafone. Together we can.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beauty.
2: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 9.

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα.
5: Με συγχωρείτε.
6: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί. Απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George, πρώην Πανόραμα, στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η Erect Group, η εταιρεία.

0: Που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Το νησί Dress Room παρουσιάζει το Summer Bazaar. Ρούχα και αξεσουάρ σε τιμές μπαζάρ. Με εκπτώσεις έως 80%. Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 και Σάββατο 5 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας 11 το πρωί με 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Διόνυς στην Πρέβεζα. Νησί Dress Room Summer Bazaar. Σε περιμένουμε.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: ζήσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Το πρώτο ημίωρο θα είναι αφιερωμένο στο σήμερα, όπως το νέο άλμπουμ των Nubian Twist του βρετανικού συγκροτήματος Chasing Shadows. Ακούσαμε το κομμάτι Threads στα πλήκτρα, η περίφημη μαύρη δημιουργός από τη δεκαετία του 70, πιανίστρια Patrice Russen. Και πρώτη μαύρη μουσική διευθύντρια στα Grammy Awards. Συνεχίζουν με Pat Metheny, νέο άλμπουμ, Side Eye 3+, ακούμε Don't Look Down. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
2: Δεν υπάρχει νερά.
1: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchios Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σ' αεροπλάνο είσαι.
9: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο. Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
18: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Leaders Live μέρος δεύτερο με τον Max Roach, Freedom Day με τη φωνή της Abby Lincoln από το περίφημο album We Insist, Freedom Now Sweet 1961 και για τη συνέχεια ο τροπετίστας Bill Dixon, Winter Sox Section 3 Letter F από το album Bill Dixon Septet. Στο μικρόφωνο και σε επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

17 West, Eric Dolphy από το album Out There που κυκλοφόρησε το 1961, ήταν το δεύτερο προσωπικό του, και κλείνουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής σας live με Duke Carmo, New Moon από το album Spirit of the New Land, ένα album που κυκλοφόρησε το 1972. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σα.

0: Τράβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkadatoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkadatoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ο σταθμός Prisma, η συχνότητα 91,6, η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
7: Κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Prisma 91,6.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Jazz Live μέρος τρίτο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Orbits, στην τρομπέτα ο Ambrose Akinwusir. Νέο άλμπουμ και για τον σαξοφωνίστα Emmanuel Wilkins, Live at the Village Vanguard Volume 1, ακούμε το κομμάτι Warriors. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον νορβηγό κιθαρίστα Fred Hextall. The Phineas Train ακούμε από το άλμπουμ Stars Aligned που μόλις κυκλοφόρησε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για απόψε με Sun Ra, Ancient Ethiopia, ένα κομμάτι που υπήρχε στο άλμπουμ Jazz in Silhouette του 1959, αλλά υπάρχει και στο soundtrack του ντοκιμαντέρ Do the Impossible που κυκλοφόρησε τη φετινή χρονιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως γράφει τη λέξη Ethiopia ο Sun Ra στο συγκεκριμένο κομμάτι, προσθέτοντας δίπλα στο αρχικό E της αγγλικής γραφής ένα A και μετά ένα I για να είναι πιο κοντά στην αρχαιοελληνική γραφή της λέξης Αιθιοπία, που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε η χώρα των ηλιοκαμένων ανθρώπων. Για τη συνέχεια, Meditation με τον Jeff Parker και το νέο του άλμπουμ Happy Today, ακούμε το κομμάτι Like Swimwear, μαζί του πάντα το συγκρότημα ETA, το κουαρτέτο του δηλαδή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

ήταν το συγκρότημα της μπασίστριας Anna Butters, SML, από το άλμπουμ Small, Medium, Large του 2024. Ακούσαμε Feed the Birds. Η μπασίστρια Anna Butters και ο σαξοφωνίστας Josh Johnson συμμετέχουν και στο κουαρτέτο του Jeff Parker, ETA, που ακούσαμε λίγο πριν. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με τους Natural Information Society από το άλμπουμ Since Time.

0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Snoop Dogg και Chaka Khan σκίζουν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το διάστημα με το Boogie In My Soul που μόλις ακούσαμε. Πολύ καλοκαιρινό θα έλεγα και καλωσορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρο που τώρα ξεκινάει. Αρχές το Ιούλιο. Και ήδη κανονίζονται διακοπές. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει κιόλας και κάνουν διακοπές. Μείνετε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

μπορεί οι Ιάπωνες να μας προτείνουν παγωτό με γεύση στρίδια και σόγια και να ξενερώνουμε τελείως. Μας προτείνουν όμως και κάτι άλλο σε περίπτωση που δεν έχουμε air conditioning στο αυτοκίνητο, και από εδώ και πέρα φυσικά τα αυτοκίνητα βράζουν καθημερινά. Αν δεν έχεις air conditioning στο αυτοκίνητο και θέλεις να μπεις μέσα για να πέσει η θερμοκρασία της καμπίνας, κάνεις το πολύ απλό το οποίο το έχουμε κάνει παλιότερα, τουλάχιστον πάρα πολύ. Έτσι, ανοίγεις την πόρτα του συνοδηγού, ανοίγεις το παράθυρο του οδηγού ή το αντίθετο και ανοιγοκλίνεις μερικές φορές την πόρτα για να ανανεωθεί ο αέρας έξω μέσα, έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία, να μην βράσεις ας πούμε. Ή να κάνεις ακόμα και οικονομία στο air condition σε περίπτωση που δεν θέλεις να το ανοίξεις. Εντάξει, δεν θέλει και κανένα χαρτί πανεπιστημίου για να κάνεις κάτι τέτοιο, το έλεος δηλαδή. Θυμάμαι, είχα μικρό σε ένα σκαραβέο. Να, το ίδιο έκανα. Με την πόρτα του σκαραβέου τότε έκανα και γυμναστική βέβαια.

0: range I used to have, but things have changed.
1: Things have changed. Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα τρομερά, αλλά όχι τόσο ευχάριστα, θα έλεγα. Ποιος να το πιστέψει ότι από το 2000 που λέγαμε πόσο πάτο έχουμε ακόμα, ο πάτος προχωράει στα περισσότερα επίπεδα. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία, γι' αυτό πηγαίνουμε σε διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίρακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

εδώ για το τέλος Ιουνίου που μας πέρασε, που η τροχιά έκανε ελέγχους, 26.000 ελέγχους με 217 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρακαλώ. 7.800 παραβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως και υπερβάσεις ταχύτητας. Αυτό δεν έχει σταματήσει, μυαλό δεν βάζουν οι άνθρωποι, αυτό είναι το σίγουρο. Και κατασχέθηκαν, ακινητοποιήθηκαν πιο σωστά 702 οχήματα, εκ των οποίων τα 120 τα πήρε ο γερανός της αστυνομίας. Και αφαιρέθηκαν 1211 διπλώματα οδήγησης. Αυτά. Επιστροφή στη μουσική. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο εδώ. Καλές διακοπές.

Για να πας διακοπές φέτος, μοιάζει πιο δύσκολο από τις προηγούμενες χρονιές. Αν βάλουμε στο μυαλό μας τώρα ότι από την κρίση και μετά δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε κρίση, όπως προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι, καταλάβεις, τα πράγματα είναι λίγο άσχημα. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι μέσα στο 2026 οι Έλληνες έψαξαν τη λέξη camping στο Google τριπλάσιες φορές μέχρι τώρα, από όλο το 2025. Αύξηση πωλήσεων 48%, αύξηση τζίρου 62%. Αν έχεις φίλους και δεν πας μόνος σου, ή αν περνάς καλά, αν πας ζευγάρι με κάμπινγκ, ελεύθερο δεν ξέρω κι εγώ, ή όχι ελεύθερο, μια χαρά νομίζω. So με το κάμπινγκ άλλωστε νιώθεις πιο κοντά στη φύση, αυτό είναι το σίγουρο. Γυρίζεις σε άλλο κόσμο μετά.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πιω εδώ ένα καφεδάκι. Και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, θέλω να ελπίζω, μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media, TikTok, Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, αυτό έχω να πω εγώ. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φυγείς.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα με. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

καλοκαίρι είναι, Ιούλιος είναι, θα σου προτείνω μία ταινία για θερινό σινεμά, ελληνική ταινία, που βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα της, στους κινηματογράφους. Και αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μιλάω για την μεγάλη σφραγή των Β' Καπί Αλίμου. Στον Άλιμο έχω γεννηθεί, οπότε, της Αθήνας, οπότε... Καταλαβαίνεις, λοιπόν, σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Είναι η δεύτερη του ταινία αυτή. Την πρώτη την έκανε το 2014. Αλλά με αυτήν εδώ την ταινία θα γελάσεις, αυτό είναι το σίγουρο. Και έχει και σασπένς στο τέλος. Παρόλο που όλοι οι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες. Είναι όλοι μέσα από τον Άλιμο. Ξέρω και εγώ από τα Καπί Αλίμου, από το Δήμο Αλίμου. Ο δήμαρχος έχει κάποια σκηνή, έχει ότι δήμαρχος είναι ερασιτεχνική ταινία, ας πούμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία όμως. Και σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Σας την προτείνω.

κάθε μήνα πληρώνουμε την ΕΡΤ στο λογαριασμό του ρεύματος. Είτε αυτό είναι αποθήκη, είτε είναι χωράφι, όπου έχεις ρεύμα, πληρώνεις και ΕΡΤ. Έτσι, αυτό είναι το κουφό της υπόθεσης. Πρέπει να το ρυθμίσουν οι ειδικοί. Όλα ψηφιακά δεν γίνονται. Νομίζω ότι μπορούν να αρνηθούν αυτά. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε την ΕΡΤ, όμως χωρίς να το ξέρουμε, πληρώνουμε και τα ιδιωτικά κανάλια για να έχουν αυτές τις σειρές που βλέπετε. Και κάθε βράδυ, πολλές νύχτες θέλετε να βλέπετε, τις πληρώνουμε εμείς αυτές. Μέσα από τους φόρους που δίνουμε, 21 εκατομμύρια ευρώ πήραν τα ιδιωτικά κανάλια φέτος για αυτές τις σειρές. 21 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικά κανάλια για τις σειρές που βλέπουμε, αντί για να τις δώσει, ας πούμε, σε ζευγάρια καινούρια και να τους επιδοτήσει το πρώτο παιδί ή να τους επιδοτήσει μια μετακόμιση σε ένα χωριό το οποίο είναι σχεδόν έρημο για να αναλάβουν εκεί δουλειές. Έτσι δεν είναι? Είναι πολλά που σκέφτομαι. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει για την υπογεννητικότητα, η οποία το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι λέγεται δημοσίως. Να το ξέρετε.

Διαβάζω εδώ για μια έρευνα που μας λέει για το πού μπορείς να βρεις πιο εύκολα τον έρωτα της ζωής σου. Δεν είναι σε μπαρ, δεν είναι στα γυμναστήρια, αλλά στα σούπερ μάρκετ και πιο συγκεκριμένα στα απορρυπαντικά. Πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος για να διαβάζεις τέτοια δημοσιεύματα και να τα πιστεύεις, έτσι. Γιατί ο έρωτας βρίσκεται παντού, στο δρόμο, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μια άλλη έρευνα που μας βοηθάει περισσότερο λέει ότι μπορείς να το βρεις είτε σε μαραθώνιο, είτε στο γήπεδο, είτε σε εκθέσεις διάφορες, είτε στο πάρκο. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παραδείσου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

TripAdvisor είναι νομίζω αρκετά αξιόπιστο για να ψάξεις να βρεις ποιες είναι οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και κάτω από αυτή τη μουσική, την καλοκαιρινή, θα σας πω λοιπόν, Ελαφωνήσι στην Κρήτη, Μπάλο στην Κρήτη επίσης, η Κρήτη έχει την τιμητική της, Χαλάσαρνα εννοείται, Άντωνη Κουίνε Ρόδος, Μύρτος Κεφαλονιά, Τσαμπίκα Ρόδος εννοείται και αυτό, Πόρτο Κατσίκι Λευκάδα, Καλαμάκι Ζάκυνθος, Καμάρι Σαντορίνη και Παλαιοκαστρίτσα στη Γέφυρα. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το TripAdvisor. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Ιούλιος πλέον. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και καθυστερημένα, για όσους δεν τα έχουμε πει χθες και τις προηγούμενες μέρες. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, μαζί όλο το καλοκαίρι και φέτος, εδώ.

εκπληκτικά νούμερα, τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Μέσα στο 2026 έχουν παραγγελθεί 50.000 μονάδες ανθρωποειδών, όπου θα πιάσουν θέσεις σε βιομηχανία, σε καταστήματα που δεν έχουν υπαλλήλους, σε εστιατόρια. Ενώ η πρόβλεψη για το 2050 είναι πάνω σε ολόκληρη τη γη να υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ρομπότ, παύλα ανθρωποειδή. Είναι δυσάρεστο γιατί όλα αυτά είναι χαμένες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μπορείς να αντιδράσεις. Αν έχεις λίγο αντίληψη, δεν θα μπαίνεις σε τέτοια μαγαζιά που έχουν ρομπότ. Είναι πολύ απλό. Θα μπαίνεις σε μαγαζιά που το λειτουργούν άνθρωποι. Μόνο έτσι θα ζήσεις.

Collins από το 1997 με καλοκαιρινούς ρυθμούς και χουίζι. Στο τέλος για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού σε 6 μέρες από σήμερα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!